Όταν λέμε σπουδή ενός ονόματος, εννοούμε τη στροφή όλης της προσοχής, όλης δηλαδή της υπαρκτικής κατάστασης και της ενέργειας του ανθρώπου, προς τη μνήμη αυτού του ονόματος. Το δε όνομα, το υπογραμμίζω αυτό, είναι φορέας ενός προσώπου. Εδώ μάλιστα βρίσκεται και η σημαντική διαφορά μας από τις αποανατολικές παραδόσεις, όπου και εκεί έχουν πνευματικές ασκήσεις με επίκληση κάποιας λέξεως. Αλλά η λέξη αυτή είναι ανυπόστατη. Δεν παραπέμπει σε υπόσταση. Είναι απλώς μια λέξη. Εδώ στη δική μας παράδοση πρόκειται περί μνήμης προσώπου, περί μνήμης υποστάσεως. Με την ευκαιρία θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι αυτή η άσκηση δεν εφευρέθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία, αλλά προϋπήρχε σε πολλές παραδόσεις. Υπήρχε παραδείγματος χάρη στους Πυθαγόριους και σε άλλες μυστηριακές θρησκείες. Με την Εκκλησία όμως αυτή η άσκηση βαπτίζεται, θα λέγαμε, εν Χριστώ και παίρνει εντελώς διαφορετικό νόημα. Αλλά ας έρθουμε στην ίδια την άσκηση. Τι σημαίνει μνημονεύω ένα όνομα? Η μνήμη ενός ονόματος σημαίνει τη συνεχή παρουσία του προσώπου που μνημονεύω. Αυτή η συνεχής παρουσία μου επιτρέπει να έχω μια αίσθηση. Τις πέντε αισθήσεις μου τις συνοψίζω σε μια αίσθηση. Είναι η αίσθηση μιας παρουσίας. Αυτό είναι και μια αγωγή, μια διαπαιδαγώγηση, όπως είναι κάθε αγωγή. Αυτό όμως η αγωγή αλλάζει την προοπτική του ανθρώπου. Τον οδηγεί σε μια συνεχή αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος αυτής της μνήμης του ονόματος. Μέσα στα νηπτικά και τα ασκητικά κείμενα έχουμε πολλές τέτοιες προσευχές. Τελικά, από τον 7ο αιώνα και μετά, επεκράτησε η φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού ελέησόν με». Είναι μια φράση η οποία περικλεί όλη την άσκηση που κάνει ο άνθρωπος, τη στάση του απέναντι στον Θεό, την επίκληση του Θεού, τη σχέση που δημιουργούν αυτές οι λέξεις σε σχέση με τον Ιησού Χριστό και εν τέλει τη μνήμη του ίδιου του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα αυτή η φράση δεν λέγεται καθιονδήποτε τυχαίο τρόπο. Καταρχάς λέγεται σε συνδυασμό με την αναπνοή του ανθρώπου. Κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εισπνοή και κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εκπνοή. Επίσης αυτή η προσευχή συνδυάζεται πολλές φορές με μια συγκεκριμένη στάση του σώματος. Προσπαθείς να διώξεις το βλέμμα σου από οτιδήποτε είναι γύρω σου και να το περιορίσεις στην καρδιά σου, στο κέντρο δηλαδή του σώματός σου, στο κέντρο της υπάρξεώς σου, το ορατό κέντρο. Αυτή τη στάση του ασκούμενου στην ωερά προσευχή ο αιρετικός Βαρλαάμ την παρεξήγησε και ονόμαζε τους ασκητές πατέρες ομφαλοσκόπους, νομίζοντας ότι παρατηρούν τον αφαλό τους. Και έκτοτε έχει μείνει αυτή η φράση ως σκοπτικός χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου που αδιαφορεί για τον κόσμο και για την κοινωνία και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Αναφέρομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, στη διαμάχη του 14ου αιώνα που έμεινε γνωστή ως «Έρης περί του ησυχασμού». Αλλά η νοερά προσευχή και όλα όσα τη συνοδεύουν, στάση σώματος, αναπνοή, είναι το εντελώς αντίστροφο. Είναι μια σπουδή του εαυτού μου χάριν του κόσμου και της κοινωνίας, δηλαδή χάριν της σχέσεως με τους άλλους ανθρώπους. Όπως μαρτυρούν τα νηπτικά κείμενα, μια τέτοια άσκηση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πραγματική αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Σας είπα ότι όλη η άσκηση έχει να κάνει με τις αισθήσεις, τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Και σας είπα ότι οι πέντε αυτές αισθήσεις γίνονται μια αίσθηση. Επομένως, κατά την ωερά προσευχή,
όλες οι αισθήσεις μετέχουν στην αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου.

Το άκτιστον δεν μπορεί να γίνει ορατό ή αισθητό παρά μόνον δια των ενεργειών του, αφού το άκτιστον είναι εταίρας φύσεως. Και αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται ως φως. Άγιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό το φως, το οποίο το ονομάζουν άκτιστο φως. Κάποιοι προσπάθησαν να το περιγράψουν. Δεν έχει καμιά σχέση με τις κτιστές πηγές φωτός. Είναι ένα άκτιστο φως. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ακούμε πολύ συχνά περί ακτίστου φωτός, περί νοεράς προσευχής, περί τεχνικής με την οποία φτάνουμε στη θέαση του ακτίστου φωτός και μπορούμε να κάνουμε το τραγικό λάθος, να νομίζουμε πως όλη η χαρά είναι να δεις το άκτιστο φως και ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με μια τεχνική. Το λάθος αυτό το έκαναν αρκετοί άνθρωποι και καταστράφηκαν. Αυτή η άσκηση, η παρουσία του ακτίστου φωτός, η αίσθηση του ακτίστου φωτός, είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται μέσα από μια ολόκληρη πορεία. Η άσκηση αυτή προϋποθέτει ησυχία του νοός, να πάψει ο νους του ανθρώπου να είναι ταραγμένος, ασχολούμενος με την παρουσία των κτιστών. Άρα λοιπόν, ησυχία του νοός, ησυχία της καρδίας, ησυχία του εσωτερικού ανθρώπου, πλήρης παράδοση του ανθρώπου στην παρουσία της χάριτος, στην παρουσία του Χριστού. Η χαρά για την οποία μιλούν οι πατέρες, η χαρά που πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με τη χαρά των αισθήσεων. Ενώ είναι αισθητή χαρά, είναι κάτι το εμπειρικό, το ζούμε ως χαρά, εν τούτης δεν έχει να κάνει με καμιά από τις χαρές των αισθήσεων, ούτε με καμιά από τις λεγόμενες ψυχικές ή ψυχολογικές χαρές. Την κατάσταση αυτή την ονομάζουμε ησυχία, γιατί δεν έχει ταραγμό ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης την ονομάζουμε απάθεια, επειδή κανένα πάθος της ανθρώπινης φύσης δεν λειτουργεί αυτόνομα, δεν έχει δικό του θέλημα. Μπορεί πλέον το πάθος να λειτουργήσει κατά τον τρόπο που το ελέγχω εγώ ως πρόσωπο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό, όπως μας μαρτυρούν διάφορες περιγραφές, μπορώ μέσα στο χιόνι να θερμαίνομαι και μέσα στη φωτιά να δροσίζομαι. Σας θυμίζω τους τρεις παιδες στην Κάμινο του Πυρός. Μπορώ μέσα στο μαρτύριο να μην νιώθω τον πόνο. Την ώρα που υφίσταμαι τα βασανιστήρια, το ίδιο μου το σώμα μπορεί να αναπληρώνεται, επειδή βρίσκομαι πέραν του θελήματος της φύσεως. Τώρα, η θεωρία, αυτό που ονομάζουμε θέαση του ακτίστου, είναι μια ιστορία εμπειριών μέσα στη δική μας παράδοση. Οι Άγιοι μας και οι πατέρες μας δεν μιλάνε για ιδέες περί ακτίστου. Μιλάνε για αισθητή παρουσία, για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Η παράδοσή μας λοιπόν είναι μια ιστορία διαρκών εμπειριών. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε εμπειρίες, δηλαδή σε πράγματα. Δεν προτάσουμε ούτε ιδέες, ούτε θεωρίες, ούτε λόγια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν είναι Άγιος επειδή έκανε πολύ ωραίες ομιλίες και μας άφησε μια θεολογία ανυπέρβλητη. Είναι Άγιος επειδή, όπως λέει το συναξάρι του, ήταν το σύνολο των αρετών. Ο Μέγας Βασίλειος είναι Άγιος όχι για τις σπουδαίες θεωρίες του και για τη σχέση του με την περιγραφή των ακτίστων. Είναι Άγιος γιατί ο ίδιος μαρτυρεί την παρουσία του ακτίστου στον ίδιο του τον εαυτό. Το ίδιο ισχύει για όλους τους Αγίους μας. Η ίδια η παρουσία τους είναι μια μαρτυρία της ενώσεως κτιστού και ακτίστου, παραδόσεως του κτιστού στην παρουσία του ακτίστου και της προσλήψεως των ενεργειών του κτιστού από το άκτιστο. Γι' αυτό στη δική μας εκκλησιαστική παιδεία, κυρίαρχο λόγο, παίζουν τα συναξάρια των Αγίων μας, οι βίοι των Αγίων μας. Τους βίους των Αγίων μας τους διαβάζουμε για να εκπαιδευόμαστε. Χρειάζεται όμως μια παρέτηση του ανθρώπου από τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου, από τις απαιτήσεις του κτιστού
για να μπορέσει να περπατήσει στους δρόμους του ακτίστου. Στην παράδοσή μας δεν ταυτίζουμε το νου και την καρδιά. Είναι δύο όργανα και επιδιώκουμε τη συνεργασία τους, αλλά όχι με τους όρους της φύσεως. Η άσκηση της νοεράς προσευχής μας επιτρέπει να επιτύχουμε μια συνεργασία, ώστε ο νους να νοεί δια της καρδίας. Την νοερά προσευχή δεν την κάνεις με την καρδιά. Όταν ψιθυρίζεις, ο νους είναι αυτός που δίνει την εντολή να ψιθυρίσεις. Ο έναρθρος λόγος έχει να κάνει με το νου, δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Λες μια πρόταση που την αρθρώνει ο νους, αλλά αυτή η πρόταση μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά. Και όλη η προσοχή του ασκητή είναι να κατεβάσει, έτσι το λένε, να κατεβάσει το νου του στην καρδιά του. Και όταν το επιτυγχάνει, αρχίζει να αισθάνεται μια εσωτερική χαρά. Συγχρόνως να αισθάνεται έναν πόνο ακριβώς στο τμήμα της καρδιάς. Δεν είναι σωματικός πόνος, αλλά πάντως είναι ένας πόνος. Και συγχρόνως αρχίζουν να λειτουργούν διαφορετικά οι αισθήσεις του. Φερρυππίν, μπορεί να αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα μπροστά στο αίσθημα μιας ανεκλάλλητης χαράς που υπάρχει μέσα του και την οποία δεν μπορεί να την περιγράψει. Η νοερά προσευχή είναι η άσκηση αυτής της εμβαπτήσεως. Βαπτίζω το νου μου στην καρδιά μου. Γι' αυτό οι ασκητές συνεχώς και αδιαλείπτως κάνουν αυτή την προσευχή, μέχρι να φτάσουν σε μια κατάσταση τέτοια, ώστε ο νους να ελέγχεται αμέσως από την καρδιά τους. Καταρχήν, αυτός είναι ένας δρόμος στον οποίο οδεύουν οι μοναχοί. Αλλά πολλές διηγήσεις μαρτυρούν ότι είναι ένας δρόμος στον οποίο καλούνται να οδεύσουν όλοι οι πιστοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, και το σημειώνω σε αυτό το σημείο, το βιβλίο ενός ανώνυμου Ρώσου που γράφτηκε το 1854 και που εξετάζει ακριβώς τη δυνατότητα νηπτικής ασκήσεως από έναν λαϊκό, κοσμικό όπως τον λέμε. Το βιβλίο εκδόθηκε στη γλώσσα του και μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά φέρει τον τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1950.

Έχω την εντύπωση πως η νοερά προσευχή ήταν αναπόσπαστο μέρος της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, όπως την βίωνε και την εξέφραζε ο πιστός λαός. Όταν ήμουν μικρός, είχαμε στο σπίτι τη γιαγιά μας, τη Μικρασιάτισσα, που κάτι ήξερα από αυτά τα πράγματα, χωρίς ευτυχώς να ξέρει ότι ξέρει. Τη βλέπαμε εμείς οι μικροί που όλο κάτι ψιθύριζε και την κοροϊδεύαμε. Την ακούγαμε να λέει κάτι σαν «Χριστέ», κάτι σαν «Ελέησον», όλο κάτι τέτοια ψιθύριζε. Μαγείρευε, ψιθύριζε. Έραβε, ψιθύριζε. Καθόταν, ψιθύριζε. Γελούσε και στα διαστήματα ψιθύριζε. Επίσης, θέλω να μνημονέψω κάτι που είχα παρατηρήσει όταν ετοίμαζα την έκδοση του Παπαδιαμάντη, τότε που μου είχε κάνει εντύπωση ότι η Φόνησα, η Φραγκογιανού, όταν την κυνηγούν οι τακτικοί να την πιάσουν, τρεις φορές σε πολύ δύσκολες στιγμές σταματάει και κάνει την νοερά προσευχή. Και αυτή η πράξη της έχει αποτέλεσμα, την ηρεμή. Γιατί το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης αυτό? Πρώτα απ' όλα, βέβαια, για να δείξει την παράδοση που είχε δημιουργήσει στο νησί του, στη Σκιάθο, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, την παράδοση δηλαδή των κολυβάδων. Αλλά νομίζω ότι δείχνει και κάτι άλλο, πως αυτό που κυρίως μετράει είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Η Φόνησα, ακόμα και μέσα στη σύγχυσή της, θέλει να σωθεί και καταφεύγει σε αυτή την προσευχή. Την λέμε νοερά αυτή την προσευχή, γιατί την κάνουμε κατά μόνας και όχι δημοσίως, όπως παραδείγματος χάρη τις προσευχές στις ιερές ακολουθίες ή στη Θεία Λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, το Πάτερ Ημών δεν είναι νοερά προσευχή. Είναι προσευχή συνάξεως. Είναι προσευχή που προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία. Ακούγεται λόγος. Και όλες οι προσευχές στις ακολουθίες έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα. Μιλάμε στις προσευχές μας, στις πολλές, λέμε αμήν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποια προσευχή λέμε από μέσα μας είναι νοερά. Αυτή λέγεται νοερά γιατί πηγάζει από το νου και κατεβαίνει στην καρδιά. Λέγεται επίσης και καρδιακή προσευχή, προσευχή της καρδίας. Λέγεται επίσης και μονολόγιστη ευχή, μονολόγιστη γιατί ένας και μοναδικός είναι ο λόγος που την οικοδομεί αυτή την προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός. Η μνήμη του ονόματος πώς προέκυψε? Αυτό το είχαν πάντα οι άνθρωποι και εξακολουθούν να το έχουν ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις. Όταν αγαπούν κάποιον, έχουν ανάγκη να μνημονεύουν το όνομά του. Και έτσι έχουν μια αίσθηση της παρουσίας του. Τα μικρά παιδιά πολλές φορές φωνάζουν τα ονόματα των γονιών τους. Έτσι για να αισθάνονται μια σιγουριά, μια παρουσία των γονιών τους. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια ανάγκη της φύσεως, καταρχήν. Η φύση δημιουργεί με τον τρόπο αυτό μια σχέση με τα πράγματα και με τους ανθρώπους. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πώς αυτή η φυσική ανάγκη λειτουργήσε στην άσκηση της Εκκλησίας, μπορώ ίσως να σας πω σε τι συμπεράσματα φτάσαμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Η εμπειρία των νηπτικών μας πατέρων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν μνημονεύεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αντί να μνημονεύεις ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα, βρίσκεσαι στα πρόθυρα της νυμφικής παστάδας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με άλλες παραδόσεις που επίσης μνημονεύουν λέξεις στην άσκηση που προτείνουν. Στις άλλες παραδόσεις η λέξη είναι φετίχ, οι οποίες μπορεί βέβαια να φέρουν και αποτέλεσμα. Δεν θα το χαρακτήριζα δαιμονικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Διαμορφώνουν χαρακτήρες καλών ανθρώπων. Δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά στην παράδοσή μας δεν υπάρχουν λέξεις φετίχ. Υπάρχει μνήμη ονόματος. Πάλι θα αναφερθώ στη γιαγιά μου, η οποία δεν είχε μάθει γράμματα, δεν ήξερε να διαβάζει και δεν είχε μάθει προσευχές. Τις προσευχές αυτές που λέμε συνήθως τις έλεγε λάθος και ντρεπόταν.
Ωστόσο ήθελε να προσεύχεται. Λοιπόν, τι προσευχή έλεγε? Καθόταν με τις ώρες και έλεγε ονόματα Αγίων. Άγιε Χαράλαμπε, Άγιε Φανούριε, Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα, Άγιε Γεώργιε, Άγιε Δημήτριε κλπ. Ονόματα, ονόματα επί ονομάτων. Έτσι προσευχόταν. Έπρεπε να διαβάσω τον Πεντζίκη πολλά χρόνια μετά για να καταλάβω τι έκανε αυτή η γυναίκα. Κλείνω αυτές τις αναφορές για τη σχέση νου και καρδιάς με ένα απόσπασμα από τη μυστική ευχή του ιερέα πριν από την ανάγνωση των αγιογραφικών κειμένων κατά τη Θεία Λειτουργία του Αποστόλου και Ευαγγελίου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σύσθεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την τον ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση. Χωρίς αυτή την έλαμψη του Θείου Φωτός, χωρίς αυτή τη χάρη του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θείου Φωτισμού, δεν μπορεί ο νους να κατανοήσει το Λόγο του Θεού.

Σε αυτή την προσευχητική διαδρομή, στοιχεία της οποίας εξετάσαμε μέχρι τώρα, εντάσσεται και ο δρόμος της ποίησης και του μέλους των ιερών μας συνάξεων. Θα κάνουμε λοιπόν ένα βήμα από το κέντρο του ναού προς Ανατολάς και θα βρεθούμε στο τμήμα του ναού που ονομάζεται Σολέας. Δεξιά και αριστερά του Σολέα, μπροστά από το Άγιο Βήμα, βρίσκονται τα αναλόγια, έπιπλα κατάλληλα για να τοποθετούνται τα λειτουργικά βιβλία. Εκεί είναι η θέση του ψάλτη, των ψαλτών ή του χορού, των χωρών, που θα αναγνώσουν ή θα ψάλουν ως εκπρόσωποι του λαού τα τραγούδια του Θεού, κατά την έκφραση του Παπαδιαμάντη. Υπάρχει ο δεξιός χορός με επικεφαλής τον πρώτο ψάλτη και ο αριστερός χορός με επικεφαλής τον λαμπαδάριο. Κατά μία άποψη αντιπροσωπεύουν τους άνδρες ο δεξιός χορός και τις γυναίκες ο αριστερός, που διαλέγονται μεταξύ τους δοξολογώντας, οικετεύοντας ή ευχαριστώντας το Θεό. Πάντως και οι δύο αντιπροσωπεύουν τον συναγμένο λαό που ως σύνολο διαλέγεται με τον λειτουργό ιερέα. Εκτός της καλλιτεχνικής αξίας της ποίησης και του μέλους που χρησιμοποιούνται στον εκκλησιαστικό μας βίο, θα πρέπει να τονίσουμε τον έντονο διδακτικό χαρακτήρα τους. Πρόκειται για διαρκή διδασκαλία και μάλιστα αγωγή της ψυχής. Ο βιβλικός, ιστορικός και δογματικός χαρακτήρας αυτής της ποίησης διασώζουν και υπομνηματίζουν συνεχώς το περιεχόμενο της οδού της σωτηρίας. Δεν λειτουργούν δηλαδή ως τέχνη αυτόνομα, αλλά υπηρετούν τα ουσιώδη της ζωής. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, η τερπνότητα του μέλους στην ψαλμωδία υπηρετεί την εκπαίδευση της ψυχής. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Δια τούτο τα εναρμόνια ταύτα μέλη επινενόνται, είναι η νεκρή το ήθος, το μεν δοκίν μελωδώσει, τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύονται». Τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύονται.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η εκκλησιαστική υμνογραφία και υμνολογία έχει μακρά ιστορία. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, οι πιστοί στις συνάξεις τους χρησιμοποιούσαν ύμνους από την Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως τους ψαλμούς, αλλά και αυτοσχέδιους, στην αρχή ύμνους ή διαλόγους, που εξέφραζαν τη νέα διάσταση της πίστης τους και απετέλεσαν την απαρχή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και λατρείας. Αρκετοί τέτοιοι ύμνοι διασώζονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, κυρίως στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη. Όμως την όθηση για δυναμική ανάπτυξη της υμνογραφίας έδωσαν οι αιρέσεις του 3ου αιώνα, κατά έναν παράδοξο μάλιστα τρόπο. Οι αιρετικοί Νέπος και Άριος, κυρίως αυτός, είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν εκτεταμένους ύμνους για να διαδώσουν τη διδασκαλία τους. Είναι γνωστό το ποίημα «Θάλια» του Άριου, συνθεμένο σε ελληνικά συλλαβικά μέτρα. Σε αυτή την πρακτική απάντησαν ορισμένοι πατέρες και έτσι ξεκίνησε μια διαδρομή ανάπτυξης της χριστιανικής διδασκαλίας μέσω της ποίησης και της υμνογραφίας. Στην αρχή η εκφορά των ύμνων γινόταν με συλλαβικό μέλος, αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από τονικό μέλος. Το παράδοξο είναι ότι στην εμελή εκφορά των ύμνων αντέδρασε η τάξη των μοναχών, κυρίως των ασκητών. Για να εμφανιστεί αυτή η τάξη αργότερα, όχι μόνο υπέρμαχος αλλά και πρωταγωνιστής της σύνθεσης των εκκλησιαστικών ύμνων, που ψάλλονται μάλιστα με περίτεχνο μέλος. Ονομαστή είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς, ο Θεόδωρος του Δίτης και πολλοί άλλοι. Ως προς την ποιητική μορφή των ύμνων που επηρεάζει με τη μελωδία τους, εμφανίζεται μια μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο, τον κοντό όπως το έλεγαν, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι λοιπόν ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γενής

Εκκλησίας του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο, όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση, και αποστροφές που ονομάζονται οίκοι και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιάς συγκροτεί ακροστιχίδα που διασώζει την ενότητα του ποίηματος, είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων, α, β, γ κλπ, όπως στον ακάθιστο ύμνο που είναι ένα κοντάκιο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου του ποίηματος. Από την άλλη μεριά, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα, τις λεγόμενες οδές, ποιητικές δηλαδή συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται αυτές οι οδές, το περιεχόμενό τους αν θέλετε, αλλά και οι αρχικές τους λέξεις, η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι, ας αναφέρουμε, η πρώτη οδή του Μωυσέως, που ξεκινάει με τις λέξεις «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρ δε δόξαστε». Η δεύτερη οδή του Μωυσέως επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, που ξεκινάει με τις λέξεις «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Η τρίτη είναι η οδή της προφήτηδος Άννης, όταν γέννησε τον ιό της, Σαμουήλ. «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ. «Κύριε εισακήκωα την ακοή σου και εφοβήθη». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα. «Εκδικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός». Έκτη η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτρωσε από την κοιλιά του κήτους. «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη οδή είναι η προσευχή των τριών παιδών. «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη οδή είναι ο ύμνος των τριών παιδών. «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Και ένατη είναι η οδή της Θεοτόκου, «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Θυμόσαστε κατά τη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι της Παναγίας η ένατη οδή. Συναρτάται μαζί της και η προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. Στην πραγματικότητα είναι 8 οι ποιητικές στροφές, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται επειδή έχει πένθυμο χαρακτήρα και πένθυμο περιεχόμενο που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται αυτή η δεύτερη οδή σε ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου έχουμε βέβαια πένθυμο περιεχόμενο. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το Ήρο που σημαίνει συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία επειδή ακριβώς ακολουθούν και επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό ονομάζονται τροπάρια. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια, 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα, παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστιχίδας, όπως και στα κοντάκια, μερικές φορές πιο περίτεχνα, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής, «Προσάββατον τε».
και του τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου. Και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα. Ή του δεύτερου κανόνα των Χριστουγέννων, που είναι ιαμβικό σε ομηρικό λεξιλόγιο και ομηρικό μέτρο. Υπάρχουν και άλλου είδους ποιητικές συνθέσεις στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, με ιδιαίτερα ονόματα και ιδιαίτερη θέση σε αυτές. Τα ιδιόμελα, που συνήθως διασώζουν αρχαιότερες μελωδίες, όπως παραδείγματος χάρη ο γνωστός μας επιλίχνιος ύμνος «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», που αποδίδεται στον Αθηναίο μάρτυρα Αθηνογέννη του τέλους του 2ου αιώνα. Υπάρχουν επίσης τα εξαποστηλάρια, οι αναβαθμοί, τα απολυτίκια, οι έννοι, τα απόστοιχα, τα καθίσματα, ονομασίες που τις παίρνουν είτε από το περιεχόμενό τους, οι έννοι επειδή εννοούνε, είτε από τον τρόπο που εκφέρονται τα καθίσματα ή τα εξαποστηλάρια, και όλα αυτά δημιουργούν μια σύνθεση, μεγάλη σύνθεση, με αφάνταστη και ενδιαφέρουσα ποικιλία, και τονίζω τη λέξη ποικιλία, που βοηθάνε στο να δοξολογήσουμε τον Κύριό μας.

Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε συν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων, φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της μονής του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη, τυπικό της μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη ή πιο γενικά για τυπικά Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως και άλλα. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές, οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές, ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά, το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών αντιφώνων και εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και λόγω πολυμελών χωρών. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Όπως μας πληροφορεί ο Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Το μοναστικό τυπικό από την άλλη κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα δύο φορές την εβδομάδα. Εκτός του εσπερινού και του όρθρου είχε άλλες πέντε ακολουθίες, το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη και απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν σε όλες τις ακολουθίες. Εκτός της Θείας Λειτουργίας δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα, σύμπτυξη αν θέλετε, συνδυασμός αν θέλετε των δύο τυπικών, με υπερέχουσα όμως θέση στο μοναστικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, το τυπικό όπως το λέμε, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής του Δίου είναι η συγκρότηση της Οκτωήχου, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως είναι βιβλικοί και σωτηριολογικοί. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Όλη αυτή η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχε μια ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Το καταλαβαίνουμε το γιατί. Έπρεπε να τυπωθεί ένα λειτουργικό βιβλίο και δεν θα μπορούσε να τυπωθεί σε ένα ή δύο ή τρία αντίτυπα, θα έπρεπε να τυπωθεί σε πολύ περισσότερα αντίτυπα και αυτή η πρακτική επικάθισε ως μονότροπη ομοιομορφία σε πάρα πολλές εκκλησιαστικές περιοχές. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να πω ότι σήμερα αυτή την παλιά ποικιλία που χάθηκε την διασώζει μια παράδοση στο Άγιο Όρος, όπου κάθε μοναστήρι, κυρίως μάλιστα την ημέρα της πανηγύρεώς του, έχει τη δική του, ας την ονομάσουμε, λειτουργική φυλάδα. Υπάρχει μια ποικιλία στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή που διασώζεται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν εν χρήση τα λεγόμενα λειτουργικά βιβλία και θέλω να τα αναφέρω και να κάνω κάποια σχόλια για αυτά. Έχουμε λοιπόν έναν κατάλογο λειτουργικών βιβλίων. Λειτουργικά βιβλία τα ονομάζουμε επειδή αυτά τα βιβλία υπηρετούν την λειτουργική σύναξη του λαού του Θεού. Το Ευαγγέλιο. Παλιότερα ονομαζόταν και εκλογάδιο ή ευαγγελιστάριο. Εκλογάδιο γιατί είχε εκλογή περικοπών από το Ευαγγέλιο και ευαγγελιστάριο βέβαια γιατί έπαιρνε το περιεχόμενό του από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα και μάλιστα αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586, 16ος αιώνας μιλάμε λοιπόν, μιλάμε για εισαγωγή της τεχνικής της τυπογραφίας, το 1586 έχουμε το πρώτο έντυπο Ευαγγέλιο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές των ακολουθιών όλου του έτους. Κατά μία διάταξη βέβαια. Η διάταξη των περικοπών εντάσσεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο παρακολουθεί τη σειρά των περικοπών κατά τις τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ευαγγελιστή. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, οι ευαγγελικές περικοπές λαμβάνονται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι την παραμονή της Υψώσεως του Σταυρού λαμβάνονται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από την επόμενη του Σταυρού Κυριακή μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών μέχρι την Κυριακή των Βαΐων από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έτσι καταλαβαίνετε αυτά που ακούμε καμιά φορά ότι σήμερα είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά ή όταν βγαίνει ο ιερέας και εκφωνεί εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Είναι η σειρά που αναγινώσκονται οι περικοπές που έχουν ληφθεί από τον Λουκά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο σημείο αυτό. Οι ευαγγελικές περικοπές του έτους βέβαια θα υπηρετήσουν τις 52 Κυριακές που έχει το έτος. Αυτές οι περικοπές είναι 54 που υπάρχουν μέσα στα ευαγγελιστάρια.
54 γιατί λόγω της εισαγωγής των κινητών εορτών πολλές φορές κάποια Κυριακή χάνεται, κάποια Κυριακή προστίθεται. Ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής αυτών των περικοπών? Αναφέρομαι στις περικοπές των Κυριακών και όχι τις περικοπές των εορτών. Για τις περικοπές των εορτών ξέρουμε ποιο είναι το κριτήριο. Θα διαβάσουμε τις αντίστοιχες περικοπές που αναφέρονται στο γεγονός που εορτάζουμε. Η βάφτιση του Χριστού, η γέννηση του Χριστού, ο Ευαγγελισμός του, όλα αυτά που έχουν σχέση με τις γιορτές. Ποιο είναι το κριτήριο του περιεχομένου για τις άλλες περικοπές? Λοιπόν, όλες οι περικοπές των Κυριακών σχολιάζουν, αναφέρονται, υπομνηματίζουν τη Βασιλεία του Θεού. Είτε ως αναμενόμενη, είτε ως παρούσα. Ή για να το πω με άλλες λέξεις, ως παρούσα και αναμενόμενη. Μέσα σε μια Θεία Λειτουργία προσπαθούμε να ζήσουμε την παρουσία του Κυρίου, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Το κατορθώνουμε, δεν το κατορθώνουμε. Την αναμένουμε ωστόσο. Είναι και παρούσα και αναμενόμενη. Επιμένω, όλες οι περικοπές μας μιλάνε για ένα θαύμα. Τι σημαίνει μας μιλάνε για ένα θαύμα? Ένας παραλυτικός θα περπατήσει. Γιατί το διαλέγουν αυτή την περικοπή? Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν παραλυτικοί. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού όλοι είναι υγιείς. Δεν υπάρχει τυφλός, δεν υπάρχει παραλυτικός, δεν υπάρχει δαιμονισμένος. Ένα περιστατικό. Πολλές φορές μάλιστα μερικές περικοπές είναι σαφέστατες, ιδίως με τις παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έκανε αυτό και αυτό και αυτό, ή που δεν έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Ας πάμε σε ένα άλλο βιβλίο λοιπόν λειτουργικό. Ο Απόστολος ή Αποστολάριο ή Πραξαπόστολος. Είναι ωραία αυτή η λέξη. Από τις πράξεις και από τις περικοπές του Αποστόλου. Περιέχει τις περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννου και του Ιούδα που διαβάζονται στις ακολουθίες όλου του έτους. Ενδιαφέρουσα συλλογή λειτουργικών βιβλίων είναι τα λεγόμενα μηνέα. Παρακαλώ, μηνέα. Όχι μηνιαία που ακούω καμιά φορά να λένε. Μηνέα. 12 βιβλία που περιέχουν τις εορτολογικές ακολουθίες εκάστου μηνός, καθώς και τα συναξάρια των Αγίων εκάστης ημέρας. Το πρώτο μηνέο τυπώθηκε το 1551. Άλλο βιβλίο, η Παρακλητική, περιέχει σταθερές συνθέσεις με βάση έναν κανόνα για κάθε ημέρα της εβδομάδας σε 8 ενότητες, σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος, με πρώτη έκδοσή της το 1522, και αργότερα επεκτάθηκε η οκτώηχος, πήρε δηλαδή και όλες τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και ονομάστηκε γενικότερα παρακλητική. Θέλω να εξηγήσω ότι η παρακλητική περιέχει την οκτώηχο ή είναι ανάπτυξη της οκτώηχου. Επειδή τελειώνει η ώρα και δεν προλαβαίνω να αναπτύξω όλα τα βιβλία της εκκλησιαστικών μας ακολουθιών, θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω για αυτό που τα ξέρει όλος ο λαός. Η σύνοψη είναι λειτουργικό βιβλίο. Είναι προσευχητικό βοήθημα για τους πιστούς. Όπως δηλώνει η ονομασία της, σύνοψη αποτελεί μια σύνοψη της λατρείας της Εκκλησίας με προσευχές, μηνολόγιο και εορτολόγιο. Ενώ ο συνέκδημος, που είναι πιο μεγάλο σε σελίδες, πιο αναπτυγμένο από τη σύνοψη, είναι ουσιαστικά μια εκτενέστερη μορφή της σύνοψης, βοήθημα επίσης για τους πιστούς. Από την ονομασία του καταλαβαίνουμε ότι καταρτίστηκε για να συνοδεύει τους πιστούς σε ταξίδια.
Θα τελειώσω λοιπόν αυτή την εκπομπή με αναφορά στην εκκλησιαστική μουσική. Ονομάζουμε βυζαντινή τη μουσική με την οποία τραγουδάμε τις αναφορές μας στον Θεό και τους Αγίους Του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησιαστικής μουσικής είναι η μονοφωνία. Εν αντιθέσει προς την πολυφωνία, τετραφωνία τη λέμε συνήθως, άλλων παραδόσεων. Ο μονοφωνικός αυτός χαρακτήρας παρήγαγε και διατηρεί ένα ύφος που αναδεικνύει μεν τα αισθήματα των πιστών, ενώ παράλληλα προφυλάσσει από την αιχμαλωσία σε συναισθήματα. Συγχρόνως με την προϊούσα καλλιέργεια των μελών της, οδήγησε σε μια πλουσιότατη ποικιλία εκφράσεων. Αυτό οφείλεται στη χρήση κλιμάκων και μουσικών δρόμων εξαιρετικής καλεσθησίας, κυρίως μετά την παγίωση από τον 6ο αιώνα, όπως ανέφερα και παραπάνω, των 8 ήχων, 4 αυθεντικών και 4 πλαγίων, που είναι οι εξής, τους ονομάζω απλώς, ήχος Α, ήχος Β, ήχος Γ, ήχος Δ, ήχος πλάγιος Α, ήχος βαρύς, ήχος πλάγιος Γ και ήχος πλάγιος Δ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Θα σας συμβούλευα», είπε με ζέση ο Αλιώσα, «να μην τον στείλετε καθόλου στο σχολείο για κάμποσο καιρό, ώσπου τουλάχιστον να ησυχάσει και να του περάσει αυτή η οργή». Οργή. Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι. Οργή. Τούτο το μικρό πλάσμα κλείνει μέσα του μεγάλο θυμό και οργή. Εσείς δεν τα ξέρετε όλα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ευσεβάστως μερικά πράγματα. Συνέβη τούτο. Ύστερα από εκείνο το επεισόδιο, όλοι οι μαθητές άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον λένε ψεύτη. Τα παιδιά του σχολείου είναι άκαρδα πλάσματα. Το καθένα χωριστά είναι άγγελος. Όμως, σαν βρίσκονται όλα μαζί, ιδιαίτερα στο σχολείο, πολλές φορές δεν λυπούνται κανέναν. Αρχίσανε να τον κοροϊδεύουν. Εθίγει η περηφάνεια του Ηλιούσα. Ένα συνηθισμένο αγόρι. Ένα αδύναμο παιδί. Κάποιο άλλο θα είχε υποκύψει. Θα ντρεπότανε για τον πατέρα του. Και όμως αυτός ορθώθη μόνος εναντί όλων, δια τον πατέρα του και τη δικαιοσύνη, δια την αλήθεια. Διότι εκείνο το οποίον αισθάνθη όταν εισπάζεται τα σχήρας του αδερφού σας, κραυγάζοντας «συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου, συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου», αυτό μόνον ο Θεός και εγώ το γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας, δηλαδή όχι τα δικά σας, μα τα δικά μας, τα παιδιά των καταφρονεμένων μα ευγενών ανθρώπων, μαθαίνουν την αλήθεια από τα 9 τους χρόνια. Πού να το νιώσουν αυτοί οι πλούσιοι? Εκείνοι σε όλη τους τη ζωή δεν θα δουν ποτέ τούτο το βάθος των πραγμάτων. Μα ο Ηλιούσα εκείνη τη στιγμή στην πλατεία, εκείνην ακριβώς τη στιγμή που του φιλούσε τα χέρια, συνέλαβε όλη την αλήθεια. Τούτη η αλήθεια εισέδισε στην καρδία του και την συνέτριψε διαπαντός, είπε με ζέση και εκτός σε αυτού ο λοχαγός και χτύπησε με τη δεξιά του γροθιά την αριστερή του παλάμη, σαν να ήθελε να δείξει παραστατικά πως χτύπησε τον Ηλιούσα η αλήθεια. Εκείνη την ίδια μέρα είχε πυρετό. Όλη τη νύχτα παραμιλούσε. Όλη εκείνη τη μέρα μιλούσε λίγο μαζί μου. Ολοσόπαινε. Μόνον που παρατηρούσα πως με κοίταζε. Όλο με κοίταζε από τη γωνιά του. Και όλο και στριμώχνονταν πιο κοντά στο παράθυρο και έκανε τάχα πως διάβαζε τα μαθήματα. Και όμως έβλεπα πως δεν ήταν τα μαθήματα που τον απασχολούσαν. Την επόμενη ήπια αρκετά. Δεν θυμάμαι καλά-καλά από τη θλίψη μου, σαν αμαρτωλός άνθρωπος που είμαι. Η μητερούλα άρχισε και αυτή να κλαίει. Τη μητερούλα την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, κι εγώ κατέβασα μερικά ποτηράκια. Ξόδεψα τα τελευταία μας χρήματα. Μη με κατακρίνετε, μη με κατακρίνετε, καλέ μου κύριε. Στη Ρωσία οι μεθυσμένοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Οι πιο καλοί μας άνθρωποι είναι οι μεθυστακές. Έμεινα λοιπόν στο κρεβάτι και τον ξέχασα σχεδόν τον Ηλιούσα. Και εκείνη την ίδια μέρα άρχισαν τα παλιόπαιδα να τον κοροϊδεύουν από το πρωί. «Ξεύτη! Ξεύτη!» του φωνάζανε. Τον πατέρα σου τον αρπάξαν από το ξεύτη του και τον σύρανε έξω από την ταβέρνα. Και εσύ έτρεχες, έτρεχες δίπλα του και φώναζες, φώναζες να τον συγχωρέσουν. Την τρίτη μέρα ήρθε από το σχολείο και βλέπω το πρόσωπό του αναστατωμένο, κατάχλωμο. «Τι έχεις, παιδί μου?» του λέω. «Σωπαίνει». Βέβαια, μέσα στο δωμάτιο δεν μπορούσα να κουβεντιάσω μαζί του, γιατί αμέσως θα μπαίνανε στη μέση η μητερούλα και οι κοπέλες. Οι κοπέλες
Τα ξέραν όλα, από την πρώτη κιόλας μέρα. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα άρχισε να γκρινιάζει. Γελοτοποιεί, παλιάτσι. Μήπως κάνετε και τίποτα της προκοπής? Τίποτα. Έτσι είναι, της λέω, Βαρβάρα Νικολάγευνα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε και τίποτα της προκοπής? Έτσι ξεμπέρδεψα για εκείνη τη φορά. Το λοιπόν, το βραδάκι, πήρα το παιδί να κάνουμε έναν περίπατο. Βγαίναμε και πριν από αυτό το περιστατικό κάθε βράδυ και παίρναμε αυτόν ακριβώς το δρόμο που πάμε τώρα. Από την εξώπορτά μας ως εκείνη εκεί, τη μεγάλη κοτρώνα. Τη βλέπετε? Εκείνη που κοίταται ξεμοναχιασμένη κοντά στο φράχτη. Εκεί που αρχίζουν τα βοσκοτόπια. Το βλέπετε? Ερημικό και πολύ όμορφο μέρος. Πηγαίνουμε λοιπόν με τον Ηλιούσα. Το χεράκι του είναι μέσα στο χέρι μου. Έτσι γίνονταν πάντοτε. Λεπτό είναι το χεράκι του. Λεπτούτσικα τα δάχτυλά του. Κρύα. Υποφέρει και από το στήθος του. Το καημενούλι μου. «Μπαμπά», λέει. «Μπαμπά». «Τι είναι, παιδί μου?», του λέω. Βλέπω τα ματάκια του να αστράφτουν. «Μπαμπά, τι σου έκανε τότε, μπαμπά?» «Τι να γίνει, Ηλιούσα», του λέω. «Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, μπαμπά. Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, σε παρακαλώ. Τα παιδιά λένε πως σου έδωσε 10 ρούβλια γι' αυτό». «Όχι», του λέω. «Ηλιούσα, τώρα με κανέναν τρόπο δεν θα πάρω λεφτά από αυτόν». Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Άρπαξε το χέρι μου με τα δυο του χεράκια και το φιλούσε. «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, κάλεσέ τον σε μονομαχία στο σχολείο. Εκεί, εκεί που με κοροϊδεύουν. Εκεί που μου λένε πως είσαι φοβιτσιάρης. Και δεν τον καλεί σε μονομαχία. Και πως θα πάρεις 10 ρούβλια από αυτόν σε μονομαχία. Ηλιούσα, τι λες? Ηλιούσα, σύνελθε. Δεν μπορώ να τον καλέσω», απαντάω εγώ. Και του εκθέτω εν συντομία όλα εκείνα που είπα και σε εσάς προηγουμένως. Τα άκουσε εκείνος και μου λέει: «Μπαμπά, μην τα ξαναφτιάξεις όμως μαζί του. Θα μεγαλώσω και θα τον καλέσω εγώ και θα τον σκοτώσω εγώ, μονάχος μου». Τα ματάκια του σπιθύριζαν και καίγανε. Λοιπόν, είμαι κοντά στα άλλα και πατέρας. Έπρεπε βέβαια να του πω και την αλήθεια. «Είναι αμαρτία», του λέω. «Να σκοτώσει κανείς, έστω και σε μια μονομαχία, είναι αμαρτία». «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, θα τον ρίξω κάτω σαν μεγαλώσω. Θα του πετάξω μακριά το σπαθί με το σπαθί μου. Θα ορμήσω πάνω του. Θα τον ρίξω κάτω. Θα στριφογυρίσω από πάνω του το σπαθί και θα του πω: θα μπορούσα τούτη κιόλας τη στιγμή να σε σκοτώσω. Μα σε συγχωράω. Να τι σου κάνω. Βλέπετε? Βλέπετε, καλέ μου κύριε, τη διεργασία συνετελέστη εκείνες τις 2 μέρες στο μικρό του κεφαλάκι. Μέρα νύχτα τη σκεφτόταν τούτη την εκδίκηση με το σπαθί. Και τη νύχτα γι' αυτό θα παραμιλούσε. Μονάχα που άρχισε να έρχεται από το σχολείο πολύ δαρμένος. Αυτό το έμαθα εδώ και 3 μέρες. Έχετε δίκιο σε όσα είπατε. Δεν θα τον ξαναστείλω σε αυτό το σχολείο. Μαθαίνω πως τα έβαλε μονάχος του με όλη την τάξη και τους προκαλεί όλους. Έχει εξαφθεί πολύ. Η καρδιά του φλέγεται. Τρόμαξα τότε γι' αυτόν. Πάλι κάναμε περίπατο. «Μπαμπά», ρωτάει. «Μπαμπά, αλήθεια λένε πως οι πλούσιοι είναι οι πιο δυνατοί στον κόσμο?» «Ναι», του λέω.
Λιούσα, δεν υπάρχει στον κόσμο δυνατότερος από έναν πλούσιο. Μπαμπά, μου λέει, θα πλουτίσω. Θα γίνω αξιωματικός και θα τους τσακίσω όλους. Θα μου δώσει παράσημο ο τσάρος. Θα γυρίσω και τότε κανένας δεν θα τολμήσει. Ύστερα σώπασε. Και όταν ξαναμίλησε, τα χείλη του τρέμανε και πάλι. Μπαμπά, λέει, τι κακιά που είναι η πολιτεία μας, μπαμπά. Ναι, του λέω, η Λιούσα δεν είναι και πολύ καλή η πολιτεία μας. Μπαμπά, να φύγουμε. Να πάμε σε άλλη πολιτεία, σε μια καλή, λέει. Πολιτεία όπου κανένας δεν ξέρει τίποτα για μας. Θα πάμε, παιδί μου, του λέω. Η Λιούσα, θα πάμε. Περίμενε μονάχα να μαζέψω λεφτά. Χάρηκα κι εγώ που μου δίνονταν η ευκαιρία να τον κάνω να ξεχάσει τις μαύρες σκέψεις του. Και αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα μαζί. Πως θα πάμε σε άλλη πολιτεία. Θα αγοράσουμε αλογάκι δικό μας και αμαξάκι μαζί. Θα βάλουμε μέσα τη μητερούλα και τις αδερφούλες. Θα τις στυλίξουμε καλά-καλά και εμείς θα περπατάμε δίπλα. Πού και πού θα σε βάζω και σένα επάνω. Μα εγώ θα περπατάω εκεί, δίπλα. Γιατί πρέπει να το λυπηθούμε και λιγάκι το αλογάκι μας. Δεν πρέπει βέβαια να του φορτωθούμε όλοι. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Ενθουσιάστηκε με αυτά και το κυριότερο γιατί θα έχει το δικό του αλογάκι και αμαξάκι και θα πηγαίνει όπου θέλει. Είναι γνωστό πως για το Ρουσόπουλο αυτό είναι το πιο όμορφο όνειρο, το πιο όμορφο που μπορεί να λαχταρίσει κανείς. Φλιαρούσαμε πολλή ώρα. Δόξα να έχει ο Θεός, σκέφτομαι. Τον διασκέδασα και ηρέμησε. Αυτό έγινε προχθές το βράδυ. Μα χθες το βράδυ αλλάξανε τα πράγματα. Ξαναπήγε σε αυτό το σχολείο και γύρισε σκυθροπός, πολύ σκυθροπός. Το βράδυ τον πήρα από το χέρι να κάνουμε περίπατο. Σώπαινε. Δεν έλεγε λέξη. Άρχισε τότε να φυσάει. Ο ουρανός συνέφιασε. Μύρισε φθινόπωρο. Σουρούπωνε πια. Περπατάγαμε οι δυο μας. Ήμασταν θλιμμένοι. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε, του λέω με τη σκέψη να ξαναρχίσω τη χθεσινή κουβέντα. Σωπαίνει. Μονάχα που κατάλαβα τα δαχτυλάκια του να τρέμουν μες στο χέρι μου. Σκέφτομαι. Άσχημα πάμε. Κάτι καινούριο θα γίνει. Φτάσαμε όπως και τώρα ήσαμε τούτε εδώ την πέτρα. Κάθισα εδώ στην πέτρα. Χαρταετή πλανιούνται στον ουρανό. Ήταν καμιά τριανταριά που θορυβούσαν και κροτούσαν στον αέρα. Είναι, βλέπετε, η εποχή τους τώρα. Να, λέω, η Λιούσα, καιρός είναι να αμολύσουμε κι εμείς τον περσινό μας αετό. Τι λες, θα στον διορθώσω. Πού τον έχεις κρυμμένο? Σωπαίνει το αγόρι μου. Κοιτάει παράμερα. Έχει μισογυρισμένη την πλάτη του σε μένα. Τότε ξαφνικά σφύριξε άνεμος δυνατός. Σηκώθηκε σκόνη. Έπεσε ξάφνου πάνω μου. Αγκάλιασε με τα χεράκια του το λαιμό μου. Με έσφιξε. Ξέρετε, τα παιδιά όταν είναι σιωπηλά και περήφανα κρατάνε για πολλή ώρα τα δάκρυά τους. Μα όταν ξεσπάσουν, όταν ξεσπάσουν είναι σαν να τα πιάνει μεγάλη θλίψη. Τότε όχι μονάχα κλαίνε, μα τα δάκρυά τους τρέχουν συνέχεια σαν ποτάμι. Έτσι λοιπόν και τότε μου έβρεξε όλο το πρόσωπο με τα ζεστά του δάκρυα. Έκλαιγε με αναφιλητά, σαν να είχε ρίγη. Έτρεμε.
με έσφιγγε πάνω του. Εγώ καθόμουν πάνω στην πέτρα. Μπαμπά, μπαμπάκα, ξεφωνίζει. Μπαμπάκα μου, καλέ μου μπαμπά, πόσο πολύ σε ταπείνωσε. Άρχισα τότε κι εγώ τα κλάματα. Καθόμαστε και κλαίμε οι δυο μας. Μπαμπάκα, λέει. Μπαμπάκα μου, Ηλιούσα, Ηλιούσκα παιδί μου, του λέω. Κανένας δεν μας είδε τότε. Μονάχα ο Θεός μας είδε. Ίσως να μου το καταχωρήσει στο δελτίο ποιότητας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Μα όχι. Το παιδάκι μου, εγώ δεν θα το δείρω ποτέ. Για να ικανοποιηθείτε εσείς.

τελείωσε. Και πάλι με εκείνο το ύφος του το μοχθηρό και παλιάτσικο. Μα ο Αλιώσα ένιωσε πως τώρα πια του είχε εμπιστοσύνη. Και πως αν ήταν άλλος στη θέση του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν θα κουβέντιαζε έτσι και δεν θα αποκάλυπτε όλα όσα αποκάλυψε σε αυτόν μόλις τώρα. Αυτό έδωσε θάρρος στον Αλιώσα, που η ψυχή του ήταν γεμάτη δάκρυα. «Πόσο πολύ θα ήθελα να γίνουμε φίλοι με το αγοράκι σας», αναφώνησε. «Αν με βοηθούσατε κι εσείς». «Πώς» μουρμούρισε ο λοχαγός. «Όμως τώρα δεν είναι αυτό που θέλω να σας πω. Είναι κάτι άλλο. Ακούστε με. Ακούστε». Εξακολούθησε να αναφωνεί φλογερά ο Αλιώσα. «Μου έχουν αναθέσει μία αποστολή. Αυτός, ο ίδιος ο αδερφός μου ο Δημήτρη, έχει προσβάλει και τη μνηστή του. Μια ευγενέστατη κοπέλα που σίγουρα θα την έχετε ακουστά. Έχω το δικαίωμα να σας αποκαλύψω την προσβολή που της έκανε και μάλιστα είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, γιατί αυτή όταν έμαθε την αδικία που έγινε σε βάρος σας και όταν πληροφορήθηκε για τη δύσκολη κατάσταση όπου βρισκόσαστε, μου έδωσε τώρα την εντολή. Πριν από λίγη ώρα να σας φέρω τούτη την ενίσχυση από μέρους της. Μα μονάχα από μέρους της, όχι από τον Δημήτρη που την παράτησε και την ίδια, και ούτε από μένα, από τον αδερφό του, και ούτε από κανέναν άλλον, μα από εκείνη, μονάχα από εκείνη. Σας οικετεύει να δεχτείτε τη βοήθειά της. Σας έχει προσβάλει και εκείνη και εσάς, ο ίδιος άνθρωπος, ο αδερφός μου. Και σας θυμήθηκε μάλιστα την ίδια ακριβώς στιγμή που υπέστη και αυτή την ίδια προσβολή. Για την σοβαρότητα εννοώ, όπως και εσείς. Είναι δηλαδή μία αδερφή που έρχεται να βοηθήσει τον αδερφό της. Αυτήν ακριβώς την εντολή μου έδωσε. Να σας πείσω να δεχτείτε τούτα τα 200 ρούβλια από μια αδερφή σας που ξέρει πως έχετε ανάγκη. Κανένας δεν θα το μάθει. Κανένα κουτσομπολιό δεν θα γίνει. Να, πάρτε. Να τα 200 ρούβλια. Και σας ορκίζομαι. Πρέπει να τα δεχτείτε. Αλλιώς πρέπει όλοι να είναι εχθροί σε αυτόν τον κόσμο. Όμως υπάρχουν και σε τούτη τη γη, αδέρφια. Έχετε ευγενική ψυχή. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πρέπει. Και ο Αλιώσα του άπλωσε τα δύο κολαριστά κατοστάρικα. Εκείνη τη στιγμή στέκονταν και οι δύο δίπλα στη μεγάλη πέτρα, κοντά στο φράχτη. Ολόγυρά τους, κανένας. Τα χαρτονομίσματα φάνηκε να κάνανε στο λοχαγό φοβερή εντύπωση. Τινάχτηκε, μα στην αρχή μόνο και μόνο από την κατάπληξή του, καθώς φαίνεται. Κάτι παρόμοιο δεν το είχε καθόλου φανταστεί και δεν περίμενε μια τέτοια λύση. Μια τέτοια βοήθεια, και μάλιστα τόσο σημαντική, δεν την είχε δει ούτε στον ύπνο του. Πήρε τα χαρτονομίσματα και σχεδόν ένα λεπτό δεν μπορούσε ούτε να απαντήσει. Το πρόσωπό του πήρε μια εντελώς καινούργια έκφραση. «Για μένα? Για μένα τόσα λεφτά? 200 ρούβλια? Θεέ μου! 4 χρόνια έχω να δω τόσα λεφτά. Θεέ μου!» Και λέει πως είναι αδερφή μου. Αλήθεια έτσι είναι? Αλήθεια? «Σας ορκίζομαι πως όλα όσα σας είπα είναι αλήθεια», φώναξε ο Αλιώσα. Ο λοχαγός κοκκίνησε. «Ακούστε όμως, καλέ μου, ακούστε. Αν τα δεχτώ, δε θα είμαι τάχα παλιάνθρωπος. Στα δικά σας τα μάτια, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δε θα είμαι παλιάνθρωπος?» «Όχι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με. Ακούστε με.
έλεγε όλο και πιο βιαστικά, αγγίζοντας και με τα δυο του χέρια τον Αλιώσα. «Τώρα εσείς προσπαθείτε να με πείσετε να τα δεχτώ, λέγοντας πως μου τα στέλνει μία αδερφή. Όμως μέσα σας δεν θα νιώσετε περιφρόνηση για μένα αν τα πάρω. Ε, πείτε μου». «Μα όχι, όχι, όχι. Σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό πως όχι. Και ποτέ, μα ποτέ δεν θα το μάθει κανένας. Μονάχα εμείς θα το ξέρουμε. Εγώ, εσείς και εκείνη. Α, και ακόμα μια κυρία πολύ καλή της φίλη». «Καλά, η κυρία. Ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με πολύ σοβαρά. Τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να μ' ακούσετε, γιατί εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνουν τώρα για μένα τούτα τα 200 ρούβλια». Εξακολούθησε ο δύστιχος και τον έπιανε σιγά σιγά μια περίεργη άγρια, θα έλεγε κανείς, έξαρση. Λες και δεν ήξερε τι έλεγε. Μιλούσε πολύ γρήγορα και ασθμένοντας, σαν πως να φοβόνταν πως δεν θα τον αφήσουν να τα πει όλα. Εκτός που τούτα τα λεφτά θα τα αποκτούσα τίμια, μια και μου τα δίνει μια τόσο αξιοσέβαστη και αγία αδερφή. Ξέρετε τάχα πως τώρα μπορώ να φροντίσω τη μητερούλα και την κόρη μου και το μικρό καμπουριασμένο μου αγγελούδι. Ο γιατρός ήρθε από καλοσύνη του και την εξέτασε. Μια ολάκερη ώρα έκανε. «Τίποτα», λέει, «τίποτα δεν καταλαβαίνω. Και όμως το ιαματικόν είδωρ που πουλιέται εδώ στο φαρμακείο, έγραψε αυτό στη συνταγή, σίγουρα θα την ωφελήσει. Μα και ποδόλουτρα με κάποιο φάρμακο της έγραψε. Το ιαματικό λοιπόν είδωρ έχει 30 καπίκια και θα πρέπει να πιει κάπου 40 μπουκάλια. Πήρα λοιπόν κι εγώ τη συνταγή και την έβαλα στο ράφι, κάτω από τα εικονίσματα. Εκεί βρίσκεται και τώρα. Και της Νίνοτσκας είπε να της κάνουμε μπάνια σε κάποια διάλυση, κάτι ζεστά μπάνια δηλαδή, κάθε μέρα, το πρωί και το βράδυ. Το λοιπόν πως θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες θεραπείες εκεί μέσα στο διαμέρισμά μας, χωρίς υπηρέτρια, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς σκεύη και νερό. Και όμως την Νίνοτσκα την έχει ποτίσει ολόκληρη ο ρευματισμός. Αυτό δεν σας το είπα ως τώρα. Τις νύχτες της πονάει. Πονάει όλο το δεξί της πλευρό. Υποφέρει το κορίτσι και το πιστεύετε τάχα. Τούτος ο άγγελος σφίγγει τα δόντια του για να μην μας ανησυχήσει. Δεν στενάζει για να μην μας ξυπνήσει. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Τρώμε ό,τι τύχει, ό,τι βρεθεί. Όμως εκείνη παίρνει το χειρότερο κομμάτι. Ένα κομμάτι που

Κι όμως αξίζει και παραξίζει, γιατί αυτή μας ημερεύει με την αγγελική της ταπεινοσύνη και με τη βοήθεια που της δίνει ο Θεός. Γιατί χωρίς αυτήν, χωρίς τον δικό της καλό λόγο, το σπίτι μας θα ήταν κόλαση. Ακόμα και τη Βάρια, και εκείνη τη μαλάκωσε. Όμως δεν πρέπει να κατακρίνεται και τη Βαρβάρα Νικολάγευνα. Και αυτή είναι ένας άγγελος. Ένας άγγελος προσβεβλημένος. Μας ήρθε το καλοκαίρι και είχε μαζί της 16 ρούβλια. Τα κέρδισε δίνοντας μαθήματα και τα είχε στην πάντα για τα έξοδα της επιστροφής. Για να γυρίσει το Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή, να πάει στην Πετρούπολη. Και εμείς της πήραμε τα λεφτούλια της και της τα φάγαμε. Και τώρα δεν έχει με τι να γυρίσει. Να πως είναι. Μα και ούτε μπορεί να γυρίσει, γιατί δουλεύει για μας σαν κατεργή της. Τη ζέψαμε στη δουλειά σαν υποζύγιο, γιατί όλους αυτή μας φροντίζει. Μπαλώνει, πλένει, σκουπίζει, βάζει τη μητερούλα να πλαγιάσει, και η μητερούλα είναι γκρινιάρα, και η μητερούλα είναι κλαψιάρα, και η μητερούλα είναι τρελή. Ώστε λοιπόν τώρα, με αυτά τα 200 ρούβλια, μπορώ να πάρω μια υπηρέτρια. Ο Θεέ μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Αλεξέη Φιοντόροβιτς, το καταλαβαίνετε? Μπορώ να αρχίσω τη θεραπεία των αγαπημένων μου. Μπορώ να στείλω τη σπουδάστρια στην Πετρούπολη. Θα αγοράσω βοδινό. Θα φάμε κάτι καινούριο. Θεέ μου, μα αυτό είναι όνειρο!

Ο Αλιώσα ήταν τρομερά ευχαριστημένος που του έφερε τόση ευτυχία και που αυτός ο φτωχός τη δέχτηκε. «Σταθείτε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σταθείτε», αρπάχτηκε ξαφνικά από ένα καινούριο όνειρο ο λοχαγός και άρχισε να μιλάει βιαστικά και ξέφρενα. «Μα το ξέρετε τάχα πως τώρα ίσως θα μπορούσαμε στα αλήθεια να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας με τον Ηλιούσκα. Θα αγοράσουμε ένα αλογάκι και ένα αμαξάκι και το αλογάκι θα είναι μαύρο. Με παρακάλεσε το δίχως άλλο να είναι μαύρο και θα ξεκινήσουμε όπως τα λέγαμε προχθές. Έχω στην επαρχία Κασκαγιά ένα γνωστό δικηγόρο, παιδικό μου φίλο, και μου είπε ένας έμπιστος

τέτοιος άνθρωπος πως αν θα πάω εκεί θα μου δώσει τάχα τη θέση του αλληλογράφου στο γραφείο του. Που ξέρεις λοιπόν, μπορεί και στα αλήθεια να μου τη δώσει. Να βάζα λοιπόν και τη μητερούλα πάνω στα μάξι. Να βάζα και την Νίκοτσκα και τον Ιλιούσετσκα. Αυτόν θα τον βάλω να οδηγήσει κι εγώ με τα πόδια από κοντά και θα περνάμε το δρόμο. Ο Θεέ μου, να πάρω και ένα ποσό που μου χρωστάνε εδώ πέρα, που τα έχω για χαμένα εγώ αυτά τα χρήματα. Ίσως να φτάσουν τα λεφτά μου και γι' αυτό. Το καταλαβαίνεις? Ηρεμήστε, θα φτάσουν, θα φτάσουν, αναφώνησε ο Αλιώσα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα σας στείλει κι άλλα, όσα θέλετε. Και ξέρετε κάτι, έχω κι εγώ λεφτά. Πάρτε όσα σας χρειάζονται, σαν να τα παίρνετε από τον αδερφό, σαν να τα παίρνατε από έναν φίλο. Αργότερα θα μου τα επιστρέψετε. Εσείς θα πλουτίσετε. Θα πλουτίσετε. Και ξέρετε, ποτέ δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε τίποτα καλύτερο από αυτήν τη μετακόμιση σε άλλη επαρχία. Αυτό θα είναι η σωτηρία σας και το κυριότερο, θα σωθεί και το παιδάκι σας. Θα σωθούν και τα άλλα τα παιδιά. Και μάλιστα θα πρέπει να βιαστείτε πριν έρθει ο χειμώνας, πριν πιάσουν τα κρύα, και να μας γράψετε από εκεί και θα μείνουμε αδέρφια. Όχι, αυτό δεν θα είναι όνειρο. Θα μείνουμε αδέρφια. Ο Αλιώσα ήταν έτοιμος να τον αγκαλιάσει. Τόσο ευχαριστημένος ήταν. Μα σαν τον κοίταξε, έμεινε ξαφνικά ακίνητος. Ο άλλος στεκόταν με το λαιμό τεντωμένο, με τα χείλη τεντωμένα, με το πρόσωπο χλωμό και αλοπαρμένο. Τα χείλη του σάλευαν, σαν να ήθελαν κάτι να προφέρουν. Κανένας ήχος δεν έβγαινε όμως. Αυτός εξακολουθούσε να κουνάει τα χείλη του, έτσι που σε τρόμαζε. «Τι έχετε, μα τι έχετε», είπε ο Αλιώσα και ανατρίχιασε. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, εγώ, εσείς», τράβλησε με φωνή που κόμπιαζε ο λοχαγός, κοιτάζοντας παράξενα, άγρια και στυλά τον Αλιώσα, έχοντας την έκφραση του ανθρώπου που αποφάσισε να ριχτεί στο κενό, διαστέλνοντας τα χείλη του σαν σε χαμόγελο. «Εγώ, εσείς θέλετε να σας δείξω τώρα ένα κόλπο, ψιθύρισε ξαφνικά, γρήγορα και σταθερά, χωρίς να κομπιάζει καθόλου πια. «Τι κόλπο?» «Έτσι, ένα κολπάκι», εξακολουθούσε να ψιθυρίζει ο λοχαγός. Το στόμα του στράβωσε προς τα αριστερά. Το αριστερό του μάτι μισόκλεισε και αυτός κοίταζε συνεχώς τον Αλιώσα με επιμονή. «Μα τι έχετε πάθει? Τι κόλπο λέτε?» φώναξε αυτός, εντελώς πια τρομαγμένος. «Να τι κόλπο! Για κοιτάτε!» τσίριξε ξαφνικά ο λοχαγός. Και αφού του έδειξε τα δυο χαρτονομίσματα που όλη την ώρα όσο κρατούσε η κουβέντα τα βαστούσε και τα δυο από τη γωνιά με το μεγάλο δάχτυλο και το δίχτυ του δεξιού χεριού, τα άρπαξε άξαφνα με μανία, τα τσαλάκωσε και τα σφίξε στη γροθιά του. «Το είδατε? Το είδατε?» τσίριξε χλωμός και εκτός εαυτού. Και ξάφνου σήκωσε τη γροθιά του και πέταξε με δύναμη τα δυο τσαλακωμένα χαρτιά στην άμμο. «Το είδατε?» τσίριξε και πάλι, δείχνοντάς τα με το δάχτυλο. «Ενά λοιπόν!» Και σηκώνοντας το δεξί του πόδι, άρχισε να τα ποδοπατάει με άγριο θυμό, ξεφωνίζοντας και λαχανιάζοντας με το κάθε χτύπημα του ποδιού του. «Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας!» Ξάφνου έκανε ένα πήδημα προς τα πίσω και όρθωσε το κορμί του μπροστά στον Αλιώσα. Όλο του το ύφος είχε μια ανίποτη περηφάνεια. «Πέστε σε εκείνους που σας έστειλαν πως το ξεύτη δεν πουλάει την τιμή του», φώναξε απλώνοντας τα χέρια του.
Ύστερα έστριψε γρήγορα και άρχισε να τρέχει. Μα δεν έκανε ούτε 5 βήματα και γύρισε και κούνησε το χέρι του στον Αλιώσα. Σε λίγο, ύστερα από άλλα 5 βήματα, γύρισε για τελευταία φορά. Δεν είχε πια το κακό χαμόγελο στα χείλη. Απέναντίας έτρεμε ολάκερος από τα δάκρυα. Με μια κλαψιάρικη φωνή, κομπιάζοντας και λαχανιασμένος, του φώναξε: «Και τι θα έλεγα λοιπόν στο αγόρι μου αν έπαιρνα από σας λεφτά για το ντροπιασμά μας?» Και λέγοντας τα αυτά, άρχισε να τρέχει και τούτη τη φορά δεν ξαναγύρισε πίσω. Ο Αλιώσα κοίταζε το κατόπι του με μια ανίποτη θλίψη. Το καταλάβαινε πως ο άλλος ως την τελευταία στιγμή ούτε και ο ίδιος το ξέρε πως θα τσαλακώσει και θα πετάξει τα χαρτονομίσματα. Εκείνος δεν γύρισε άλλο να κοιτάξει πίσω του. Ο Αλιώσα το ξέρε πως τώρα πια δεν θα γυρίσει. Να τρέξει πίσω του και να τον φωνάξει? Όχι, δεν ήθελε. Ήξερε το γιατί. Όταν εκείνος χάθηκε εντελώς, ο Αλιώσα σήκωσε τα δύο χαρτονομίσματα. Ήταν μονάχα πολύ τσαλακωμένα και παραχωμένα στην άμμο. Μα δεν είχαν πάθει τίποτα. Και μάλιστα τρίζανε σαν καινούρια όταν ο Αλιώσα τα ξεδίπλωνε σαν αντάσχιαζε. Ύστερα τα βάλε στην τσέπη του και πήγε στις Κατερίνας Ιβάνοβνα να της αναφέρει την αποτυχία της αποστολής του.

Πρώτη υποδέχτηκε και πάλι τον Αλιώσα η κυρία Χοχλάκοβα. Ήταν βιαστική. Είχε συμβεί κάτι σημαντικό. Η κρίση ιστερίας της Κατερίνας Ιβάνοβνα τελείωσε με λιποθυμία. Ύστερα της ήρθε μια τρομερή φοβερή αδυναμία. Πλάγιασε. Γλάρωσε τα μάτια της και άρχισε να παραμιλάει. Τώρα έχει πυρετό. Στείλανε να φωνάξουνε τον Χέρτζενστούπε. Ειδοποίησαν και τις θείες. Οι θείες ήρθαν κιόλας, μα ο Χέρτζενστούπε δεν είχε φτάσει ακόμα. Όλοι είναι στο δωμάτιό της και περιμένουν. Τι θα γίνει? Έχει χάσει τις αισθήσεις της. Κι αν είναι κανένας εγκεφαλικός πυρετός? Λέγοντάς τα αυτά, η κυρία Χοχλάκοβα φαίνονταν σοβαρά τρομαγμένη. «Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό», πρόσθεται σε κάθε λέξη, λες και όλα όσα της είχαν συμβεί πρωτήτερα δεν ήταν σοβαρά. Ο Αλιώσα την άκουγε λυπημένος. Άρχισε να της διηγείται και τις δικές του περιπέτειες. Μα αυτή τον διέκοψε από τις πρώτες κιόλας λέξεις. Ήταν πολύ βιαστική. Τον παρακάλεσε να κάτσει στο δωμάτιο της Λις και εκεί να την περιμένει. «Η Λις, αγαπητέ Αλεξέη Φιοντόροβιτς», του ψιθύρισε σχεδόν στο αυτί. «Η Λις με έκανε πολύ να απορρίσω μόλις πριν από λίγο, μα και με ευχαρίστησε γι' αυτό, και εγώ τώρα της τα συγχωρώ όλα. Φανταστείτε, μόλις φύγατε, άρχισε ξαφνικά να λέει ειλικρινά πως μετανοεί, γιατί τάχα σας κορόιδεψε χθες και σήμερα. Όμως αυτή δεν σας κορόιδεψε, αστειεύονταν μονάχα. Μα τόσο σοβαρά μετανοούσε, έκλαιγε σχεδόν και απόρρισα. Ποτέ έως τώρα δεν μετανοούσε σοβαρά, και όταν με κορόιδευε εμένα, μονάχα έκανε πως τάχα λυπάται για ό,τι είχε γίνει. Και ξέρετε, δεν περνάει στιγμή που να μην με κοροϊδέψει. Μα τώρα τα λέγε σοβαρά. Όλα άρχισαν να γίνονται σοβαρά. Εκτιμάει εξαιρετικά τη γνώμη σας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και αν μπορείτε μην κακοκαρδιστείτε μαζί της και μην της κρατάτε κακία. Κι εγώ η ίδια δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να παραβλέπω τα καμώματά της, γιατί είναι μια εξυπνούλα αυτή. Το πιστεύετε τάχα? Μόλις τώρα έλεγε πως εσείς ήσασταν ο φίλος των παιδικών της χρόνων. «Ο πιο σημαντικός φίλος των παιδικών μου χρόνων», μου είπε. «Φανταστείτε λοιπόν, ο πιο σημαντικός. Και εγώ λοιπόν, τι ήμουνα?» Πάνω σε αυτό έχει αισθήματα πολύ σοβαρά, ακόμα και αναμνήσεις. Μα το σπουδαιότερο είναι τούτες οι φράσεις και οι κουβέντες, τα αναπάντεχα λογάκια που στα ξεφουρνίζει εκεί που δεν τα περιμένεις. Πριν από λίγες μέρες, λόγου χάρη, μου είπε για το Πεύκο. Όταν ήταν πολύ μικρή, είχαμε στον κήπο μας ένα Πεύκο. Δηλαδή και τώρα θα υπάρχει εκεί πέρα στη θέση του, ώστε δεν είναι ανάγκη να μιλάω στον αόριστο. Τα Πεύκα δεν είναι άνθρωποι. Ζούνε πολλά χρόνια και δεν γερνάνε. Έτσι δεν είναι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς? «Μαμά», μου λέει, «θυμάμαι εκείνο το Πεύκο σαν σε όνειρο». Κάπως αλλιώς το είπε δηλαδή, γιατί αυτό είναι μπερδεψοδουλειά. Το Πεύκο είναι ανόητη λέξη. Όμως μου είπε πάνω σε αυτό το θέμα τόσο πρωτότυπα πράγματα που δεν αναλαμβάνω καθόλου να σας τα ξαναπώ. Άλλωστε τα έχω ξεχάσει. Χαίρετε λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και φαίνεται πως χάνω και τα λογικά μου. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δύο φορές στη ζωή μου τρελάθηκα και με γιατρέψανε. Πηγαίνετε τώρα στη Λις, δώστε της θάρρος. Εσείς πάντα τα καταφέρνετε θαυμάσια με αυτό. Ε, έτσι δεν είναι?» είπε πλησιάζοντας την πόρτα. «Σου φέρα τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, Λις, που τον πρόσβαλες τόσο πολύ. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου θυμωμένος. Απέναντίας μάλιστα απορεί πως μπόρεσες και φαντάστηκες τέτοιο πράγμα». «Μερσή, μαμά»,
έλεγε από μέσα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, περάστε». Ο Αλιώσα μπήκε. Η Λίζ φαίνονταν ταραγμένη και ξαφνικά κατακοκκίνησε. Σίγουρα ντρέπονταν και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, άρχισε να μιλάει γρήγορα για εντελώς άσχετα πράγματα. Σαν πως αυτά ακριβώς τα άσχετα ήταν που την ενδιαφέρανε εκείνη τη στιγμή. «Η μαμά μου είπε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, όλη την ιστορία για τα 200 ρούβλια και πως θα πηγαίνατε σε εκείνο το φτωχό αξιωματικό και μου διηγήθηκε όλη τη φρικτή ιστορία για το πως σας προσβάλλανε. Και ξέρετε, αν και η μαμά διηγείται έτσι που δύσκολα την καταλαβαίνεις, όλο πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, όμως και πάλι έκλαιγα όταν την άκουγα. Μα τι έγινε λοιπόν, τα δώσατε αυτά τα λεφτά και πως είναι τώρα εκείνος ο δυστυχισμένος ο άνθρωπος?» «Το άσχημο είναι που δεν του τα έδωσα. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία», απάντησε αργά ο Αλιώσα, σαν πως και αυτόν να τον απασχολούσε περισσότερο από όλα το πως δεν έδωσε τα χρήματα. Κι όμως η Λίζ το δε πολύ καλά πως και αυτός δεν την κοιτάει στα μάτια και προσπαθεί να μιλάει για άσχετα πράγματα. Ο Αλιώσα κάθισε κοντά στο τραπέζι και άρχισε να διηγείται. Μα από τα πρώτα κιόλας λόγια ξεθάρεψε και έκανε τη Λίζ να ενδιαφερθεί. Μιλούσε κάτω από την επίδραση των δυνατών συγκινήσεων και της πρόσφατης ζωηρής εντύπωσης και τα κατάφερε να διηγηθεί τα πράγματα καλά. Και στη Μόσχα ακόμα, όταν η Λίζ ήταν μικρή, του άρεσε να πηγαίνει σπίτι της και να της διηγείται για εκείνα που του συνέβαιναν ή για εκείνα που διάβασε ή για τα γεγονότα των παιδικών του χρόνων. Μερικές φορές μάλιστα ονειροπολούσανε και πλάθανε ολάκερες ιστορίες μαζί, που οι περισσότερες ήταν εύθυμες και αστείες. Τώρα, σαν πως να είχανε μεταφερθεί ξαφνικά στους παλιούς μοσχοβίτικους καιρούς. Η Λίζ είχε συγκινηθεί εξαιρετικά με αυτή τη διήγηση. Ο Αλιώσα τα κατάφερε να ζωγραφίσει με φλογερό αίσθημα τη μορφή του Ιλιούτσετσκα. Όταν πια τελείωσε με όλες τις λεπτομέρειες τη σκηνή όπου εκείνος ο δυστυχισμένος ποδοπατούσε τα λεφτά, η Λίζ έσμιξε τα χέρια και αναφώνησε ασυγκράτητη. Ώστε δεν τα δώσατε τα λεφτά, ώστε τον αφήσατε να φύγει? Ω Θεέ μου, Θεέ μου, έπρεπε να τρέξετε, έπρεπε να τον προφτάσετε. «Όχι, Λίζ, καλύτερα που δεν έτρεξα», είπε ο Αλιώσα και σηκώθηκε και βημάτισε σκεφτικό στο δωμάτιο. Πώς είναι καλύτερα? Μα γιατί είναι καλύτερα? Τώρα δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Θα χαθούνε. Δεν θα χαθούν. Γιατί παρόλα αυτά θα αποκτήσουν τούτα τα 200 ρούβλια. Όπως και να είναι, αύριο θα τα πάρει. Αύριο πια σίγουρα θα τα πάρει, πρόφτασε ο Αλιώσα, καθώς έκοβε βόλτες σκεφτικός. Γιατί πρέπει να ξέρετε, Λίζ, συνέχισε σταματώντας άξαφνα μπροστά της, πως έκανα ο ίδιος ένα λάθος, μα και το λάθος καλύτερα που έγινε τελικά. Ποιο λάθος? Μιλήστε μου. Και γιατί είναι καλύτερα? Πείτε μου. Να γιατί. Αυτός ο άνθρωπος είναι δειλός και με αδύνατο χαρακτήρα. Είναι πολύ βασανισμένος και πολύ καλόκαρδος. Όλη την ώρα τώρα να τη σκέφτομαι. Για ποιο λόγο πειράχτηκε έτσι ξαφνικά και ποδοπάτησε τα χρήματα? Γιατί σας βεβαιώνω πως ως την τελευταία στιγμή δεν το ήξερε πως θα τα ποδοπατήσει. Νομίζω λοιπόν πως ήταν πολλές οι αιτίες που του κακοφάνηκαν όλα αυτά. Μα και ούτε μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην κατάσταση που βρισκόνταν. Και πρώτα-πρώτα πειράχτηκε γιατί χάρηκε υπερβολικά και δεν μου το έκρυψε. Αν χαιρότανε, μα όχι και πάρα πολύ, αν δεν το δείχνε, αν υποκρίνονταν όπως κάνουν άλλοι όταν έπαιρνε τα λεφτά, τότε θα μπορούσε ακόμα να το υποφέρει και να το δεχτεί.
Όμως αυτός χάρηκε, χάρηκε πολύ, χάρηκε αληθινά. Και τούτο ακριβώς είναι που τον πείραξε. Αλής, αυτός είναι ειλικρινής και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Μα σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό ακριβώς είναι κακό. Όλη την ώρα που μου μιλούσε η φωνή του ήταν τόσο αδύνατη και τα έλεγε τόσο βιαστικά, όλο χαχανίζοντας με ένα παράξενο γελάκι. Ή μάλλον έκλαιγε. Ναι, σωστά, έκλαιγε. Τόσο ενθουσιασμένος ήταν. Μου έλεγε και για τις κόρες του και για τη θέση που θα του δώσουν σε μια άλλη πολιτεία. Και μόλις μου άνοιξε την καρδιά του, ντράπηκε ξαφνικά, γιατί μου την άνοιξε και απογυμνώθηκε έτσι, μπροστά μου. Τότε ακριβώς και με αντιπάθησε. Και είναι από τους πιο ντροπαλούς φτωχούς. Μα το κυριότερο, πειράχτηκε, γιατί πολύ γρήγορα με έκανε φίλο του. Πολύ γρήγορα με θεώρησε δικό του άνθρωπο. Ενώ τώρα αγρίευε μαζί μου. Προσπαθούσε να με φοβήσει. Μόλις είδε τα λεφτά, άρχισε να μ' αγκαλιάζει. Γιατί μ' αγκάλιαζε? Γιατί όλο μ' αγκάλιαζε και με τα δυο του χέρια? Η ταπείνωση που ένιωσε θα ήταν σίγουρα αυτής της μορφής. Και εκείνη ακριβώς την ώρα έκανε κι εγώ ένα πολύ σοβαρό λάθος. Μου ήρθε να του πω ξαφνικά πως αν τα λεφτά δεν του φτάνουν για να μεταφερθεί στην άλλη πολιτεία, θα του τα δώσω όλα εγώ, θα του δώσω όσα χρειάζεται. Αυτό λοιπόν τον έκανε να απορρίσει. Γιατί δηλαδή προθυμοποιήθηκα να τον βοηθήσω? Ξέρετε, Λίζ, είναι ανυπόφορο για έναν προσβεβλημένο άνθρωπο όταν όλοι βαλθούν να του κάνουν τον ευεργέτη. Αυτό το έχω ακούσει. Ο Στάρετς μου το έλεγε. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, μα το είδα συχνά. Το είδα κι εγώ ο ίδιος. Μα κι εγώ το ίδιο ακριβώς αισθάνομαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το κυριότερο είναι που αν και δεν το ήξερε έως την τελευταία στιγμή πως θα ποδοπατήσει τα χαρτονομίσματα, όμως το προαισθανόταν. Αυτό πια είναι σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος. Γιατί το προαισθανόταν. Κι όμως, αν και όλα αυτά είναι πολύ άσχημα, πάλι καλύτερα που ήρθαν έτσι. Νομίζω μάλιστα πως ούτε καν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα? Ξεφώνησε η Λίζ, κοιτάζοντάς τον με μεγάλη απορία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Πριν να πραγματοθεί η δημιουργία, προϋπάρχει ως ενιαίος λόγος του «Είναι» στη Θεία Βούληση. Από τον Θεό ξεκινάει και σε Αυτόν καταλήγει κάθε κίνηση. Εδώ πρόκειται για ένα μονισμό που τελικά διαφοροποιείται στην άκτιστη και κτιστή πραγματικότητα. Αλλά και κατά τη διαφοροποίηση αυτή παραμένει η μία αρχή και η μία αυτοκίνηση. Έτσι, ο μονισμός είναι το βασικό στοιχείο της θεολογίας του Μάξιμου, υπό την απαραίτητη διευκρίνηση ότι κτίση και Θεός διαφέρουν ριζικά κατά την ουσία. Η κτίση, εξαιτίας του αρήτου γεγονότος της δημιουργίας εκ του μη όντος, δεν έχει πρωταρχικές αυτόνομες καταβολές ώστε αντιπαρατηθέμενη προς το Θεό να επιβάλλει τη διαρχική πόλωση. Οποιαδήποτε διαλεκτική αντίθεση πρέπει να νοηθεί στα πλαίσια μιας αποτυχίας της διαλογικής σχέσεως ανάμεσα στα κτίσματα και το Θεό. Η αποτυχία βέβαια αυτή προέρχεται από την κίνηση των προσωπικών όντων που δεν βρίσκουν το σωστό στόχο και όχι από το αυτοδύναμο και αυτοκίνητο θείο γίγνεσθε στο χώρο της δημιουργίας και της απολυτρωτικής ενέργειας. Μια τέτοια πόλωση τελικά δεν είναι σε θέση να κάνει δύο αυτόνομα στρατόπεδα. Το ανθρώπινο γίγνεσθε είναι δημιουργικό μόνο σε σχέση προς το Θείο. Κατά συνέπεια, δεν είναι νοητή η πραγμάτωση μιας αυτόνομης και αντίθετης καταστάσεως προς τη Θεία πραγματικότητα. Γι' αυτό, όταν κάνουμε τη θεώρηση του ανθρώπινου και του Θείου γίγνεσθε, ξέρουμε καλά ότι το πρώτο δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τη σχέση και την εξάρτησή του από το δεύτερο. Τελικά, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανθρώπινο γίγνεσθε παρά μόνο με σχετική έννοια. Αντίθετα, μόνο για θείο γίγνεσθε μπορούμε να κάνουμε λόγο. Όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, είναι η μόνη αλήθεια από την άποψη του μυστηρίου της δημιουργίας. Έτσι, υπό το πρίσμα αυτό, κατανοεί κανείς πολύ εύκολα τη σύμπτωση και τη συνεργασία θείου και ανθρώπινου γίγνεσθε. Η έκχυση της Θείας Αγάπης με τη δημιουργική ενέργεια βάζει αμέσως το θεμέλιο αυτής της συμπτώσεως και της συνεργασίας. Κατά πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ο συγγραφέας των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων κάνει λόγο για την έκχυση του θείου έρωτα που με τον τρόπο αυτό δεν μένει άγωνος, αλλά δίνει την ουσία των αγαθών και της δημιουργίας. Παραστατικά μάλιστα τονίζει το περίσευμα και την υπερβολή της γεννητικής αυτής ενέργειας, ώστε τελικά ο θείος έρωτας να πρακτικεύεται στο χώρο της δημιουργίας. Εδώ φαίνεται καθαρά και ξάστερα όχι μόνο η ενότητα θείου και ανθρώπινου γίγνεσθε, αλλά πολύ περισσότερο η μοναδικότητα της αυτοτέλειας της θείας δημιουργικής κινήσεως που ως ρίζα και αιτία κάθε πραγματικότητας επιτελεί το οικοδόμημα της κτίσεως. Αυτή η ίδια η θεία δημιουργική ενέργεια παραμένει ριζικά διαφορετική
προς κάθε κτιστή πραγματικότητα. Αλλά συνάμα παράγει τα κτιστά έργα και τα προωθεί στην τελειότητα. Έτσι ο Θεός γίνεται η ζωή και η κίνηση για τα ίδια τα γινόμενα και όχι για τον εαυτό του. Γι' αυτό οι πατέρες δεν ενοχλούνται ούτε παραξενεύονται όταν πρόκειται να κάνουν λόγο για το Θεό που γίνεται η κίνηση, η ζωή, ο λόγος και ο νους των όντων, ενώ σύγχρονοι θεολόγοι ενοχλούνται γιατί έχουν προφανώς επίχρησμα πατερικής και βιβλικής θεολογίας. Είναι και μη είναι. Στην ενότητα σύμπαντος και Θεού, ανθρώπινου και θείου γίγνεσθε, υπάρχει συνάμα η βασική διάκριση στην κτήση είναι και μη είναι. Όσοι δεν γνωρίζουν τις προϋποθέσεις της πατερικής θεολογίας, πολύ εύκολα μπορούν να παρασυρθούν στην παρερμηνία των δύο αυτών όρων. Εδώ δεν πρόκειται ούτε για μια διαρχία, ούτε για το «ον» και το «μη ον» της πλατωνικής και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, ούτε για την ουσία και την πρώτη και άμορφη ύλη του Αριστοτέλη. Η διαρχία προϋποθέτει δύο ασυμβίβαστες και εχθρικές διαστάσεις που οξύνουν τις σχέσεις τους εξαιτίας της δυσαρμονίας ανάμεσα στη φυσική σύσταση της μιας και της άλλης. Το μείον της φιλοσοφίας είναι αυτό που δεν έχει ταυτότητα με τον αιώνιο και πνευματικό κόσμο. Έτσι, καταλήγει η ύλη να θεωρείται το μείον όταν είναι κοινή, άμορφη και αόριστη, καθώς απουσιάζει η μορφοποιητική αρχή του είδους. Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια πολύ λεπτή διευκρίνηση. Ενώ στο σμίξιμο των δύο αυτών ασυμβίβαστων στοιχείων, της ύλης και του πνεύματος, προκύπτει δυσαρμονία και συνάμα επικρατεί η μορφοποιητική δύναμη του είδους, όταν τα στοιχεία μένουν ή θεωρούνται καθεαυτά, δεν υπάρχει ανάμεσά τους καμιά εναντίωση. Το καθένα έχει μια αυτογέννητη και αυτοδύναμη ουσία. Γι' αυτό ακριβώς ο Μάξιμος υποστηρίζει ότι οι Έλληνες εντοπίζουν την εναντίωση μόνο στις ποιότητες και όχι στην ουσία των όντων, μια και τη θεωρούν συναίδια με την θεία πραγματικότητα. Κατά τη θεολογία όμως, μόνο η θεία ουσία ως άπειρη και αυτοδύναμη δεν έχει καμία εναντίωση. Αλλά η ουσία των όντων έχει το μη είναι εναντίον. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχει παραχθεί εκ του μη όντος και βρίσκεται στην εξουσία και τη βούληση του Θεού να είναι ή να μην είναι, μολονότι τα χαρίσματα αυτού είναι αμεταμέλητα. Ποτέ στη φιλοσοφική σκέψη δεν αναδύεται ίχνος υποψίας για το ότι είναι δυνατόν να σταματήσει να υπάρχει η ουσία των όντων. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, γιατί δεν προηγείται καμιά σύλληψη για τη δημιουργία από το μηδέν. Αντίθετα, κατά τη θεολογία, το είναι και το μη είναι των όντων βρίσκεται στη θεία βούληση, επειδή τα κτίσματα ως δημιουργήματα εκ του μη όντος δεν έχουν καμιά ομοιότητα προς τη θεία ουσία. Κρύβουν στη φυσική τους σύσταση το μη είναι.

κάθε κτιστόν βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο μεταπτώσεως προς το μηδέν. Με άλλα λόγια, μακριά από τη βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία, δεν μπορεί κανείς να συλλάβει την ιδιότυπη και ριζικά πρωτότυπη άποψη ότι το μηδέν είναι ένας παράγοντας στη φυσική σύσταση των κτισμάτων, επειδή αυτά, ως προς την ουσία, διαφοροποιούνται ριζικά από το Θεό και ως μη αυτοδύναμα κινδυνεύουν να χάσουν το είναι. Μόνο επειδή διακρατούνται από την παντοκρατορική δύναμη του Θεού, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Σε ανεξάρτητη κατάσταση όμως, δεν μπορούν να νοηθούν ποτέ. Αλλά το είναι και το μη είναι κατά ανάγκη είναι ουσιαστικά συστατικά των κτισμάτων, όχι μόνο των υλικών ή των αισθητών, αλλά και των νοητών. Στην προκειμένη περίπτωση, διακρίνει κανείς πολύ εύκολα ότι, κατά τη θεολογία, δεν έρχονται σε οντολογική αντίθεση η υλική και η πνευματική πραγματικότητα, αλλά το είναι και το μη είναι. Το δεύτερο δεν μπορεί να εντοπιστεί σαν μια πραγματικότητα ή σαν κάτι άλλο, ανεξάρτητο και ποιοτικά κατώτερο από το πρώτο. Θα μπορούσε να πει κανείς μάλιστα ότι είναι ανύπαρκτο ή ακριβώς ότι είναι αυτή η ανυπαρξία ως κίνδυνος διαβρώσεως και μηδενιστικής αλλοιώσεως του είναι. Αλλά το είναι υπάρχει μόνο του και τίποτε το εναντίον σε εισαγωγικά σαν ανεξάρτητη εχθρική δύναμη δεν βρίσκεται απέναντί του. Μέσα του έχει το μη είναι ως μια δυνατότητα της φύσεως που είναι δημιουργημένη από το μηδέν. Είναι και μη είναι δεν αποτελούν δύο πράγματα. Απαρτίζουν τη δομή μιας πραγματικότητας. Και μόνο αυτό το βασικό χαρακτηριστικό θα αρκούσε να διαφοροποιήσει ριζικά τη θεολογική άποψη από τη φιλοσοφική που δέχεται «ον» και «μη ον» σαν δύο διαφορετικά πράγματα, ανεξάρτητα μάλιστα μεταξύ τους, μολονότι έχουν εχθρική σχέση και πότε το «ον» μορφοποιεί το «μη ον». Το «είναι» λοιπόν και το «μη είναι» αποτελούν δύο όψεις μιας πραγματικότητας, με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι το ξεπέρασμα του «μη είναι» από την πρόοδο και την καταξίωση του «είναι» σε σχέση πάντοτε με το Θεό κάνει την αρνητική όψη ανύπαρκτη. Στην κατάσταση του τελείου δεν βρίσκει κανείς το «μη είναι» που παραμένει μια απλή και αντιρροπημένη από το «είναι» δυνατότητα. Αλλά στην εκδήλωση του κινδύνου της μεταπτώσεως του «είναι» στο «μη είναι», τα όντα παρουσιάζουν την τρεπτότητα που οδηγεί κατευθείαν στη μηδενιστική αλλοίωση. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στηριζόμενος στη θεολογική πείρα που προηγήθηκε κατά ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, αποκρούοντας τη διδασκαλία των Μανιχαίων, τονίζει ότι η γένεση του «είναι» σημαίνει παραγωγή εκ του μειόντος στο «είναι», ενώ η φθορά σημαίνει διάλυση του όντος στο «μη είναι». Εφόσον λοιπόν τα κτιστά δημιουργήματα ποτέ δεν φθείρονται εντελώς και συνάμα τα ίδια παράγουν και προοδεύουν, αυτό σημαίνει ότι στα σπλάχνα τους έχουν το «είναι» και το «μη είναι». Μια και δεν είναι
άναρχα και ατελεύτητα καταφύσει. Η τρεπτότητα λοιπόν των όντων, σε αντίθεση προς το Θεό που είναι άτρεπτος, είναι φυσικό αποτέλεσμα της κτιστότητας των όντων. Πρόκειται για μια αλλίωση που δεν είναι απλώς διάλυση εξαιτίας της σύνθετης φύσεως των όντων. Η σύνθετη φύση είναι και αυτή φυσικό αποτέλεσμα της ίδιας της κτιστότητας. Η πλατωνική φιλοσοφία λόγου χάρη χωρίζει τα όντα διαρχικά σε σύνθετα και απλά. Τα πρώτα είναι τα υλικά και τα δεύτερα οι ιδέες. Τα σύνθετα είναι διαλυτά, ενώ τα απλά αδιάλυτα. Η θεολογία δεν στηρίζεται πάνω σε αυτή την προϋπόθεση. Το τρεπτό και το σύνθετο προέρχονται από την κτιστή φύση των δημιουργημάτων και δεν είναι απλώς βασικές ιδιότητες του υλικού και γήινου στοιχείου. Γιατί η τρεπτή είναι και η ψυχή του ανθρώπου, όπως τρεπτή είναι και οι άγγελοι. Η ατρεψία είναι ιδιότητα του Θεού ως ακτής του όντος. Γι' αυτό τα τρεπτά όντα σώζονται από τη μηδενιστική αλλίωση της τρεπτότητας με την ένωσή τους προς το Θεό. Η τρεπτότητα λοιπόν των όντων δεν είναι απλώς μια κατάτμιση της σύνθετης φύσεώς τους και μια απώλεια της ταυτότητας, αλλά ένας κίνδυνος μηδενιστικής αλλοιώσεως και διαβρώσεως που αλωτριώνει τα όντα από την καταφύση σχέση προς το Θεό. Γι' αυτό η συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου που προήλθε από την ανταρσία του και την επιδίωξη της ισοθεΐας είναι η αλωτρίωση της φύσεως του. Η αλωτριωτική αυτή δύναμη που τροφοδοτείται από το μη είναι των όντων κάνει τον άνθρωπο να ζει ξένος και αποκομμένος από τη Θεία Ζωή. Αλλά το πιο βασικό χαρακτηριστικό του είναι και της ζωής είναι η ορμή προς τα συστατικά, ο ακατάσχετος πόθος για την ύπαρξη, με άλλα λόγια, η ορμή για το αγαθό. Το αγαθό, κατά τη θεολογία του Μάξιμου, δεν έχει ηθική σημασία, αλλά οντολογική. Ταυτίζεται με την ίδια την ύπαρξη, με το ίδιο το είναι. Η ύπαρξη του Θεού είναι το απόλυτο αγαθό και η ύπαρξη των όντων το σχετικό. Η μάχη που δίνουν τα όντα είναι μια διαρκής αναζήτηση της ασφάλειας του είναι και της προαγωγής του. Ανεξάρτητα από τους επιτυχείς ή ανεπιτυχείς στόχους που επιχειρούν και πραγματώνουν κάθε φορά, η ακατάσχετη ορμή για το αγαθό, για το είναι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υπαγόρευση της ίδιας της φύσεώς τους. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Ακόμα και ένα λιθάρι, σύμφωνα με τον παραδειγματικό λόγο της Θείας Βουλήσεως, προς το είναι τίνει και το είναι επιθυμεί και όχι την ανυπαρξία. Η πάλη αυτή για την ύπαρξη είναι μια αντίρροπη και θετική αντίδραση κατά του μηδενός. Γι' αυτό τα όντα έχουν πρώτα μια ακατανίκητη ορμή για το είναι και μια αυτόματη αφορμή μπροστά σε κάθε τι που είναι φθαρτικό και απειλητικό για την ύπαρξη. Έτσι, δεν είναι διόλου παράδοξο το γεγονός ότι η βιβλική
και πατερική διδασκαλία που έχει ως αμετακίνητη αφετηρία και βάση της τη δημιουργία από το μηδέν, μπορεί κατά τρόπο πολύ αυτονόητο να εξηγήσει από τη μία μεριά αυτή την αναμφισβήτητη εμπειρία για την κίνηση και τον πόθο που κατευθύνονται προς το είναι και τη ζωή, και από την άλλη να συμφωνήσει με την άποψη της σημερινής επιστήμης ότι η ζωή είναι ισχυρότερη από το θάνατο.

Η ακατάσχετη ορμή, προς ό,τι είναι συστατικό του είναι, αποτελεί μια τέλεια ανταπόκριση προς τη θεία δημιουργική θέληση. Η ορμή αυτή, σε μια άλλη εκδήλωση, γίνεται αφορμή, μια αυτόματη αποτρεπτική δύναμη που αποφεύγει τη φθορά και τον εκμηδενισμό. Άλλο ζήτημα είναι ο ανεπιτυχής στόχος που οδηγεί ακόμα και στην αυτοκαταστροφή. Η αποτυχία αυτή κινείται πάντοτε από τον πόθο για τη ζωή και την καταξίωσή της. Κανένα όν καταφύσει δεν ακολουθεί την αυτοκαταστροφή του. Πρόκειται μόνο για μια απελπισμένη αντίδραση μπροστά σε ανυπέρβλητες καταπιέσεις και για μια αναπότρεπτη στάση μπροστά σε ένα φράγμα αξεπέραστου αδιεξόδου. Το μη είναι ως μηδενιστική διάβρωση και αλλίωση του όντος βρίσκεται βέβαια στα σπλάχνα του είναι. Ωστόσο, το μη είναι δεν αποτελεί ιδιαίτερη και αυτόνομη καταστροφική ορμή που αντιμάχεται το είναι. Πρόκειται για μια φορά προς το μηδέν, όταν αποτύχει η φορά προς την ολοκλήρωση της ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η επιστροφή και η παλινδρόμηση. Μόνο η κυρίαρχη και καταφύση ορμή για το αγαθό, το οποίο κατά βάση είναι η ύπαρξη, βάζει τον άνθρωπο στο σωστό δρόμο. Κάθε αποτυχία ή στέρηση αυτής της ορμής κατά αναπότρεπτη αναγκαιότητα τοποθετεί την ύπαρξη μπροστά στην άβυσσο του μη είναι. Στο σημείο αυτό βρίσκεται αν όχι η λύση, πάντως η κατά το εφικτό κατανόηση του μυστηρίου του κακού. Τα προσωπικά και λογικά όντα προωθούν το κακό με την ελευθερία. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια για την εξήγηση του κακού και σαν μισή αλήθεια πάβει κατά βάση να είναι αλήθεια. Γιατί ολοκληρώνεται μόνο με την απάντηση στο ερώτημα για ποιο λόγο υπάρχει η δυνατότητα προωθήσεως του κακού. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπει κανείς ότι το κακό είναι η παραμόρφωση του αγαθού, η τάση προς την ανυπαρξία και η προσέγγιση της αβύσσου του μηδενός. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί τα όντα αναδύθηκαν από αυτή την άβυσσο. Μπορεί να συμβαίνει γιατί τα όντα αναδύθηκαν από αυτή την άβυσσο. Αν δεν

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Το κακό λοιπόν δεν είναι ύπαρξη, ούτε όν, αλλά παρυπόσταση, όπως το αποκαλεί χαρακτηριστικά ο συγγραφέας των αραιοπαγητικών συγγραμμάτων, ο οποίος τελικά αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό κακόν. Επειδή υπάρχει η εκ του μη όντως ύπαρξη, υπάρχει η δυνατότητα παραμορφώσεώς της και φοράς προς την ανυπαρξία. Έξω και απέναντι προς την ύπαρξη, που είναι το σχετικό αγαθό, καθώς αναφέρεται προς το απόλυτο αγαθό, το Θεό, δεν υπάρχει κανένα κακό σαν αντίθετη ουσία ή δύναμη. Με άλλα λόγια και δύο λόγια, το κακό υπάρχει εξαιτίας του αγαθού. Το κακό είναι η ανυπαρξία ή καλύτερα η φορά προς αυτήν. Τελικά το κακό, επειδή δεν έχει υπόσταση, την κλέβει από το αγαθό, μια και παρουσιάζεται πάντοτε ως παραμορφωμένη πραγματικότητα. Μόνο υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε και την κόλαση σαν μια πραγματικότητα, σε εισαγωγικά, δίπλα στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Είναι πολύ φανερό ότι η οικουμενικότητα της θεολογίας του Μάξιμου αποκλείει κάθε ειδωλολατρική παράσταση για την κόλαση. Υπάρχει μόνο ο Θεός και η ενότητα ανάμεσα στη δόξα Του και την κτήση. Τίποτε άλλο δεν βρίσκεται παράπλευρα ή απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Πουθενά δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς χώρο όπου δεν βρίσκεται ο Θεός με την ουσιοποιώ και ζωοποιώ παρουσία Του. Μόνο οι δολολάτρες κατακερματίζουν το επιστητό σε θεϊκές και βέβυλες περιοχές. Ακόμη και οι δαίμονες, όπως είδαμε προηγουμένως με βάση πατερικά κείμενα, μετέχουν στο είναι που το χαρίζει ο Θεός και αποτελούν μοίρα του αγαθού κατά την ύπαρξή τους. Έτσι και οι κολασμένοι, με αρχηγό τους το διάβολο, θέλουν δε θέλουν, βρίσκονται κοντά στο Θεό και όχι σε μια φυλακή, σε ένα κτιστό τόπο βασάνων και οδυνών, όπου αποσιάζει ο Θεός. Ωστόσο, ενώ ο Θεός δεν μπορεί να απουσιάζει, οι κολασμένοι δεν μετέχουν στη θεωτική του δόξα, μια και έκλεισαν την πόρτα της ψυχής τους. Ο Θεός δεν κλείνει καμιά πόρτα, ούτε υπάρχει η αναγκαιότητα ενός νόμου στον οποίο υπόκειται και τον οποίο πρέπει να εφαρμόσει. Και η αντίληψη αυτή, ότι ο Θεός υπόκειται σε ένα νόμο μιας δικαιοσύνης κατά τα μέτρα της νοσηρής κοινωνικότητας των ανθρώπων, είναι πέρα για πέρα ειδωλολατρική.

η απολυτρωτική ενέργεια του Θεού γίνεται για τη θεραπεία αυτής της φύσεως και όχι την εκπλήρωση του γράμματος ενός νόμου και την ικανοποίηση μιας νομικής συνειδήσεως που πρώτα αυτή έχει ανάγκη θεραπείας. Ο Θεός ακόμη και το κακό που επιβάλλει σαν τιμωρία σε εισαγωγικά χρησιμοποιεί για τη θεραπεία του τραύματος της κτήσεως. Μόνο αν δούμε την κόλαση σαν ένα ανίατο τραύμα της δημιουργίας μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια σωστή αφετηρία για την κατανόηση του μυστηρίου του κακού. Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το κατορθώσουμε χωρίς τη βασική προϋπόθεση του είναι και του μη είναι της δημιουργίας εκ του μειόντος. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί και το μυστήριο του θανάτου, ο οποίος παρουσιάζει σε ολόκληρη τη βιβλική και την πατερική θεολογία μια πολύπλοκη ποικιλία απόψεων. Είναι βέβαια η συνέπεια της προπατορικής ανταρσίας εναντίον του θρόνου του Θεού. Ο άνθρωπος, επιδιώκοντας την ισοθεία, έχασε την ομοίωση με το Θεό. Αυτή η απώλεια της ομοιώσεως προξένησε μια βαθιά αλωτρίωση της ανθρώπινης ζωής. Ο θάνατος τώρα απειλεί και διασαλεύει την προσωπική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Τραυματίζει το πρόσωπο. Δεν μπορεί φυσικά να αφανίσει το είδος και τη ζωή, γιατί αυτή είναι πάντοτε ως ορμή και κατάσταση ισχυρότερη από το θάνατο. Ωστόσο, ο άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται και οτιδήποτε και αν πιστεύει, νιώθει έντονα την αλωτριωτική επίδραση του θανάτου πάνω στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό πανικοβάλλεται συνειδητά ή ασυνείδητα και με κάθε τρόπο θέλει να διασφαλίσει τον απαθανατισμό του προσώπου του. Όταν η θεολογία κάνει λόγο για το θάνατο, μολονότι ξέρει ότι και ο λεγόμενος βιολογικός θάνατος είναι συνδεδεμένος με την ανθρώπινη μοίρα, θέλει να επισημάνει κατεξοχήν τον προσωπικό θάνατο, το τραύμα ανάμεσα στην προσωπική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Αλλά πέρα από αυτά, τα κοινά σημεία όλη σχεδόν της πατερικής θεολογίας, ο Μάξιμος έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για την οδύνη και το θάνατο σε σχέση με τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά στη Θεία Ζωή και να προχωρήσει στον καταφύση προορισμό του. Καταρχήν επισημαίνει τη θετική πλευρά της οδύνης και του θανάτου. Κάτι τέτοιο νοείται στα γνωστά πλαίσια της πατερικής θεολογίας που δέχεται ανεπιφύλακτα ότι το κακό στα χέρια του Θεού, που μερικές φορές επιβάλλεται σαν τιμωρία σε εισαγωγικά λέξη, γίνεται μια εξισορροπητική δύναμη για την ανάσχεση της καταστροφής του ανθρώπου και την πρόοδό του στην πνευματική ζωή. Άλλωστε, αφού η πραγμάτωση του καλού κατά ανάγκη περνάει και ξεπερνάει το μη είναι, το κακό, όταν δεν κυριαρχεί καταστροφικά, γίνεται κέντρισμα για την τελείωση.

Ο Μάξιμος θεωρεί την ειδονή που χαρακτηρίζει τώρα την παθητή και θνητή ανθρώπινη φύση σαν μια δύναμη άδικη, ένα παρήσακτο παράσιτο που χωρίζει τη λογική από το νου και κατά συνέπεια το σύνδεσμο με το Θεό. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεός ρίζωσε την οδύνη και το θάνατο ως νόμους στην ανθρώπινη ζωή, ώστε να αποτελούν μια αντίρροπη, δίκαιη δύναμη που περιορίζει την ολοσχερή υποδούλωση του νου στα αισθητά πράγματα. Έτσι ο πόνος και ο θάνατος είναι ένα χρέος που πρέπει να εξοφληθεί για να αποτραπεί η τέλεια κατάρρευση της ανθρώπινης ζωής και η θανάσιμη διασάλευση της ισορροπίας της. Με την έννοια αυτή, η ειδονή είναι άδικη, ενώ ο πόνος και ο θάνατος δίκαιοι. Έτσι, με την επέμβαση του Θεού, επικρατεί μια άριστη ανθρωποδικία και κοσμοδικία, όπου ματαιώνονται όλα τα σχέδια του πονηρού για την καταστροφή της ζωής. Περιττό να τονιστεί ότι ο δίκαιος θάνατος δεν συνεπάγεται καμιά ενοχή, αφού ριζώθηκε ως νόμος χωρίς την ανθρώπινη βούληση. Αποτελεί μόνο την εξισορροπητική λειτουργία μιας ανθρωποδικίας και κοσμοδικίας, ώστε άνθρωπος και κτήση να βρίσκονται σε μια εξισορροπημένη κατά κάποιο τρόπο σχέση και να διαθέτουν τα πρώτα μέσα για να οδηγηθούν με τη χάρη του Θεού στην τελική λύτρωση. Απέναντι στην αδικία της ειδονής αντιστέκεται η εξισορροπητική δικαιοσύνη της οδύνης και του θανάτου. Προφανώς, το ερμηνευτικό αυτό σχήμα στηρίζεται στη γνωστή ρίση του Αναξίμανδρου που επισημαίνει την κοσμοδικία μέσα στο σύμπαν, όπου οι δυνάμεις της δίκης και της αδικίας καθορίζουν τη γένεση και τη φθορά μέσα σε εξισορροπητικά και αρμονικά πλαίσια. Αλλά τόσο η άδικη ειδονή, όσο και ο πόνος και ο θάνατος, που είναι δίκαιοι, ταλαιπωρούν και διασπούν το ανθρώπινο γένος. Κατά συνέπεια, η απολυτρωτική δύναμη του Χριστού κατατροπώνει και τα δύο, μια και στη Βασιλεία του Θεού δεν ισχύει αυτή η ανθρωποδικία και κοσμοδικία που έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέσα στην κτήση. Έτσι, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την τυραννία της άδικης ειδονής και του δίκαιου θανάτου, επινοήθηκε σε εισαγωγικά ο άδικος και ανέτιος πόνος και θάνατος του Χριστού. Και ήταν άδικος και ανέτιος ο θάνατος, γιατί αυτός που τον γεύθηκε δεν είχε καμία ανάγκη να μπει στην εξισορροπητική ανθρωποδικία του φθαρτού πλάσματος, ούτε είχε προηγηθεί σε αυτόν το κράτος της ειδονής. Έγινε όμως αυτός ο θάνατος για να νικηθεί ο τύραννος του ανθρώπου. Έτσι, ενώ πρώτα η αμαρτία είχε σαν όπλο για να καταδυναστεύσει την ανθρωπότητα το θάνατο, τώρα με το έργο του Χριστού ο θάνατός του γίνεται όπλο για την ανέρεση της αμαρτίας. Στην προκειμένη περίπτωση, το παραπάνω σχήμα του Μάξιμου έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί βασίζεται και εξηγεί τη σχέση είναι και μη είναι. Η αλωτρίωση της ανθρώπινης ζωής μετά την ανταρσία προς το Θεό και την απώλεια της θεωτικής ενέργειας
δεν γίνεται ακατάσχετη φορά για να φτάσει στη διάλυση και το μηδέν. Η Θεία Παρουσία έχει τον τελικό λόγο σε όλες τις δραματικές φάσεις της πορείας που κάνει κτήση, έχοντας στα σπλάχνα το είναι και το μη είναι. Αφού και ο πόνος και ο θάνατος, συνέπειες και το κορύφωμα του μη είναι, θα έλεγε κανείς, του κακού, εξυπηρετούν από μία πλευρά την καθιέρωση μιας ανθρωποδικίας και κοσμοδικίας, καταφαίνεται ότι το κακό και το μη είναι δεν είναι ούτε αυτοδύναμα ούτε ανίκητα. Και από αυτά ακόμη η παραμορφωμένη ύπαρξη μπορεί να κεντριστεί για να πετύχει τελικά την πραγμάτωση του προορισμού της. Τίποτε λοιπόν δεν μπορεί να χαθεί από τη δημιουργία, ούτε και από τα τραύματά της.

Εκτός από τη διάκριση είναι και μη είναι που αναφέρεται σε όλα τα κτίσματα του αισθητού και του νοητού κόσμου, η θεολογία του Μάξιμου κάνει και τη διάκριση ανάμεσα στη φύση και τη βούληση. Είναι αυτονόητο ότι η διάκριση αυτή αφορά τα προσωπικά και λογικά όντα. Και κατά τη θεώρηση του έργου της Θείας Οικονομίας, στις διαστάσεις της ιστορίας αφορά μόνο τον άνθρωπο. Η αμαρτία ως αρρώστια πλήττει και τη φύση και τη βούληση. Αλλά της φύσεως η αμαρτία είναι μια προσβολή που γίνεται ανεξάρτητα από την ανθρώπινη θέληση, τη συγκατάνευση ή την αποδοκιμασία, ενώ της βουλήσεως η αμαρτία γίνεται με την προαίρεση και την ενσυνείδητη εκλογή που κάνει ο άνθρωπος ανάμεσα σε διαφορετικούς στόχους. Ο θάνατος είναι η αμαρτία της φύσεως. Ο άνθρωπος χάνει το ίδιο του το είναι, χωρίς αυτό να εξαρτάται από τη θέλησή του. Η απόκρουση όμως από τον άνθρωπο του εφήνε και η απώλεια μιας τέτοιας καταστάσεως είναι αποτέλεσμα δικής του εκλογής και δικού του προσανατολισμού. Η διάκριση αυτή ανάμεσα στη φύση και τη βούληση δεν προχωρεί σε μια βαθιά και διαπεραστική τομή ώστε να θεωρεί άλλο πράγμα τη φύση και άλλο τη βούληση, ξεχωριστά από τη φύση. Η βούληση είναι μια σύμφυτη λειτουργία της φύσεως, που ωστόσο αποτελεί την υψηλότερη και ωριμότερη έκφραση του είναι. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ανεθελέητος και ανενέργητος, όπως λέει ο Μάξιμος, για να προχωρήσει σωστά στην αποσαφήνιση του χριστολογικού δόγματος. Έτσι λοιπόν βρίσκεται σε μία υψηλή θέση της ιεραρχίας που σχετίζεται με το Θεό. Η θέληση και η λογική ενέργεια αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου και μόνο πρόσωπα κατά αναλογία της φύσεως τους μπορούν να αναφερθούν υπαρξιακά στο Θεό. Η παρακάτω διάκριση ανάμεσα στη φύση και τη βούληση συνεπάγεται και τη διάκριση δύο αμαρτιών κατά την παράβαση του προπάτορα Αδάμ. Η μία αμαρτία που αναφέρεται στη βούληση είναι διαβεβλημένη και η άλλη αδιάβλητος. Η δεύτερη είναι συνέπεια της πρώτης. Η παράβαση της Θείας Εντολής, που είναι η ανταρσία του ανθρώπου για την ισοθεία, εκδηλώθηκε ελεύθερα και με τη συνειδητοποίηση ενός στόχου. Η προαίρεση είναι φανερή και χαρακτηρίζει μια υπεύθυνη και αυτεξούσια πράξη. Συντελέστηκε η έκπτωση από το αγαθό της προαιρέσεως και η μεταστροφή προς την κακία. Πρόκειται για αμαρτία ευδιάβλητων, ενώ η συνέπεια αυτής είναι η αδιάβλητος μεταποίησης από την αφθαρσία της φύσεως στη φθορά αυτής. Η διαβεβλημένη αμαρτία αφορά τη βούληση και η αδιάβλητος μόνο τη φύση, η οποία ακούσια παραδόθηκε στη φθορά. Αυτή τη διασάλευση της φύσεως διορθώνει το έργο του Σωτήρα Χριστού. Έτσι, η απολυτρωτική ενέργεια του Θεού απευθύνεται ξεχωριστά στη φύση που την επανορθώνει στην προηγούμενη κατάσταση
χωρίς την προϋπόθεση της ανθρώπινης αποδοχής και ξεχωριστά στη βούληση που τη θεώνει μόνο με τη δική της συγκατάθεση. Η φύση θεραπεύεται από τη φθορά χωρίς συγκατάθεση, μια και μπήκε κατά τον ίδιο τρόπο στην επιρροή της αμαρτίας και των συνεπειών της. Είναι αδιανόητη μια θεία πράξη που θα έκανε και θα επέβαλε και στη βούληση το μυστήριο της σωτηρίας τυραννικά. Η φύση όμως, με την ένωση προς το Θεό, ελευθερώνεται από την κατάρα και θεραπεύεται από τα τραύματά της. Η ανάσταση του σώματος είναι η επανόρθωση της ανθρώπινης φύσεως και η ολοκλήρωση της αθανασίας. Η τρεπτότητα της φύσεως είναι, όπως είδαμε, αναγκαία συνέπεια της δημιουργίας εκ του μη όντως. Τρέπεται και φθείρεται κατά συνέπεια χωρίς τη θέλησή της. Η φθορά αυτή αφανίζεται με τη ζωοποιητική δύναμη της θείας ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βούληση. Αυτή τρέπεται όμως με την αυτεξούσια κίνηση και αλωτριώνεται με τη δική της πορεία. Έτσι, κατά την πολύ εύστοχη έκφραση του Ιωάννη Δαμασκηνού, τα λογικά όντα είναι εθελότρεπτα. Με την εθελότρεπτη κίνηση παρασύρουν και τη φύση στη φθοροποιό τροπή. Αλλά η φθορά της φύσεως είναι άλλη και η φθορά της βουλήσεως άλλη. Μολονότι φύση και βούληση αποτελούν άρρηκτη ενότητα. Πάντως, το μυστήριο της σωτηρίας πρέπει οπωσδήποτε να νοηθεί ως μια αποκατάσταση της φύσεως και της ενότητας γενικά ανάμεσα στο σύμπαν και το Θεό. Μέσα σε αυτή την αποκατάσταση και την ενότητα μπορεί να μεταμορφωθεί και το ανθρώπινο αυτεξούσιο, το οποίο άλλωστε δεν μπορεί να χωριστεί με στεγανά όρια από τη φύση. Η αιματική ενέργεια του μυστηρίου της σωτηρίας είναι έργο της θείας αγάπης και συνυφαίνεται με την πράξη της δημιουργίας. Μολονότι η αυτοεξουσιότητα τονίζεται στο έπακρο από το μάξιμο, και αυτό έχει βασική σπουδαιότητα για την ανθρωπιστική βάση της θεολογίας, τελικά φαίνεται να κυριαρχεί επιβλητικά η αποκατάσταση της φύσεως και η νίκη του αγαθού κατά του κακού. Το γεγονός αυτό είναι τόσο έντονο στη θεολογία του μάξιμου, ώστε θα μπορούσε κανείς να πει ότι και ο μάξιμος δέχεται την αποκατάσταση των πάντων του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Κάτι τέτοιο όμως είναι σωστό ως ένα σημείο. Ή καλύτερα, θα έλεγε κανείς ότι ο μάξιμος δίνει μια νέα ερμηνεία στη διδασκαλία για την αποκατάσταση που ωστόσο κατά βάση είναι η θεολογία του Νήσις. Ο μάξιμος αποφαίνεται ότι η Εκκλησία γνωρίζει τρεις αποκαταστάσεις. Η πρώτη είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου με τη δική του στροφή προς το αγαθό. Δεύτερη είναι η αποκατάσταση όλης της φύσεως στην Ανάσταση. Η Ανάσταση των σωμάτων αποτελεί το κέντρο αυτής της δεύτερης αποκατάστασης. Αλλά όπως αναμένεται, η εφθαρσία της σάρκας που θα συντελεστεί με την Ανάσταση πρέπει να γίνει. Και η τρίτη αποκατάσταση, που είναι η διόρθωση των ψυχικών δυνάμεων, ώστε να γίνουν όπως ακριβώς είχαν κτιστεί.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Μανουήλ ο Νεομάρτυρας. Την πάμφωτη χωρία των πανενδόξων μαρτύρων πλαισιώνουν οι πανέφημοι νεομάρτυρες. Ένας χορός ανοιχτός ανά τους αιώνες για νέες προσελεύσεις. Είναι οι μάρτυρες που επισφραγίζουν τη μαρτυρία τους με το μαρτύριό τους τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ο Μανουήλ, το κάφημα της Κρήτης, το εγκαλόπισμα της Χίου, το σέμνομα των νεομαρτύρων. Αλλά ποια στα αλήθεια είναι τα βιογραφικά στοιχεία του ευκλεούς νεομάρτυρα? Ας τον γνωρίσουμε διεξοδικότερα. Πατρίδα του είναι τα σφακιά της λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του χριστιανοί μεταλαμπαδεύουν την πίστη τους στο βλαστό που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος καιροφυλακτεί. Ευνηδιαστικά επιτίθεται στον πιστό του Χριστού Μανουήλ κατά την κρίσιμη νεανική του ηλικία. Όργανό του οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το νέο παλικάρι, το εκβιάζουν επίμονα και επιτυγχάνουν την αλαξοπιστία του και την επακόλουθη περιτομή. Ο σπόρος όμως χριστιανικής πίστεως υπάρχει στη ψυχή του Μανουήλ. Η συνειδητοποίηση της αλαξοπιστίας αφυπνίζει τα αισθήματα αγάπης προς τον Χριστό. Η καρδιά διεγείρεται και στρέφεται και πάλι προς τον αληθινό Πατέρα και Θεό. Και η μεταστροφή του μεταφράζεται και εκφράζεται με μια γενναία απόφαση. Αναχωρεί πάραυτα για τη Μύκονο. Εκεί προστρέχει στο λουτρό της εξομολογήσεως. Αποπλύνει το αλλαξοπιστικό του ανώμημα, επαναχρίζεται μετά Άγιο Μύρο και επανακτά τη χριστιανική του ιδιότητα. Το έλεος του Πανάγαθου Θεού τον επαναφέρει στην πίμνη του με αγαλίαση. Έκτοτε ζει με συνέπεια και ζήλο το πιστεύω του. Και όταν αργότερα δημιουργεί η οικογένεια, ευλογείται πλούσια. 6 παιδιά είναι το δώρο του Θεού. Και οι ευχαριστηριακές δοξολογίες προς τον Κύριο είναι θερμές. Την ευτυχισμένη οικογένεια φθονεί ο Σατανάς. Παρασύρει τη γυναίκα στη μοιχεία και επιφέρει διαλυτικούς κραδασμούς στον οικογενειακό δεσμό. Ο Μανουήλ αναγκάζεται να παραλάβει τα παιδιά και να ζήσουν σε άλλη στέγη. Οι συγγενικές αντιδράσεις είναι εμφανείς. Ο συγαμβρός του εχθρεύεται τον Μανουήλ και τον απειλεί. Και όταν δίδεται η ευκαιρία, αποκαλύπτει και ενεργοποιεί το μίσος του. Κάποτε, ενώ ταξιδεύει ο Μανουήλ από Σάμο για Μύκονο, το πλοίο αναγκάζεται να προσεγγίσει ένα τουρκικό πλοίο. Εκεί η υπηρέτης του Αγά είναι ο συγαμβρός του. Στο αντίκρισμα του Μανουήλ αντιδρά άμεσα. Ανακοινώνει στον Αγά την αλλαξοπιστία και τη μεταστροφή του Μανουήλ. Η προσαγωγή είναι αστραπιαία. Η ομολογία θαραλέα και σαφής. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να μείνω. Οι απειλές αλλεπάλληλες εκτοξεύονται, αλλά αναποτελεσματικά. Οι βασανισμοί επακολουθούν βάναυσα και πολυήμερα. Στοιχείο αποβιβάζουν τον μάρτυρα και τον παραδίδουν στον Πασά. Εμόφυρτος στο σώμα, αλόβητος στη ψυχή, ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα και διακηρύσει το αμετάθετο του πιστεύω του. Εξιστορεί την περιπέτεια της βίαιης αλλαξοπιστίας, της εκούσιας μεταστροφής στο Χριστό
1: και της αμετάκλητης απόφασης να μείνει μέχρι τέλους χριστιανός. Ο Πασάς εξοργίζεται και διατάσσει τον αποκεφαλισμό του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται άμεσα. Η μεταφορά του έξω από την πόλη επιτελείται γρήγορα. Ο μάρτυρας, γονιπετής, προσευχόμενος, επικλινής, αναμένει την αποκεφάλιση. Ο Δήμιος δηλιάζει και φεύγει. Ο μάρτυρας ψύχρεμος, ήρεμος, διατηρεί την επικοινωνία του με τον ουρανό και ενδυναμώνεται. Ο επόμενος στρατιώτης αποκόπτει την τιμία κεφαλή του Ανουήλ. Το μίσος συνεχίζεται και εκδηλώνεται και στο Άγιο Λείψανο του μάρτυρα που ρίχνεται στη θάλασσα. Η ψυχή του όμως ανέγγιχτη, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στο θρόνο του Παμβασιλέα Θεού για την παραλαβή του άφθαρτου Στεφάνου της αιώνιας δόξας. 1792, 15 Μαρτίου, ένας ακόμη νεομάρτυρας, ο Μανουήλ, στα ουράνια σκηνώματα.

Άγιος Σμύρων ο Νεομάρτυρας, γόνος της Λεβεντογένας Κρήτης. Οι γονείς του Ευσεβής μεταλαμπαδεύουν την πίστη στο Χριστό. Ο Μύρων ράπτει στο επάγγελμα, εργάζεται άοκνα και ευσυνείδητα, αλλά δεν παραμελεί και το γεώργιο της ψυχής του. Συκοφαντείται από Τούρκους για αποπλάνηση Τουρκοπούλας, ενώ είναι λάτρης της Παρθενίας. Οδηγείται άμεσα στον Κρητή, απολογείται και καταρρύπτει τη συκοφαντία. Το δίλημα τώρα προφανές, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δηλώνει εμφαντικά εδραίος στην πίστη και πρόθυμος για το μαρτύριο. Πάρα αυτά οδηγείται στην Αγχώνη το 1793, αφού παίρνει την πατρική ευχή και κατευθύνεται στον Πατέρα Θεό για παραλαβή του μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Λουκάς. Πατρίδα του η Αδριανούπολη της Θράκης. Γονείς του ο Αθανάσιος και η Δομνίτσα. 6 χρονών, πεντάρφανος, παραδίδεται σε έναν ζαγοραίο έμπορο και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο παλικάρι φιλονικεί με ένα τουρκόπουλο και αλληλοκτυπιούνται. Οι Τούρκοι ορμούν εναντίον του. Για να γλιτώσει φωνάζει «Αφήστε με και εγώ θα τουρκέψω». Αμέσως οδηγείται στον Κρητή και εξισλαμίζεται. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει. Επιζητεί διέξοδο. Επιτυχάνει απόδραση από τον Τούρκο αφέντη. Επιβιβάζεται σε πλοίο και κατευθύνεται στη Σμύρνη και κατόπιν στη Θήρα. Από εκεί φτάνει στο Άγιο Όρος και κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και εκεί δεν εφησυχάζει. Ποθεί να διαγράψει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Αναχωρεί για τη Μυτιλήνη. Αυτόκλητα προσέρχεται στον Κρητή και διαδηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Βασανίζεται ανελαίητα, φυλακίζεται στις 23 Μαρτίου 1802 και απαχωνίζεται και λαμβάνει το πανένδοξο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Λουκάς, ο του Χριστού μάρτυρας. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Μαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Λουκάς, ο νεομάρτυρας. Βλάστημα της Αδριανούπολης. Γέννημα ευσεβών γονέων. Μένει ορφανός από πατέρα, εξάχρονο παιδί. Ένας χριστιανός έμπορος από τη Ζαγορά αναλαμβάνει τη διατροφή του. Έτσι, μαζί του μεγαλώνει στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. 13χρονο αγόρι ο Λουκάς διαπληκτίζεται με τορκουπούλα. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν πάραυτα, τον απειλούν επίμονα και επιδιώκουν τον προσλητισμό του στον μωμεθανισμό απροκάλυπτα. Η απαγωγή του σε τούρκικο σπίτι είναι βίαιη. Ο Λουκάς διατηρεί την ψυχραιμία του και κατορθώνει να ειδοποιήσει τον κηδεμόνα του για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Όντως, προστρέχει στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και επιζητεί την απελευθέρωσή του. Η προσπάθεια άκαρπη. Ο βίαιος εξισλαμισμός επακόλουθο άμεσο. Ο Λουκάς ζει δραματικές στιγμές. Προσεύχεται θερμά στο Θεό για τη διάσωσή του. Και πράγματι σύντομα δραπετεύει. Ο κηδεμόνας του τον φυγαδεύει στη Σμύρνη. Εκεί βρίσκει πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Του προτείνεται το Άγιο Όρος για ψυχική ηρεμία και σωματική ασφάλεια. Μεταβαίνει πρόθυμα εκεί και συναντά άγιες ασκητικές μορφές που τα λόγια τους στερεώνουν την πίστη. Η παρουσία τους φλογίζει την καρδιά. Η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας είναι ο πρώτος σταθμός. Εκεί ζει με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και αγρυπνία. Η σκήτη της Αγίας Άννας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ζηλωτή νέου. Εκεί γνωρίζει τον πολυσέβαστο γέροντα Βυσσαρίωνα και περιγράφει την πολυκύμαντη ζωή του και δέχεται την ειλικρινή αγάπη του. Εμπιστεύεται το μύχιο μαρτυρικό του πόθο ως αντιστάθμισμα της ακούσιας έστω αρνητικής του στο Χριστό στάσεως, αλλά αποθαρρύνεται. Την ίδια αποφατική γνώμη εκφράζει και ο γέροντας Ανανίας. Ομόφωνη σύσταση των γερόντων, η σύντονη άσκηση και προσευχή ως προετοιμασία για το μαρτύριο. Ο κανόνας ειδικός 50 ημέρος, αδιάλειπτος προσευχή, 800 γονικλησίες και ψωμί με νερό μια φορά το 24ωρο. Η εντολή εκτελείται πρόθυμα. Ο Θεός όμως ενωρίτερα αποδέχεται την προσφορά, αφού στις 32 ημέρες έρχεται στο Άγιο Όρος ένας φίλος του γέροντα Βυσσαρίωνα, ναυτικός, που φεύγει με το καράβι για τη Μυτιλίνη. Ευκαιρία να ταξιδέψει και ο Λουκάς για τον ποθητό τόπο του μαρτυρίου του. Μαζί εκπληρώνονται και οι επιθυμίες του Λουκά. Ο γέροντας Ανανίας κάνει τη μοναχική του κουρά και ο γέροντας Βυσσαρίωνας συνταξιδεύει. 10 Μαρτίου ξεκινά. Φτάνει στην Τένεδο και τα Μοσχονίσια και κατευθύνεται για τα Πάμφυλα της Μυτιλίνης. Στο ναό της Αγίας Βαρβάρας συναντούν τους ιερείς Γρηγόριο και Παρθένιο και ακροώνται το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί πληροφορείται τη μεταστροφή της οκταμελούς τουρκικής οικογένειας και ενθαρρύνεται. Κοινωνεί, αλήφεται με λάδι του Παναγίου Τάφου, παίρνει και ένα κομμάτι από το υποκάμισο του Αγίου Θεοδόρου Βυζαντίου και πλήρης ευλογιών αναχωρεί ο Λουκάς για τη Μυτιλίνη με τις ευχές του γέροντα Βυσσαρίωνα. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Ναζί Ραγά και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Άμεσα φυλακίζεται τριήμερα. Αποφυλακιζόμενος συναντά τον Μητροπολίτη Ιερεμία και επιζητεί την ευχή του. Επαναδηλώνει τον πόθο του. Φυλακίζεται 23 Μαρτίου και κρεμάται ενώ ψελίζει. «Το Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Το λείψανό του ρίχνεται στη θάλασσα, την τρικυμίζει και το εκβάλλει στη ξηρά, όπου οι χριστιανοί το θάβουν τιμητικά. Η ψυχή του φθάνει στο θρόνο του Θεού για να ζει ατελεύθητα και πανεφρόσινα.

Αγία Αργυρή. Στο χωρό των νεομαρτύρων και η Αγία Αργυρή. Γεννιέται στην Προύσα το 1688. Όμορφη στο σώμα, αλλά πανέμορφη στη ψυχή. Οι αρετές κατακοσμούν το είναι της. Προσέρχεται στο γάμο για να συνεχίσει την αγωνιστική της πορεία. Ο Σατανάς χειροφυλακτεί. Ένας Τούρκος την επισημαίνει, γοητεύεται και αφού συναντά δυναμική αντίσταση, ψευδομαρτυρεί ότι δήθεν η Αργυρή δήλωσε επιθυμία εξισλαμισμού. Συλλαμβάνεται, ομολογεί την πίστη της και φυλακίζεται. Επανακρίνεται, παραμένει εδραία στο πιστεύω της, βασανίζεται και επαναφυλακίζεται. Εκεί παραδίδει την ψυχή της στον πλάστη Θεό και λαμβάνει άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή, είναι η προειδοποίηση του Κυρίου. Και οι Άγιοι τηρούν απαρέγκλιτα τον νόμο του Ευαγγελίου και υπομένουν καρτερικά και ομολογούν παρησιακά και ασκούνται συνειδητά και μαρτυρούν ηρωικά. Είναι μια ολόκληρη φάλαγγα αθλητών και ηρώων της πίστεώς μας. Άγιοι και όσοι, ομολογητές και μάρτυρες, συγκροτούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Μάρτυρες εκούσιοι όλοι βιώνουν ποικιλότροπα το μαρτύριο και εξαγιάζονται. Στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας συναριθμούνται και οι νεομάρτυρες, όλοι εκείνοι που έχησαν το αίμα τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας και πότισαν το αγλαόκαρπο δέντρο της Ορθοδοξίας. Ανάμεσά τους ο Άγιος Γεώργιος. Το αγλάϊσμα των Αγίων, το κάφημα των Σαμίων. Ας το γνωρίσουμε όμως εκτενέστερα. Γεώργιος Δυσλάλογλου ονομάζεται και Νικόλαος ο πατέρας του. Γεννιέται στη Νέα Έφεσο, Κουσάνταση, το 1756. Εκεί μεγαλώνει και παντρεύεται και αποκτά παιδιά. Όμως, το φθήρου συνήθι Χριστά ομιλία κακέ βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο του Γεωργίου. Η ζωή του κυλάει στην ασωτεία και στη μέθη. Την οικογένειά του την παραμελεί. Για τα θρησκευτικά του καθήκοντα αδιαφορεί. Η ψυχή του παραμένει ακαλλιέργητη. Τα παιδικά χριστιανικά βιώματα συμπνίγονται. Ιούλιος 1798. 42 χρονών άνδρας ο Γεώργιος και γίνεται εξωμότης. Αυτόκλητα και ενώ βρίσκεται σε μέθη, με τον νου σκοτισμένο, παρουσιάζεται στον Τούρκο Κρητή και δηλώνει την προσχώρησή του στη θρησκεία των Αγαρινών. Η αδυναμία της μέθης τον οδηγεί στην πράξη της προδοσίας. Αρνείται ακατάληπτα τον αληθινό Θεό και αισθάνεται ανένοχα. Όμως, σύντομα αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Θλίβεται κυριολεκτικά και ελέγχεται συνειδησιακά και πονεί καρδιακά και απελπίζεται οδυνηρά. Μεταμελεί ειλικρινά και μετανοεί συντριπτικά. Έτσι, φεύγει για τη Σάμο και καταφεύγει στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, τη χώρα. Οι Τούρκοι χάνουν τα ίχνη του. Προσπαθούν να επιρρύψουν την ευθύνη για την εξαφάνισή του στους χριστιανούς. Διαδίδουν ότι τον σκότωσαν από εκδίκηση για την αλλαξοπιστία του και τον έθαψαν στα θεμέλια νεοαναγυρώμενου ναού. Η σκευωρία αποβλέπει στην κατεδάφιση του ναού. Οι πρόκριτοι των χριστιανών τότε αποκαλύπτουν και βεβαιώνουν την παρουσία του στη Σάμο. Η αλήθεια διαλάμπει. Η σύλληψη του Γεωργίου είναι άμεση και η προσαγωγή του στις φυλακές της Νέας Εφέσου βίαιη. Τρία ημερονύκτια παραμένει εκεί, αποφυλακίζεται, περιτέμνεται και διορίζεται νεοκόρος σε τζαμί. Τον ελέγχει όμως η συνείδηση ανελαίητα. Γι' αυτό και δραπετεύει για τη Σάμο, ενώ επισκέπτεται και την Πάτμο. Εξομολογείται με συντριβή καρδιάς, με κατάνοιξη ψυχής. Ζει έντονα τη μεταστροφή του και ποθεί ένθερμα το μαρτύριο. Έτσι εμφανίζεται αυτόκλητα στον βοεβόδα της Σάμου και ομολογεί παρησιακά την πίστη του. Η ανυποχωρητικότητά του αμείβεται με χίλιους στραβισμούς και φυλάκιση. Οι δημογέροντες της Σάμου τότε δωροδοκούν τον βοηβόδα, απελευθερώνουν τον Γεώργιο και τον αποστέλουν πάλι στη Νέα Έφεσο την 1η Μαρτίου 1801. Εκεί ζει με συντριβή,
αλλά με υψηλό φρόνημα, έτοιμος για την τελική φάση του μαρτυρίου. 3 Απριλίου 1801, Τετάρτη, 3 μετά μεσημβρία, και ο εθελοντής μάρτυρας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δηλώνει θαραλέα τη χριστιανική του ταυτότητα. Το θάρρος του προκαλεί εξοργισμό. Αλυσοδένεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται βάναυσα. Προκαλείται δελεαστικά. Παραμένει όμως ανένδοτος και ο αποκεφαλισμός είναι η τελεσίδικη απόφαση. 5 Απριλίου 1801, Παρασκευή, 3 μετά μεσημβρία, και η Αγία Ψυχή του φτερουγίζει στη χώρα του φωτός, ενώ το ιερό του λείψανο φεγκοβολεί και θαυματουργεί. Ο Γεώργιος αγιοποιείται, διαγράφοντας την προδοσία με το αίμα του μαρτυρίου. Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος της Σάμου, ο ακατάπαυτος πρεσβευτής του αιγαιοπελαγίτικου νησιού και κάθε πιστού που τον επικαλείται με θέρμη.

Άγιοι Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ οι νεομάρτυρες. Οι τέσσερις κατάγονται από τη Σαμοθράκη και ο Μιχαήλ από την Κύπρο. Όλοι, χριστιανοί με ζέση και ζήλο, συλλαμβάνονται και εξορίζονται από τους Τούρκους το 1821. Ο Μιχαήλ έμφοβος γίνεται και αρνητής Χριστού. Οι λοιποί πολλούνται ως δούλοι και εξισλαμίζονται. Η εθνεγερσία τους επαναπατρίζει στη Σαμοθράκη και δίνει την ευκαιρία μεταστροφικής κίνησης. Προσέρχονται όλοι αυτόκλητα στους Τούρκους που εδρεύουν ακόμη στο νησί, αποκηρύσουν τον ομομεθενισμό και ομολογούν πίστη στο Χριστό. Βασανίζονται φρικτά. Ο Μιχαήλ τεμαχίζεται. Ο Γεώργιος και ο Θεόδωρος απαγχωνίζονται. Ο Μανουήλ και ο Γεώργιος κατασχίζονται στη σάρκα και εκπνέουν μαρτυρικά. Όλοι στέφονται με άφθαρτους στεφάνους. Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος. Στο χορό των νεομαρτύρων συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Οι Τούρκοι με τη συνεργεία διαβολικών μέσων τον μαγεύουν, τον παραφρονούν και τον αλλαξοπιστούν. Η Θεία Χάρη καλύπτεται αλλά δεν εξαλείφεται. Συνέρχεται, αντιλαμβάνεται την πλάνη και αποσκυρτά. Οι αγαρινοί παροργίζονται, τον χτυπούν βάναυσα, τον κατηγορούν ανεπέσχυντα, τον φυλακίζουν ανελέητα. Ο μάρτυρας του Χριστού με εδραία την πίστη, με ακμαίο το φρόνημα, υπομένει και διακηρύσει την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό. Οι πύρινες φλόγες κατακαίουν το σώμα του για να του προσφέρουν απειρήκαυστη τη φλόγα του Παραδείσου. Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Φωτεινό ορόσημο η ζωή του κάθε μάρτυρα δείχνει αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυνατά αλάθητα το δρόμο προς την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο νεομάρτυρας Άγιος Ραφαήλ κάνει δυναμική την παρουσία του σήμερα.

ασυγκίνητο. Η καρδιά του ανήκει στο Χριστό και φλέγεται από αγάπη για εκείνον. Απαρνιέται σύντομα τη γήινη δόξα και προστρέχει για την κατάκτηση της ουράνιας. Εισέρχεται στο μοναχικό στίβο και με το ονομάζεται Ραφαήλ. Δέχεται το ιερατικό αξίωμα. Κηρύττει φλογερά. Δραστηριοποιείται έντονα. Η δράση του επισημαίνεται και ο Πατριάρχης τον χειροτονεί διακριτικά αρχιμανδρίτη. Τον τιτλοφορεί τιμητικά πρωτοσύγγελο. Συμμετέχει σε συνέδριο στην Ιταλία και στη Γαλλία και εκπροσωπεί επάξια το Πατριαρχείο. Η άρτια θεολογική του κατάρτιση του εξασφαλίζει επιδέξιους χειρισμούς καταπληκτικές επιδόσεις. Εκεί γνωρίζει τον νεαρό σπουδαστή Νικόλαο. Εντυπωσιάζεται από την τεκμηριωμένη διδασκαλία του και τον ακολουθεί πιστά. Κήρεται μοναχός και χειροτονείται διάκονος. 1453. Η πόλη Δέσμια. Θηριωδίες σημειώνονται. Ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος καταφεύγουν στη Λέσβο. Αναζητούν ησυχαστήριο και ο προεστός της Θέρμης, Βασίλειος, τους δίνει το μοναστήρι των Καριών. Εκεί ο Ραφαήλ ηγουμενεύει επί 8 χρόνια και σφραγίζει μαρτυρικά την επίγεια πορεία του. Η Μυτιλήνη στόχος του καταπληκτικού σχεδίου των Τούρκων. Οι βαρβαρότητες τρομερές, οι ατιμώσεις φοβερές, οι σφαγές ανήλαιες, η αντίσταση των κατοίκων ηρωική, η κατάληψη του νησιού αναπόφευκτη. Η αντιστασιακή δράση της Θέρμης εξαγριώνει τον κατακτητή. Το μοναστήρι ανένιχτο ακόμη γίνεται καταφύγιο των ανταρτών χριστιανών. Οι Τούρκοι το πληροφορούνται και στοχεύουν εκεί. Ο ηγούμενος Ραφαήλ αποκρύπτει επίμονα τους πιστούς και αψηφάει τα επακόλουθα. Συλλαμβάνεται πάραυτα και αλυσοδένεται. Σύρεται βία και χτυπιέται αλίπητα. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στον Εσταυρωμένο, κρεμάται ανάποδα και μαστιγώνεται πολλή ώρα. Αποκρεμάται, γονατίζει και πριονίζουν απάνθρωπα από το στόμα το σαγόνι του. Η πόνη φρικτή, αλλά η αγαλίαση άρρητη. Τελικά σφαγιάζεται και ανέρχεται η ψυχή του στον περίλαμπρο χώρο της δόξας του Θεού. Ο Νικόλαος, κρεμασμένος απέναντι από τον προσφυλίτο διδάσκαλο Ραφαήλ, παρακολουθεί το επώδυνο μαρτύριό του. Δέχεται λογχισμούς και εκδημή προς Κύριον. Μαρτυρικό τέλος έχει και η οικογένεια του προεστού βασιλείου. Η 12χρονη κόρη του Ειρήνη βασανίζεται τρομερά. Ρίχνουν καυτό νερό στο στόμα, κόβουν το ένα χέρι και το ένα πόδι, κατακαίεται μέσα σε πιθάρι. Η παιδική ψυχή της παραδίδεται στα χέρια του πλάστη και παίρνει το έπαθλο της νίκης. Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων θάπτονται. Οι εμφανίσεις τους αποκαλύπτουν πολλά χρόνια αργότερα τον τόπο ανέβρεσης των λειψάνων τους. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη συνοδεία του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης σκορπίζουν αφιδόλευτα τη θαυματουργική τους χάρη σ' όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά τους.

Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γόνος της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Τέκνο του Ιωάννου και της Ασημίνας Αγγελοπούλου. Βαπτίζεται και ονομάζεται Γεώργιος. Μαθητεύει στην Αθήνα, στη Σμύρνη και στην Πάτμο. Κήρεται μοναχός Γρηγόριος στη Μονή Στροφάδων. Χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από το Μητροπολίτη Σμύρνης και έρχεται στη Δημητσάνα. Επιστρέφει στη Σμύρνη και εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τότε δραστηριοποιείται άοκνα. Η παιδεία του γένους ανυψώνεται. Η ελληνική γραμματεία εμπλουτίζεται με τα συγγράμματά του. Το ορθόδοξο φρόνημα ενισχύεται. Οι Τούρκοι τον κατηγορούν για μη συνεργασία μαζί τους. Εξορίζεται 3 φορές και καταφεύγει στο Άγιο Όρος. Τελικά συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται. Ανυποχώρητος στην πίστη, μεταφέρεται στην πύλη του Πατριάρχου και κρεμάται. Οι Δήμοι τον λοχίζουν, τον προσδένουν με ογκόλιθο και τον ρίχνουν στον κεράτιο κόλπο. Ο ογκόλιθος όμως επιλύεται και το σώμα επιπλέει. Επισημαίνεται τότε και μεταφέρεται στην Οδυσσό όπου κυδεύεται. Το 1871 μεταφέρονται στην Αθήνα τα λείψανά του στο ναό της Μητροπόλεως. Το 1921 αγιοποιείται. Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, σύμβολο θυσίας για τον Χριστό και την Ελλάδα. Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Στην ολόφωτη χωρία των μαρτύρων συναριθμούνται και νεοφανείς αγωνιστικές μορφές του μαρτυρικού στίβου. Ο επίλεκτος χορός των νεομαρτύρων δίνει το παρόν στη μαρτυρική κλίση. Οι νεομάρτυρες, φλογισμένοι από ένθεο έρωτα, επιζητούν το μαρτύριο σαν ελάχιστη προσφορά στον νυμφίο και λυτρωτή τους τον Ιησού. Προσέρχονται αυτόκλητα, ομολογούν παρησιακά, βασανίζονται υποδειγματικά και απέρχονται νικηφόρα στην αιώνια πατρίδα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Δημήτριος ο Κουρέας. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, Λιγούδιστα. Οι γονείς του είναι φτωχοί, αλλά ευσεβείς. Σύντομα εκδημούν προσχείριον και ο Δημήτριος με τον αδελφό του μένουν ορφανοί. Εγκαταλείπουν το πατρικό τους και έρχονται στην Τρίπολη. Οι γραμματικές γνώσεις ελλιπείς, οι κοινωνικές εμπειρίες ανύπαρκτες. Οι κίνδυνοι άμεση. Οι δύο νέοι αναζητούν εργασία και βρίσκουν απασχόληση στο κουρίο του Τούρκου Βελί. Ο αλόπιστος εκμεταλλεύεται την ενανικότητά τους και ασκεί έντονο προσλητισμό. Συχνά τους παρακινεί, αφιδόλευτα τους υπόσχεται, ποικιλότροπα τους απειλεί. Και τα δύο νεαρά βλαστάρια αρνούνται το λυτρωτή τους και γίνονται Τούρκοι. Αρκετά χρόνια ζουν και πολιτεύονται αρνησίθρησκα. Γεύονται τους πικρούς καρπούς της αποστασίας, βιώνουν τον πόνο της προσδοκίας, κινούνται στα θολά νερά της δελειρής θρησκείας. Ο φιλέσπλαχνος όμως Κύριος αγρυπνεί και ποθεί και αναμένει την επιστροφή τους. Ενσπείρει σωτήριους λογισμούς στις νεανικές καρδιές και ο μεν ένας παραμένει άτρωτος και συνεχίζει τη λανθασμένη ψυχοφθόρα πορεία του κοντά σε Χότζα, ο δε Δημήτριος συναισθάνεται το θανατηφόρο ολίσθημα, συγκλονίζεται από την προδοτική του πράξη, συνταράσσεται για την αρνητική του στάση έναντι του σωτήρα Χριστού και συνέρχεται. Κλαίει πικρά. Προσεύχεται γοερά. Οικετεύει ένθερμα να τον επισκιάσει η Θεία Χάρη, να τον απελευθερώσει η Θεία Δύναμη από την παγίδα του Σατανά. Αναχωρεί πάρα αυτά από την Τρίπολη, τον τόπο της πτώσεως, για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Εκεί παραμένει μερικά χρόνια και πολιτεύεται μεν εμφανώς ως Τούρκος, ζει δε αφανώς ως Χριστιανός. Νηστεύει αυστηρά, προσεύχεται θερμά, μετανοεί ειλικρινά, στενάζει δακρύβρεχτα, επιζητεί επίμονα το έλεος του Θεού. Ο θεϊκός έρωτας φλέγει την καρδιά του. Η ανησυχία κυριεύει την ψυχή του. Η επιφυλακτική άσκηση των χριστιανικών καθηκόντων τον αφήνει ανικανοποίητο. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Η Σμύρνη είναι ο τόπος μετικήσεως. Εκεί αποβάλλει τα τουρκικά ενδύματα και περιβάλλεται τα χριστιανικά. Ανανεωμένος εξωτερικά, συντετριμμένος εσωτερικά, διέρχεται τις μέρες της ζωής του. Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ανελλιπής, στα ψυχοφελή κηρύγματα παρών. Παρακολουθεί ενδιάθετα, ακούει προσεκτικά, δέχεται ευλαβικά τα θεία μηνύματα.
η θεοφιλής βία των Αγίων, τα φρικτά μαρτύρια των αθλητών της πίστεως συντρίβουν το ίνετο, κατανήσουν την ψυχή του, φλογίζουν την καρδιά του. Παίρνει την ηρωική απόφαση να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να σβήσει τη δειλή άρνησή του με μια θαραλέα ομολογία. Η αναχώρησή του από τη Σμύρνη εσπεσμένη. Η πόλη Κηδονίες, ο τόπος μεταβάσεώς του. Είναι ο χώρος που ο Άγιος Πολύδωρος δίνει τη γενναία μαρτυρική του παρουσία. Το δεινό του μαρτύριο γνωστοποιείται στο ζηλωτή Δημήτριο και τον πυροδοτεί. Φεύγει για Τυχείο. Εκεί συναντά το σεβαστό αρχιερέα Μακάριο. Ξομολογείται ταπεινά, διατυπώνει απερίφραστα το ζωηρό του πόθο για το μαρτύριο και παραμένει κοντά του 40 ημέρες. Διδάσκεται και ενισχύεται. Παρηγορείται και ψυχώνεται. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η ανησυχία κορυφώνεται. Η απόφαση είναι αμετάκλητη. Η ομολογία θεωρείται κατεπίγουσα. Ο αρχιερέας επισημαίνει τον κίνδυνο της δειλίας, αλλά ο γενναίος Δημήτριος τον αντικρούει στενερά και παίρνει την ευλογία του. Με άκρατο ενθουσιασμό μεταβαίνει στο Άργος και φιλοξενείται σε χριστιανικό σπίτι για αρκετές ημέρες. Τροφοδοτείται πλούσια από την ανάγνωση των μαρτυρολογίων των νεομαρτύρων και αυξάνει ο ζήλος του. Μετά το Πάσχα έρχεται στην Τρίπολη, στον τόπο της προδοσίας, για να τον μεταβάλει σε τόπο σωτηρίας. Περιέρχεται την πόλη και διακηρύττει την απόφασή του. Οι Τούρκοι το μαθαίνουν και τον οδηγούν στον Άρχοντα. Οι υποσχέσεις προκλητικές, οι κολακίες αφιδόλευτες, αλλά και η ομολογία επίμονη. Φυλακίζεται και παραπέμπεται στον ιεροδικαστή για επανεξέταση. Ο μάρτυρας, με αδρίωτο φρόνημα, δηλώνει κατηγορηματικά τη χριστιανική του ιδιότητα. Ο Κρητής τον αποστέλει και πάλι στον Άρχοντα για επαναφυλάκηση. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος και αποσπά τη θανατική καταδίκη. Περιχαρής οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο Δημήτριος δοξολογεί ένθερμα τον Κύριο για την τιμητική διάκριση του μαρτυρίου και παραδίδει τη ψυχή του εξαγνισμένη στα χέρια του στις 14 Απριλίου. Το μαρτυρικό του αίμα θαυματουργεί πάραυτα. Οι ασθενείς θεραπεύονται, ο Θεός δοξάζεται, το ευπρόσδεκτο της θυσίας του πιστοποιείται. Το σώμα του ενταφιάζεται επίσημα από τους χριστιανούς. Την ίδια ώρα ο ουρανός πανηγυρίζει τον ερχομό του γενναίου αθλητή Δημητρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόν, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

νοσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθών.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη, Κύριε ελέησον. Σπαναγία σε φράγκου υπερευλογημένης εν δόξου,

πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθώνεθα σοι Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

φωστήρ της Εκκλησίας νεόδμητων φρούριων. Ελέησόν με ο Θεός κατ' ο μεγαλεός και κατ' το πλήθος των θυρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εμείς λόγοι σου και νικείς εν το κρινεσθέσαι, ιδού αρανομίες συνελήφθην και εναμαρτίες κυσισέ με η μήτυρ μου, ιδού αραλήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπ και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπηρχιών αλευκανθήσουμε, ακουτείς με αγαλίασιν και ευθροσύνην, αγαλιάσονται ως τε ταπεινωμένα, απόστρεψον ο πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού, απόδοση μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άμολο παυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην την ταπεινωμένη ο Θεός κορτσοδεινώσει. Αγάθημον Κύριε τη ευδοκία κλησιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχος και ελεησόν με ο Θεό.

γαρτέρναν ο σοφίστης εν της ύλης διατρίσας, την κεφάλιν συντρίβεται, καλήνη και της άθλησου.

0: ο Θεός της ηχαρική.
1: Αμήν.
0: Παναγία σε χράντου, υπερευλαγημένης εν δόξου, δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον της ευσεβίας πρόμαχων και καθαιρέτην εχθρού και μαρτύρων συνόμιλων και ναών του Πνεύματος του Αγίου γενόμενων, τον στρατιώτην του Βασιλέως Χριστού, τον ιαμάτων το αγαπάνητον, όντως θησαύρισμα, τον πιστόν το στήριγμα, τον θαυμαστόν, σήμερον καλλήνικον, ύμνης τιμήσομεν. Ως παρθένον και μάρτυρα, ως Θεού νύμφιν άφθορον, ως το Θείο Πνεύμα τη διαλάμουσαν, ως τον Χριστόν αγαπήσασαν, εχθρόν διεσκήνασαν, ως αθλήσασαν στερός, και πολύπλοκα βάσανα υπομείνασαν, εφημούμεν σε πίστη Θεοδότη, και την μνήμην σου τελούμεν την φωταυγή και σωτήριον. Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, βληθείς ο Καλλίνικος εν δικαμήνω, το νικοκαλές εύρεν και θείον στέφος ικάδι αμφενάτη φλόξ Καλλινικών κατέδαψε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πατήρ και Μήτυρ με τα δύο τέκνων αυτών πυρίτελιούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και Βασιλίσκου εν της Δαρίου και των Αγίων Βενιαμίν και Βυρίου πλησίων των Παλατίων του Εβδόμου και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου Στρατιώτου και Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ελπίζετε, τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών, τις ο κατακρίνων,

πτήση μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κύριε.

Λέγει αυτής, υπάγεται και ημίσης των αμπελώνα και αν η δίκαιο λείψεσαι, οψίαζε και

και νοσηλευτικού προσωπικού πάντων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των διδασκόντων και διδασκομένων, των δοκιμαζομένων εκ των στοιχείων της φύσεως και των

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχωρητή.
1: Αμήν.
0: Πάλι και πολλάκι εσύ προσπληκτωμέν και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπο, όπως επίδεσαι δε εις ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός λογισμού, σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύεση, ανελόχως και κατακρήτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνου.

το μνογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατασγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συνπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

δέκατη συσχέτιση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφή, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απ'

0: δέσποτα μετά Παρισίας, κατακρίτως τον μάλλον επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενένιση μας εις πειρασμών,

ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, πλούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

ευλογούντα σε Κύριε και Αγιάν τους επισήπε επιθότας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς, αλληλόξε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας σε επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερέψει, τις άκουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξού του Πατρός των πρώτων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ντόπιου Σταυρού, προστασίες πασών των επουρανίων αείλων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγείς Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των

Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκου, Βασιλίσκου και Μάμαντος, των Εναγίης Πατέρων ημών Κωνσταντίνου Κωνσταντινοπόλεως και Λούκου Γαλατίας, του Αγίου Βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού και του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός σου.

0: σου διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα 29 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής, των Αγίων Μαρτύρων Πατρός και Μητρός με τα δύο τέκνων αυτών, Πυρή Τελειοθέντων, των Αγίων Μαρτύρων Μάμαντος και Βασιλίσκου, των Αγίων Βενιαμίν και Βυρίου, του Μακαρίου Ιωάννου του Στρατιώτου, του Αγίου Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Καλλίνικος ο Λόγιος. Ουέ δε μη έστιν εάν μη ευαγγελίζομαι, είναι οι λόγοι του ένθερμου Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Εγερτήριο σάλπισμα για επιτακτικούς ιεραποστολικούς αγώνες. Δραστικό έναυσμα για φλογερή ιεραποστολική πορεία. Και ο αντίλαλος των λόγων του διαπερνά τους αιώνες μέχρι συντελείας. Και αφυπνίζονται ψυχές και πυκνώνουν την ιεραποστολική φάλαγγα του Ιησού. Πολυπληθείς οι ένζηλοι αγωνιστές της εξάπλωσης της Βασιλείας του Θεού στη γη. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Καλλίνικος. Ένας ακόμη χριστιανός τάσεται εκούσια στην υπηρεσία του Χριστού. Ένας λόγιος επιπλέον γίνεται φερέφωνο Χριστού. Ένας ταλαντούχος νέος προσφέρει αντίδωρο αγάπη στον Κύριο. Ας γνωρίσουμε όμως τη γήινη πορεία του. Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Πατρίδα του είναι η Κιλικία. Από μικρός γνωρίζει τον Χριστό και πιστεύει με ειλικρίνεια. Εντρυφά στην Αγία Γραφή και θέλγεται η ψυχή, σαγηνεύεται η καρδιά, φωτίζεται ο νους. Η πίστη γιγαντώνεται, η φλόγα θεργεύει, ο ζήλος φουντώνει. Η χριστιανική αλήθεια, πολύτιμο απόκτημα, δεν παραμένει προσωπικό. Με τη φλόγα στην καρδιά και την εφράδια στο στόμα, φροντίζει το πιστεύω του να γίνει κτήμα όλων. Κηρύσσει διαπρίσια, πιστικά, θελκτικά. Η εναρμόνιση λόγων και έργων ακτινοβολεί, μαγνητίζει. Η καρποφορία πλούσια. Οι περιοδίες επεκτείνονται στη Μικρά Ασία. Ο λόγος του Θεού απλώνεται. Ανθρώπινες καρδιές μεταστρέφονται. Ψυχές πολλές σώζονται. Ο θερισμός πλούσιος. Η Άγκυρα είναι τώρα τόπος εντατικής εργασίας. Οι καλοπροαίρετοι ιδωλολάτρες πιστεύουν στον Χριστό και τον ακολουθούν. Οι σκυρόκαρδοι όμως αντιδρούν και συκοφαντούν τον Κήρυκα του Χριστού. Ο Καλλίνικος τώρα στο Εδόλιο. Ο άρχοντας Σακερδόνας, φανατικός ιδωλολάτρης, τον ανακρίνει σχολαστικά και με θρασίτητα. Πώς τολμάς να περιφρονείς τους θεούς που μας ευεργετούν και όλοι θυσιάζουν? Γιατί προτρέπεις τους ανθρώπους να τους απαρνηθούν? Είναι οι προκλητικές ερωτήσεις του. Και ο ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου απαντά εύτολμα. Δούλος του Κυρίου Ιησού Χριστού είμαι. Εκείνος είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Εκείνος είναι η ακατάβλητη δύναμη, ο ανεκτήμητος πλούτος, το μοναδικό μου κάφημα. Ο Ιησούς είναι το φως και Αυτόν κηρύττω. Σ' Αυτόν προσκαλώ να έλθουν όλοι και να αφήσουν το σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Παρακαλώ και σένα, αρχοντά μου, να εγκαταλείψεις τα είδωλα και να έρθεις στο Χριστό. Ο άρχοντας εμένει αδιάλακτο στις πεπιθήσεις του και εκτοξεύει αλλεπάλληλες απειλές. Ο Καλλίνικος αντιμετωπίζει τα πάντα ατρόμητα. Δεν φοβούμε τίποτε. Αψηφώ τις οποιασδήποτε τιμωρίες και είμαι έτοιμος να τις υποστώ για την αγάπη του Χριστού. Επιθυμώ να μαρτυρήσω για τον Χριστό και να πεθάνω για να ζήσω αιώνια και μακάρια μαζί του. Δηλώνει απερίφραστα και αταλάντευτα. Ο άρχοντας εξαγριώνεται και δίνει το σύνθημα της αρχής των κολαστηρίων. Ο μάρτυρας αποδύεται των ενδυμάτων και δέχεται σκληρές μαστιγώσεις. Παραμένει όμως γαλήνιος, ειρηνικός, εδραίος στην πίστη. Ευχαριστιακή δοξολογία ψηλίζουν τα χείλη για την τιμή του μαρτυρίου. Ο Σακερδόνας θαυμάζει το θάρρος και την υπομονή του μάρτυρα και σκληρύνει τη στάση του. Σε λίγο σιδερένια νύχια κατασχίζουν τις σάρκες του ακαταδάμαστου αθλητή. Πληγωμένος και αιμόφυρτος στο σώμα,
άτρωτος και αδούλωτος στη ψυχή, βαδίζει θριαμβευτικά το δρόμο του μαρτυρίου. Ο Κύριος είναι μαζί του, ποιον να φοβηθεί? Διατάσσεται άμεσα να φορέσει σιδερένια παπούτσια με εσωτερικά αιχμηρά καρφιά και να διατρέξει μια απόσταση σημαντική. Η γάγκρα είναι το τέρμα και πυρίκαυστο το τέλος του μάρτυρα. Η εντολή εκτελείται πάραυτα. Ο δρομέας μάρτυρας εκκινεί. Τα πόδια γίνονται διάτρητα. Η πόνη φρικτή. Ο ηρωισμός όμως απαράμιλος. Ο θαυμασμός των στρατιωτών καταφανής. Η κόπωσή του εμφανής. Η δίψα του αφόρητη. Και ο μάρτυρας του Χριστού καταφύγιότος. Η συγχώρηση πρόθυμη και η προσευχή θερμή για τους δημίους του. Ο Κύριος εισακούει, θαυματοποιεί και νερό άφθονο αναβλύζει από μία πέτρα. Ο ηρωισμός και η αγάπη του Καλλίνικου καταπλήσουν και επηρεάζουν τους στρατιώτες. Η δειλία τους όμως μπροστά στην ισχύ του άρχοντα υπερισχύει και η προτροπή του μάρτυρα συνηγορεί. Η πυρά ανάπτεται. Το πληγωμένο μαρτυρικό σώμα γίνεται πυρενάλωμα, 29 Ιουλίου. Η ψυχή του Καλλίνικου μετατίθεται στα επουράνια σκηνώματα και συναπαρτίζεται στον επανευκλεή χορό των μαρτύρων. Εκεί εφραίνεται αένα ντρυφή του παραδείσου.

Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της. Θεοδότη, η ευλαβής χείρα από την Νίκαια, σηκώνει γενναία το σταυρό της χειρίας. Προσιλώνεται στο Θεό και αγρυπνεί για την ορθόδοξη διαπαιδαγώγηση των τριών βλαστών που ο Κύριος της εμπιστεύτηκε. Μητέρα και γη συναθλητές, αλλά και υπέρμαχοι αγωνιστές της Ορθοδοξίας. Αγαπούν το Θεό και τον άνθρωπο και μαρτυρούν για το Θεάνθρωπο. Η ζωή τους μαρτυρία Χριστού, το τέλος τους μαρτύριο για το Χριστό και απαρχή για ατελεύτητη ζωή με το Χριστό.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Βάδιζε Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η διατροφή και μαζί μας βρίσκεται ο αγαπητός φίλος και γνωστός σε εσάς από τον εκκλησιαστικό χώρο, διατροφολόγος κύριος Γκαζάς Παναγιώτης. Κύριε Γκαζά, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στον ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι αλήθεια ότι πολλής λόγος στη σημερινή εποχή για τη σωστή διατροφή που πρέπει να έχουμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι. Επειδή βέβαια εξαιτίας του ότι στην εποχή μας φαίνεται να έχει χαθεί το μέτρο και στα θέματα διατροφής, αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος επιμένει και δείχνει να αναζητά και να θέλει να προσδιορίσει εκ νέου και ίσως με πιο επιστημονικά επιχειρήματα τη σωστή διατροφή του, χρειαζόμαστε λοιπόν τη συμβουλή σας. Θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά κάποια βασικά σημεία που αφορούν μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό λάθος που κάνει ο περισσότερος κόσμος, είναι η ανισορροπία στη τακτικότητα των γευμάτων. Δεν υπάρχει μία τάξη στα γεύματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έχουμε μία τάξη από τη στιγμή που ξεκινάει η μέρα μας μέχρι και τη στιγμή που θα τελειώσει. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται η θερμιδική πρόσληψη ανάλογα για το κάθε γεύμα. Πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό πρωινό, ένα πολύ καλό θρεπτικό και ισορροπημένο μεσημεριανό και ένα ελαφρύ βραδινό. Ένα ελαφρύ βραδινό, την ώρα δηλαδή όπου ο μεταβολικός ρυθμός είναι πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα και δυστυχώς οι περισσότεροι, των περισσότερων ανθρώπων οι επιλογές δεν είναι οι σωστές, γιατί έχουμε δει κακά τα ψέματα και το φαγητό να είναι και ένας τρόπος διασκέδασης, το βράδυ που χαλαρώνουμε, να λαμβάνουμε τις περισσότερες θερμίδες του 24ωρου. Εκεί γίνεται η ζημιά κυρίως, στο βράδυ.
1: Έχει δηλαδή η διατροφή μας πρέπει να ακολουθεί ένα ορολόγιο πρόγραμμα?
2: Βέβαια, η ισορροπημένη διατροφή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτό έχει να κάνει με το φύλο, με την ηλικία, με τη φυσική δραστηριότητα, ακόμα και με το κλίμα. Θέλουμε πιο πολλές θερμίδες το χειμώνα και πολύ λιγότερες το καλοκαίρι. Το βασικό είναι ότι ναι, πρέπει να έχουμε μία τάξη στα ημερήσια γεύματα.
1: Υπάρχει δυσκολία σε αυτή την τάξη των γευμάτων από το γεγονός ότι το ορολόγιο πρόγραμμά μας είναι λίγο μπερδεμένο?
2: Πάντα υπάρχει μία δυσκολία, γι' αυτό και μπορούμε να προσαρμόζουμε τις σωστές διατροφικές συνήθειες ανάλογα σε ποιο γεύμα, ας πούμε, αναφερόμαστε. Το πρωινό κάλλιστα μπορούμε να το καταναλώσουμε στο σπίτι μας ή κατά τις πρώτες ώρες της εργασίας μας. Το μεσημεριανό είναι καλό να καταναλώνεται μέχρι τις 4. Από τις 5 και μετά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο μεταβολικός ρυθμός που ανέφερα πριν αρχίζει και παίρνει τη φθήνουσα, μειώνεται. Άρα το βραδινό είναι καλό να καταναλώνεται περίπου 3 ώρες πριν τον ύπνο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι το απόδειπνο να έχουμε καταναλώσει τις κύριες θερμίδες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή των τροφών?
2: Αυτό βασικά που πρέπει να προσέχουμε στις επιλογές που κάνουμε για τα τρόφιμα όσον αφορά το ημερήσιο διαιτολόγιο μας είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τα κρυμμένα λιπαρά. Τα κρυμμένα λιπαρά τα οποία, όπως και κρυμμένη ζάχαρη, το πολύ αλάτι, τα οποία βρίσκονται σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Σε ποια τρόφιμα? Ας πούμε ότι υπάρχουν κρυμμένα λιπαρά σε ολόπαχα κρέατα, με λιπαρά τα οποία κάνουν πολύ κακό στην καρδιακή λειτουργία, στον καρδιακό μυϊκό ιστό, με λιπαρά που υπάρχουν, πάρα πολλά λιπαρά που δεν πάει καν το μυαλό του κόσμου, σε τυριά, όπως είναι οι κεφαλογραβιέρες, οι παρμεζάνες. Είναι μενθρεπτικά, αλλά πρέπει να τα καταναλώνουμε με φιδό. Τώρα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία πρέπει να προσέχουμε προφανώς είναι τα γλυκά, το πρόχειρο φαγητό που συναντούμε έξω σε ταχυφαγεία, τα παγωτάκια για το καλοκαίρι, τα αλαντικά, όχι μια πολύ καλή επιλογή, Έτσι. Είναι τροφές οι οποίες έχουν κακάλι παραοξέα και πάρα πολύ αλάτι, όπου και τα δύο έχουν μια ύπουλη δράση στην υγεία μας.
1: Κύριε Γκαζά, θα θέλαμε να μας πείτε μερικά λόγια για την σημασία της πρόσληψης του νερού. Γιατί είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς και από διάφορα μέσα και με διάφορους τρόπους ακούμε πράγματα που φαίνονται ορθόδοξα και άλλα που δεν φαίνονται. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια σωστή κατεύθυνση.
2: Το νερό είναι βασικό συστατικό της υγείας, έτσι. Τα κύτταρα χρειάζονται το νερό. Το νερό χρειάζεται στην εξέλιξη όλων των χημικών αντιδράσεων του βασικού μας μεταβολισμού. Χρειάζεται για την ενυδάτωση των κυττάρων, άρα και για την υγεία των κυττάρων. Χρειάζεται για την ενυδάτωση της επιδερμίδας, κάτι που οφείλουν να γνωρίζουν και οι γυναίκες. Και δυστυχώς πολλοίς κόσμος δεν καταναλώνει νερό. Το νερό είναι βασικό συστατικό για την υγεία, για την ύπαρξη ζωής. Επίσης να πω ότι το νερό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη λειτουργία του παχαίους εντέρου όσον αφορά τη λειτουργία του, γιατί ένα καθαρό έντερο είναι ένας καθρέφτης της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Πολύ βασικό αυτό, επίσης που δεν το γνωρίζουν αρκετοί. Και κάτι ακόμα, ναι στο νερό, έτσι, εξαρτάται από τη φυσική μας δραστηριότητα, εξαρτάται από την εποχή. Το καλοκαίρι προφανώς καταναλώνουμε πιο πολύ νερό, όσο υδρώνουμε αναπληρώνουμε αυτά τα χαμένα υγρά. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε νερό και γενικώς πολλά υγρά κατά τη διάρκεια των κυρίως γευμάτων. Γιατί αραιώνονται τα γαστρικά οξέα και έτσι δυσκολεύουμε και χρονοτριβούμε τη διαδικασία της πέψης. Τι σημαίνει αυτό? Μένει για πολλή ώρα η τροφή στο στομάχι, έτσι δεν συντελείται σωστή απορρόφηση και ορισμένες φορές αναλόγως στα υγρά προκαλείται και ένας τυμπανισμός ο οποίος και αργότερα θα μείνει.
1: Η πρόσληψη δηλαδή του νερού πρέπει να γίνεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας σε ποσότητες σταδιακά?
2: Ναι, πρέπει να γίνεται σταδιακά για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του αυτή που πρέπει, να απορροφάται και να μην κουράζει και τα όργανα, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι νεφροί μπορεί να χρειάζονται νερό, αλλά η υπερβολική κατανάλωση αυτού μπορεί να προκαλέσει και ζημιά.
1: Υπάρχει κάποια δυσκολία όσον αφορά την υπενθύμηση του νερού, και το λέω αυτό από μια προσωπική εμπειρία, όπου όταν χρησιμοποίησα ένα smartwatch, είχε τη λειτουργία υπενθύμηση νερού. Στην αρχή το θεώρησα υπερβολικό. Όμως διαπίστωσα ότι πραγματικά μέσα στην ημέρα, από το πρωί της εργασίας μου μέχρι και το μεσημέρι, δεν έπινα καθόλου νερό. Και από τότε δίνω περισσότερη σημασία σε αυτή την υπενθύμηση νερού και αν θέλετε χρησιμοποιώ και κάποια σημάδια, παίρνοντας 1-2-3 λίτρα νερού και κοιτώντας μέσα στην ημέρα πώς αυτά έχουν καταναλωθεί. Σας το λέω αυτό που... προσωπική μου εμπειρία.
2: Πολύ σωστά. Και ακόμα επίσης ένα τρίκ για να καταναλώνουμε νερό είναι μπορούμε να βάλουμε κάποιες αρωματικές ουσίες στο νερό μας ή μπορούμε να το αναμειγνύουμε με κάποιο αφέψιμα όπως είναι το τσάι ή με χαμομήλι ή κάποιες άλλες αρωματικές ουσίες, τέλος πάντων, όπου θα δώσει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατανάλωση του νερού.
1: Αυτό που λέτε μου θυμίζεται μία συνήθεια που έχω δει, την προσθήκη λεμονιού, κάποιες σταγόνες λεμονιού μέσα στο νερό. Και μπορώ να πω ότι νοστιμίζει πολύ το νερό, είναι σαν ένα ρόφημα μαζί με το φαγητό, όντως ταυτόχρονα διακριτικό. Εσείς τι θα προτείνατε?
2: Ναι, επειδή το λεμόνι μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, θα πρότεινα να το αναμειγνύουν με τσάι, με χαμομήλι, με κάποια πιο ήπια γεύση. Αλλά και το λεμόνι εννοείται ότι κάνει ότι μπορούμε.
1: Είναι αλήθεια ότι το λεμόνι μου αρέσει σαν τρόφιμο και γι' αυτό ίσως μου αρέσει και το ρόφημά του.
2: Και καλά κάνετε και μου δίνετε αυτή την πάσα να πω ότι θα συμφωνήσω και εγώ με το λεμόνι. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύει τα κύτταρα σε σχέση με το ξύδι που χρησιμοποιούν αρκετοί στις σαλάτες τους, το οποίο σε μακροχρόνια χρήση μπορεί να κάνει κακό στις εντερικές λάχνες, εκεί που γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Γι' αυτό καλύτερα να χρησιμοποιούμε λεμόνι.
1: Έχουμε συνηθίσει ορισμένες φορές να τρώμε γρήγορα. Αυτό το θεωρείτε σωστό ή λάθος?
2: Σίγουρα είναι λάθος. Είναι μια λανθασμένη συνήθεια που γίνεται για πολλούς λόγους, η οποία οδηγεί σε κακή διαδικασία της πέψης από το στομάχι, γιατί οι τροφές πλέον δεν είναι καλά μασόμενες, δεν μπορούν να απολυτοποιηθούν στον απαιτούμενο χρόνο από το στομάχι με τα γαστρικά οξέα, οπότε μένουν για πολύ αέρα στο στομάχι και έτσι δυσκολεύεται η πέψη. Φτάνουμε σε σημείο να σηκωνόμαστε από ένα τραπέζι σκασμένοι, με μια διαθεσία, με ένα πρίξιμο. Ένα τρίκ το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη σωστή κατανάλωση της τροφής είναι να μην κρατάμε το οποιοδήποτε σκεύος στο χέρι την ώρα που τρώμε, δηλαδή είτε κουτάλι είτε πιρούνι. Παίρνουμε την μπουκιά μας, τη βάζουμε στο στόμα, αφήνουμε το σκεύος και απλά μασάμε. Δεν κρατάμε το σκεύος. Όσο κρατάμε το σκεύος, τόσο το σκεύος θα φορτώνει με τροφή το στόμα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι κάτι το οποίο πιάνει ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει κάποια επέμβαση στο στομάχι και είναι αναγκασμένοι να τρώνε πάρα πολύ αργά.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά

για οτιδήποτε κάνουμε. Είτε είναι πνευματικό, είτε είναι χειρονακτικό. Άρα πρέπει να έχουμε μια τάξη στα γεύματά μας, γιατί έτσι σίγουρα κάνουμε καλό στην υγεία και δεν κουράζουμε και βασικά όργανα τα οποία μετέχουν έτσι, στη δικασία της πέψης, όπως είναι η καρδιά, το στομάχι, το πάγκρεας.

0: Κύριε Γκαζά, επειδή συνηθίζεται οι εορταστικές εκδηλώσεις να συνοδεύονται και από γεύματα, είναι σύνηθες να πάμε σε κάποια γιορτή, βραδινή ώρα ή κάποιο πάρτι, οπότε εκεί θα καταναλώσουμε περισσότερη ποσότητα τροφής. Αυτό μας επιβάλλει κάποια αλλαγή στα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Δεν θα μας επιβάλλει κάποια μεγάλη αλλαγή. Σίγουρα αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι να μην χάνουμε την τάξη των γευμάτων, οπότε το μεσημέρι μπορούμε να φάμε ένα ελαφρύ γεύμα, σίγουρα όχι ένα γιαούρτι που λέγανε κάποιοι παλιότερα ή ξέρω εγώ μια σαλάτα, αυτό δεν είναι καν γεύμα, αυτό είναι ένα σνακ. Το μεσημέρι μπορούμε να φάμε ένα πιάτο μακαρόνια, μπορούμε να φάμε κάτι σε λαδερό, μπορούμε να φάμε μια ντακοσαλάτα με 2-3 δάχτυλα φέτα, μπορούμε να φάμε μια ομελέτα. Αυτά θεωρούνται ελαφριά γεύματα. Και να φάμε κανονικά το βράδυ, όχι με υπερβολές αν γίνεται.
0: Να κάνουμε δηλαδή μια αλλαγή στο βραδινό με το μεσημεριανό, να κάνουμε το μεσημεριανό βραδινό και το βραδινό μεσημεριανό.
1: Και αυτό δεν θα το προτιμούσα, γιατί συνήθως το βράδυ είναι ελάχιστες οι θερμίδες. Όταν μιλάμε για ένα ελαφρύ γεύμα για μεσημέρι, δεν κοιτάζουμε τόσο τις θερμίδες, ώστε να είναι ελαφρύ, ας πούμε, για το στομάχι. Δεν θα κάτσουμε να φάμε ένα μέτριο κομμάτι μουσακά ή παστίτσιο ή μακαρόνια με κιμά. Μια απλή μακαρονάδα με σάλτσα και τριμμένο τυράκι ή μια ομελέτα είναι ένα ελαφρύ γεύμα για να πάμε κανονικά να φάμε σαν άνθρωποι το βράδυ.
0: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η ποσότητα των λιπαρών στο γεύμα για να είναι νόστιμα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η ποσότητα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ποιότητα της πρώτης ύλης. Είμαστε μια ευλογημένη χώρα όπου έχουμε πάρα πολύ καλά υλικά για την κουζίνα και να μην ξεχνάμε και το ελαιόλαδο το οποίο παράγουμε, το οποίο θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα δεν παίζει ρόλο τόσο η ποσότητα όσο η ποιότητα. Τώρα, όσον αφορά την ποσότητα, θα έλεγα ότι 2 κουταλιές σουπάς ελαιόλαδο αναμερίδα φαγητού είναι αρκετές για την παρασκευή ενός φαγητού. Και να πω και το άλλο, ότι το ελαιόλαδο είτε μπει στο τέλος είτε μπει στην αρχή, θερμιδικά μας προσφέρει τα ίδια πράγματα. Σίγουρα είναι πιο θρεπτικό αν μπει στο τέλος του φαγητού, εκεί που σβήνουμε το φαγητό. Π.χ. στα όσπρια, ενώ τα έχουμε μαγειρέψει χωρίς ελαιόλαδο, όταν πλέον θα έχουμε μαγειρευτεί και το σβήσουμε το φαγητό, τότε βάζουμε το λάδι και παίρνουμε ακόμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το ελαιόλαδο, όπως το κοφερόλες, αρωματικές ύλες, βιταμίνες.

0: η έψιλον, η οποία δίνει τη γεύση στο φαγητό και τη σωστή θρέψη στο πιάτο μας.
1: Επειδή η ζωή μας είναι σε ένα βαθμό καθιστική, αυτό επηρεάζει τη διαχείριση του σωματικού βάρους.
0: Σίγουρα και την επηρεάζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα, δυστυχώς, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απενεργοποιήσει δύο βασικά μέλη του σώματός μας, τα πόδια του. Πλέον δεν κινούμαστε καθόλου, η φυσική δραστηριότητα είναι στο ελάχιστο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους, μαζί με τις κακές διατροφικές συνήθειες, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το βάρος του, με τις όποιες συνέπειες είναι αυτές. Θα έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε την καθημερινή άσκηση στη ζωή μας, το λένε όλοι οι καρδιολόγοι, όλος ο ιατρικός κόσμος, όχι υπερβολές, 20 λεπτά περπάτημα κάνουν πολύ καλό. Επίσης θα έλεγα να το προσέξουν και οι κυρίες οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε κάποια έτσι κλιμακτηριακή φάση, ότι και εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ασβέστιο, γιατί χάνεται ασβέστιο από τα οστά τους, να πρέπει να ξέρουν ότι η απορρόφηση ασβεστίου συντελείται με την κίνηση των κάτω άκρων. Η κίνηση των κάτω άκρων των ποδιών, δηλαδή το απλό περπάτημα, ενεργοποιεί κάποια μέρη του σώματός μας, τους οστεοβλάστες, όπου εκεί γίνεται η απορρόφηση του ασβεστίου. Έτσι απορροφάται το ασβέστιο και γλιτώνουμε από τα προβλήματα που είναι πολύ μεγάλα της οστεοπόρωσης.
1: Υπάρχει ομάδα τροφίμων η οποία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ωφέλη στην υγεία μας?
0: Ναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτή η ομάδα των τροφίμων είναι τα λαχανικά αλλά και τα φρούτα. Ειδικά όμως τα λαχανικά, για κάποιον ο οποίος θέλει να προσέχει τις θερμίδες του και είναι υπερτερούν έναντι των φρούτων, γιατί δεν περιέχουν τα ζάχαρα που περιέχουν τα φρούτα, θα έλεγα ότι τα λαχανικά πρέπει να έχουν ημερήσια θέση στη διατροφή μας, τουλάχιστον σε ένα από τα δύο κυρίως γεύματα, που είναι ή για το μεσημεριανό ή για το βραδινό. Και για ποιο λόγο? Καταρχήν έχουν φυτικές ίνες οι σαλάτες, τα λαχανικά, οι οποίες κάνουν πάρα πολύ καλό στη λειτουργία του παχύου εντέρου που προαναφέραμε πριν. Και όπως είπαμε, ένα καλό παχύ έντερο είναι ένας καθρέφτης της υγείας μας. Επίσης, έχουν αρκετό νερό που συμβάλλει, όπως προείπαμε, στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Έτσι. Επίσης υπάρχουν βιταμίνες και χνοστοιχεία που τα χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός σε ημερήσια πρόσληψη, έτσι, για να έχουμε μια μέγιστη θρέψη μέσα από τις τροφές μας. Και τέλος είναι ένα τρίκ, προσθέτει κορεσμό στο στομάχι, μια σαλάτα μέσα από τις φυτικές ίνες και το νερό που έχει, προσθέτει κορεσμό ώστε έχουμε μια πληρότητα χωρίς να τρώμε υπερβολικά.
1: Ωραία. Νομίζετε ότι πρέπει να προσέχουμε κάτι στο βραδινό γεύμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το βάρος μας?
0: Σίγουρα το βραδινό γεύμα πρέπει να είναι ένα ελαφρύ γεύμα. Ελαφρύ γεύμα όχι μόνο όσον αφορά την παρασκευή του, αλλά και τις θερμίδες του. Αυτό που πρέπει σίγουρα να αποφεύγουμε κατά τη βραδινή κατανάλωση τροφών είναι οι λεγόμενοι σύνθετοι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες. Ποιοι είναι αυτοί? Τα ζυμαρικά, οι πατάτες, το ρύζι, οι ζύμες γενικά, είναι μια επιλογή τροφίμων η οποία προσθέτει και αρκετές θερμίδες, όπου αν δεν καταναλωθούν, αν δεν καούν σε εισαγωγικά αυτές τις θερμίδες εκείνη τη στιγμή, θα αποθηκευθούν και θα μετατραπούν σε λίπος. Οπότε κάποιες έτσι σωστές επιλογές για βραδινά γεύματα είναι έτσι ένα πιάτο λαχανικών με λίγο τυράκι, ένα τόστ με διπλό τυρί. Η επιλογή του γιαουρτιού είναι πάρα πολύ καλή, γιατί προετοιμάζει το λεπτό έντερο για την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι το λεπτό έντερο είναι το μέρος όπου γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Κάποια αυγά ίσως, μια ομελέτα.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες μέρες μπορούμε να ξεφύγουμε όσον αφορά την πρόσληψη θερμίδων μέσα από τις τροφές. Την επόμενη μέρα συνηθίζουμε να κάνουμε μια πιο αυστηρή δίαιτα. Είναι σωστό αυτό?
0: Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ποτέ δεν αυτοτιμωρούμε τον εαυτό μας. Είναι μεγάλο λάθος την επόμενη μέρα να τρώμε, ξέρω εγώ, όλη τη μέρα ένα γιαούρτι και πέντε μήλα. Ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από θερμίδες κάθε μέρα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επανέλθουμε αμέσως στις σωστές διατροφικές συνήθειες τις οποίες προαναφέραμε.
1: Κύριε Γκαζά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ από τη μεριά μου που με καλέσατε.
1: Αγαπητοί ακροατές, σας δώσαμε τις σωστές οδηγίες για μια σωστή διατροφή. Καλή συνέχεια.

Βάδιζε Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Λιμενάρχη, θα θέλαμε να σας καλησπερίσουμε σε αυτήν την όμορφη βραδιά, σε αυτόν τον πραγματικά μαγικό τόπο. Η σημερινή βραδιά, ενταγμένη στα πλαίσια του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος, είναι αφιερωμένη, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, στην Πολιούχο της Πόλεως, την Αγία Παρασκευή. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε είναι η αυλή της Αγίας Παρασκευής. Μαζευτήκαμε λοιπόν στην αυλή της απόψε για να παρουσιάσει η σχολή βυζαντινής μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ήμουνους αφιερωμένους στην Αγία Παρασκευή, αλλά να μας ταξιδέψει και στο παραδοσιακό τραγούδι. Μια σχολή η οποία λειτουργεί με την καθοδήγηση και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Χρυσοστόμου, εδώ και 20 χρόνια. Η σημερινή βραδιά, όπως είπα και πριν, μυρίζει από τη μια λιβάνη, μιας και θα ψάλουμε για τη χάρη της, και από την άλλη μυρίζει θάλασσα, μιας και βρισκόμαστε στις ακτές του Εβοϊκού. Γι' αυτό λοιπόν να ταξιδέψουμε όλοι μαζί απόψε και στη χάρη της Αγίας Παρασκευής, αλλά και στον Εβοϊκό κόλπο στον οποίο βρισκόμαστε. Ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιδήμαρχο κύριο Σέρα να έρθει να μας κάνει έναν χαιρετισμό.
3: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, δεν θα επεκταθώ σε χαιρετισμούς περαιτέρω για λόγους συντομίας. Είναι η πέμπτη μέρα των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδος, η οποία οργανώνεται από τον Δήμο Χαλκιδαίων και από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείας Ποράδων. Και είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και η Χαλκίδα γενικώς και η πόλη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Αυτό ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια. Δίπλα μας, εδώ στην αυλίδα, είχε μαζευτεί ο στόλος των Αχαιών για να ξεκινήσει για την Εξαρθία, για την Τρία. Αργότερα, άρχισε η Χαλκίδα, όταν είχε έρθει σε μια μεγάλη ανάπτυξη, να ιδρύει αποικίες. Ίδρυσε αποικίες στη Νότιο Ιταλία, στη Σικελία, στη Χαλκιδική και με το στόλο της όργωνε όλο το Αιγαίο. Αργότερα διέθεσε τριήρης, πολεμικά πλοία δηλαδή, τα οποία τα διέθεσε και έλαβαν μέρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και εξακολούθησε να συμμετέχει σε ό,τι δραστηριότητες υπήρχαν στη θάλασσα και φτάσαμε στο 1821, όπου στον ναυτικό αγώνα των Ελλήνων αναδείχθηκαν μεγάλες φυσιογνωμίες, μία από τις οποίες είναι ο Ανδρέας Μιαούλης, ο οποίος κατάγεται από τα Φύλλα. Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος έχει δημιουργήσει, το είπε νωρίτερα και ο Πρεσβύτερος, έχει δημιουργήσει μια σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, η οποία επιτελεί ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και η φήμη της έχει ξεπεράσει τα τοπικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεως μας και έχει φτάσει μέχρι το Διδημότυχο, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Μέγαρα και τελευταία πήγε και στη Σπάρτη και έπεται η συνέχεια. Και αυτό οφείλεται στους δύο χωράρχες, τον κύριο Κακορίκο, τον συμμαθητή μου και φίλο μου από τη Σχολή Ευελπίδων, και στον κύριο Δήμο Τσίμπο, αλλά επίσης συμβάλλει πάρα πολύ και η ορχήστρα της παραδοσιακής μουσικής Γέφυρες, με τον κύριο Ανδρέα. Συγγνώμη, Ανδρέα, το ξεχνάω το επίθετος. Έτσι. Σκάνδαλος. Εύχομαι να περάσουμε ωραία απόψε, και είναι σίγουρο αυτό. Καλή διασκέδαση σας εύχομαι.
4: Είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Αγίας Παρασκευής. Το πρώτο μας τροπάριο είναι από την ακολουθία του Εσπερινού και πιο συγκεκριμένα το πρώτο τροπάριο της Λυτής.

Στη συνέχεια θα ακουστεί το δοξαστικό του Εσπερινού.

επόμενο τροπάριο είναι από την ακολουθία του όρθρου και είναι το δοξαστικό των ένων. Ναι.

συνέχεια θα ακουστεί το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού.

Επόμενος σταθμός μας θα είναι το γνωστό σε όλους Θεοτό και Παρθένε, μελοποιημένο σε 8 ήχη απόδοση.

τελευταία για απόψε τροπάρια, θα ακουστούν δύο απολυτίκια. Το πρώτο από το βιβλίο του Μηναίου και το δεύτερο το απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής, το σχετικό με την πόλη της Χαλκίδος.

Η ζωή του ναυτικού γράφεται στην αρμύρα. Με μια μάνα να καρτερεί στον κάβο για να σφίξει στην αγκαλιά της το θαλασσοδαρμένο της παλικάρι που επέστρεψε από τα πέλαγα. Όταν έρχεται η ώρα να τον αποχαιρετήσει για τον νέο μπάρκο, κάνει την καρδιά της πέτρα. Τον κοιτάζει στα μάτια, τον σταυρώνει και η μητρική ευχή γίνεται φυλαχτό στα ανοιχτά. Του ψιθυρίζει να μην φοβάται τη θάλασσα, γιατί οι προσευχές της γίνονται ασπίδα του. Ανάβει το καντήλι, γονατίζει και παρακαλεί την Αγιά Παρασκευή να προστατεύει το σπλάχνο της και τον Άγιο Νικόλαο να κρατά σταθερό το τιμόνι για όλα τα αρμενάκια του κόσμου.

θαλασσάκι μου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια του Αιγαίου. Ένας αιγαιοπελαγίτικος θρήνος και μια βαθιά προσευχή με ρίζες που εντοπίζονται κυρίως στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Το τραγούδι είναι η φωνή των νησιωτών που παρακαλούν τη θάλασσα να μερώσει, να μην θαλασσοδέρνουν τα καράβια και να επιστρέψει σόους και αυλαβείς τους δικούς τους ανθρώπους πίσω στη στεριά. Συνδέθηκε άρρηκτα με τους φουγκαράδες της Καλύμνου. Κάθε Μάρτιο οι άντρες έφευγαν για μήνες προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής για το άκρως επικίνδυνο ψάρεμα σφουγγαριών. Οι γυναίκες που έμεναν μόνες πίσω μετρούσαν τις μέρες τραγουδώντας αυτόν τον σκοπό, προσθέτοντας συχνά δικά τους αυτοσχεδιαστικά δύστιχα γεμάτα καημό. Μέσα στη γλυκιά του μελωδία κρύβεται μια βαθιά βουβή τραγικότητα. Οι στίχοι μιλούν για τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας και τον πνιγμό και παρακαλούν τη θάλασσα να γίνει ροδόσταμο και να ράνει την πλώρη των καραβιών, χαρίζοντάς τους ένα ήρεμο ταξίδι.

Μεταφερόμαστε τώρα στα κοσμοπολίτικα παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί όπου ο πολιτισμός, η μουσική και το τραγούδι ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, της χαράς και του έρωτα, και θα μοιραστούμε μαζί σας έναν αυθεντικό σκοπό από την Ιωνία. Είναι ένας μελωδικός ύμνος στην ομορφιά, στα ματάκια τα γραμμένα, γεμάτος από το χαρακτηριστικό μικρασιατικό νάζι και τη ζωντάνια εκείνης της εποχής. Το τραγούδι ταξίδεψε μαζί με τον μικρασιατικό ελληνισμό, ρίζωσε βαθιά στην Ελλάδα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να κρατά τη μνήμη ζωντανή. Με λαχρινό μου πρόσωπο, ματάκια μου γραμμένα, τα ειδόνια γλυκοκελαϊδούν και τραγουδούν για σένα.

Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με το τραγούδι «Από τα Μπεντένια πέφτω». Το τραγούδι αυτό ανήκει στα παλαιότερα μικρασιάτικα ρεμπέτικα της ανώνυμης δημιουργίας. Η αρχική του ρίζα εντοπίζεται στα μικρασιατικά παράλια και η έρευνα της Δόμνας Σαμίου μας οδηγεί συγκεκριμένα στο Παϊντήρι της Σμύρνης. Μετά την μικρασιατική καταστροφή και τον βίαιο ξεριζωμό, το τραγούδι ακολούθησε την μοίρα των προσφύγων. Ταξίδεψε, διαδόθηκε στη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και ρίζωσε στη Σκύρο, όπου οι ντόπιοι προσάρμοσαν τους στίχους στο δικό τους ξεχωριστό γλωσσικό ιδίωμα. Το τραγούδι περιγράφει την απόγνωση του ερωτευμένου, ο οποίος μπροστά στην αδιαφορία της αγαπημένης του φτάνει στο σημείο να απειλεί ότι θα πέσει από τα τείχη, τα μπεντένια όπως χαρακτηριστικά λέγονται.

0: παρακάτω σπειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερον, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά έκτης υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμπελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχος ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινο στιμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο Σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο Σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφθους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η Θεία Παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή θεία κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε. Και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότη συλλογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μνήσει κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυση συντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα, δηλαδή μη κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου, το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει τον νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Η ψυχή φωτιζόμενη από το Θεό γίνεται φωτεινή και καθαρή. Τα πάθη είναι κάτι σαν ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή όταν πάσχει το σώμα συμπάσχει με αυτό και το σώμα συμπάσχει και συνεφραίνεται απολαμβάνοντας τις λύπες και τις χαράς της ψυχής.
0: Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την υγεία της ψυχής. Η ψυχή όταν πλησιάζει στη φυσική της υγεία γεμίζει από ευφροσύνη και αγαλίαση.
1: Όταν η ψυχή απαλλαγεί από τις φροντίδες του σώματος, τότε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει το κακό, όπως τα ζώα και τα νήπια, αλλά εκείνος που μετά την πράξη των αρετών υψούται και διαλογίζεται τα θεία πράγματα.
0: Εάν υπάρχει καθαρή καρδιά, όλες οι αισθήσεις είναι καθαρές. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, αλλά και δύσκολα καθαρίζεται. Τους αγγέλους εν παχία υποστάση τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Εν λεπτοτάτη υποστάση με τη ψυχή ή τη διάνοια.
1: Τους δαίμονες βλέπουμε ή με τα σωματικά μάτια ή με τα μάτια της ψυχής όταν μας πλησιάζουν για να μας βλάψουν φυσικά πάντοτε. Οι άγγελοι μας μεταδίδουν καθαρούς λογισμούς, οι δε δαίμονες βρώμικους λογισμούς. Καθένας ό,τι έχει δίνει στους άλλους.
0: Οι ασώματοι νόες φωτίζονται διαδοχικώς από το Άγιο Πνεύμα. Ομοίως και οι καθαροί από τα πάθη χριστιανοί και υπηρετούν και δοξάζουν τον Θεό. Χωρίς τη μεσητεία των αγγέλων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, που και στις τάξεις όλων των αγγέλων δεν αποκαλύπτονται.
1: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, πώς κολλάζει εκείνοι που έφτεξαν την αγάπη του Θεού έχουν τη μεγαλύτερη κόλαση, διότι η λύπη από μεταμέλεια στην αγάπη του Θεού είναι αφόρητη στους αμαρτήσαντες στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο δεν έπαθε και ο Ιούδας. Γιατί ο Θεός που μ' αγάπησε τόσο πολύ να το λυπήσω τόσο πολύ? Αυτή είναι η κόλαση του αμαρτωλού.
0: Οι ψυχές των αμαρτωλών χωρίς να στερούνται την αγάπη του Θεού κολλάζονται από τη μεταμέλεια που ισοδυναμεί με το πυρ της γένειας. Πώς βεβαιούμεθα ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας? Πρώτον, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας. Και δεύτερον, όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες μας και φανερά κάνουμε τα ενάντια έργα των αμαρτιών μας.
1: Δυνατός είναι εκείνος που ευχαριστείται στις πρόσχερες θλίψεις και στενοχώριες, διότι σε αυτές κρύβεται η ζωή και η δόξα της νίκης του. Φωτισμένος είναι εκείνος που γνώρισε την πίκρα που υπάρχει στα γλυκαία αυτού του κόσμου και ασχολείται πάντοτε με τη σωτηρία της ψυχής του.
0: Φρόνιμος είναι εκείνος που προσπαθεί να εξέλθει από την παρούσα ζωή κερδίζοντας την αιώνια. Ανόητος είναι εκείνος που προσπαθεί διαρκώς πώς θα κερδίσει τα της πρόσκαιρης ζωής.
1: Απάρνηση αυτού είναι το να μισήσουμε αυτή τη ζωή, ανεβαίνοντας στο σταυρό για να αποθάνουμε για την επιθυμία της μέλουσας ζωής. Κόσμος είναι μία πόρνη που προσπαθεί με τα κάλλη της να μας ελκύσει κοντά της και να μας γυμνώσει από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία την ώρα του θανάτου.
0: Χαυνώνεται η θέληση της επιθυμίας του καλού όταν δεν χωριζόμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Αρχή της οδού του Θεού είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερο η αγρυπνία και τρίτον η αδιάλειπτη ευχή.
1: Χάβνος είναι εκείνος που αμελεί την νηστεία και τους λοιπούς αγώνες. Η νηστεία είναι ο δρόμος ο Άγιος του Θεού και το θεμέλιο κάθε αρετής. Είναι ο στέφανος αυτών που εγκρατεύονται. Το κόσμο της παρθενίας και αγιότητος, η μητέρα της προσευχής, ο πρόδρομος κάθε αγαθοεργίας.
0: Μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα ψυχικά πάθη και δεν προκαλούν ειρήνη και αταραξία στη ψυχή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάθη μας αν δεν αρνηθούμε τη συναστροφή του κόσμου και τα σκορπίσματα των λογισμών.
1: Όσο αυξάνουν τα δάκρυα, τόσο προκόπτει ο χριστιανός την αγάπη του Θεού. Όσο πλησιάζουμε τον κόσμο, τόσο στερεύουν τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν και το εφραίνουν.
0: Συνανίσταται με τον Χριστό όποιος αποκτά νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή νέες επιθυμίες και πόθους πνευματικούς. Αίτια των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πρώτον αυτές που γίνονται χάρη του λαού του Θεού και δεύτερον αυτές που γίνονται προς παρηγορία, θάρρος και διδασκαλία των ασθενών. Οικονομούνται δε από το έλεος του Θεού για τρεις τάξεις ανθρώπων. Πρώτον, για τους απλούστερους και πολύ άκακους, για τους τέλειους και αγίους και τρίτον, για εκείνους που έχοντας θερμό ζήλο προς το Θεό, ελισμόνησαν και απαρνήθηκαν τελείως τον κόσμο για να μην πέσουν σε απελπισία όταν φτάσουν στο θάνατο από πείνα ή ανίατη ασθένεια.

0: Καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Επίσης και αυτός που από απλότητα και ακακία ομοιάζει με νήπιο. Η ψυχή μας είναι νεκρή και πρέπει να κλαίμε για αυτήν. Ας ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
1: Όταν δεν μπορεί κανείς να πενθεί για να είναι απαθής, πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη των θείων γραφών. Όποιος αξιωθεί την αδιάκοπη ευχή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα μας δεν πάβει να προσεύχεται, είτε τρώγουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε κάτι άλλο κάνουμε και κυρίως όταν σιωπούμε.
0: Αξιώνεται της πνευματικής προσευχής όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, διότι κατοικεί μέσα του ο Χριστός. Φτάνουμε στην τελειότητα των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, όταν αξιωθούμε της τελείας αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στην τελεία αγάπη του Θεού όταν καθώς κινείται μέσα μας η ενθύμηση του Θεού, τον αγαπάμε πολύ και τα μάτια μας από την πολλή αγάπη τρέχουν δάκρυα, διότι όποιος αγαπά τον Θεό ποτέ δεν στερείται τα δάκρυα. Χάρισμα Θεού είναι το να αφιερώσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό και να πολιτεύεται ενάρετα. Όταν όμως στοχαστούμε ότι κάνουμε χάρη στο Θεό με το να τον δουλεύουμε, τότε μας απορρίπτει ο Θεός και παραδεινόμαστε σε πάθη ατιμίας.
0: Φανερό είναι ότι δεν νικάμε εμείς στον λογής αγώνα, αλλά ο Κύριος διημών και εμείς λαμβάνουμε τη νίκη δωρεάν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας εχώρισε από τον κόσμο και γνωρίσαμε τη χάρη των αχράντων μυστηρίων Του, για να μην πέσουμε και πάλι στην υπερηφάνεια και τα πάθη ατιμία.

0: μάθα και μελετάμε τα λόγια του Κυρίου.
1: Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από το δαίμονο της πορνείας, όσο το να περιποιούμεθα τους ασθενείς στις ανάγκες τους. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους.
0: Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον. Απομακρύνσου από αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σε επιθυμούν ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν.
1: Ω, πώς η γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση και πόσο εφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή μόνο όσοι καταγίνονται με αυτά γνωρίζουν. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η δε λόγη όργανο του κόσμου αυτού. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους.
0: Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί να αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιένει εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του Σταυρού.
1: Όσοι ζουν κατά σάρκα, κάτι σαρκός φρονούν και δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ο παλαιός δηλαδή, ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το υγιεινό φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού.
0: Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δεν θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα.

Όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει όπως αυτός που έχει οφθαλμούς, έτσι και εκείνος που βλέπει εσωτερικό

0: Ως τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφάς αυτά με ειδονή, δεν ερωτάει αυτά τους άλλους. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δίοντας ευρίσκεται στο μέσον των εφελών των βαθών και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφια και όποιος φρονείται ενάντια αυτών, αυτός ομοιάζει με λύκο ο οποίος δεν περπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό.
1: Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπάβουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.
0: Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κυριός μας. Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δεν θα ενστερνιστείτε τα διδάγματά μου. Θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αβά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, όνειδος ανθρώπων και εκουθένωμα λαού, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.
1: Η γη είναι ο τόπος της υπομονής, τους πειρασμούς και της θλίψης. Εκείνος που φέρει το σταυρό του με προθυμία και υπομονή, σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και εγωγισμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Πανάγιος Θεός να στηρίζει όλους τους χριστιανούς εις την Αγία του διδασκαλία, εις τον οποίον πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και στους τελευταίους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Πνευματικές νουθεσίες τώρα του Ιλαρίων Ιερομονάχου. Η προσευχή. Αρχή και ταυτόχρονα συγκεφαλαίωση όλων των αρετών είναι η προσευχή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «Αδιαλείπτως προσεύχεστε», δηλαδή να επικαλείστε το όνομα του Θεού χωρίς διαλύματα, χωρίς διακοπές, αδιάκοπα πρέπει να προσευχόμαστε. Είτε συνομιλούμε, είτε καθόμαστε, είτε περιπατούμε, είτε εργαζόμαστε, είτε τρώγουμε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο, όπου και να βρισκόμαστε, παντού και πάντοτε πρέπει να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μόνο έτσι, δηλαδή μόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, αντικρούονται οι πειρασμοί που μας προκαλεί ο εχθρός μας.
1: Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας τα λέγει πιο παραστατικά. Όταν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού, μαστιγώνεις τους εχθρούς σου. Να το χρησιμοποιείς το όπλο που έχεις στα χέρια σου. Μαστίγωνε τους εχθρούς σου. Με όπλο το όνομα του Ιησού. Πιο αποτελεσματικό όπλο δεν θα έβρεις πουθενά. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Τη λύπη και την αθυμία, κακοκεφιά, μόνο η προσευχή την διώχνει από την καρδιά. Μόνο αυτή κάνει την ψυχή να γεμίζει με γαλήνη και πραότητα. Μόνο αυτή κάνει να λάμπει στο πρόσωπό μας η χαρά και η ευχάριστη καλή διάθεση. Με την προσευχή, ναι, μόνο με την προσευχή θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα διάφορα πνευματικά αγαθά και μόνο με την προσευχή θα μπορέσουμε να τα αυξήσουμε.
0: Η αυτομεμψία. Η αυτομεμψία είναι μια επιστήμη. Για να την μάθεις πρέπει να την σπουδάσεις. Με άλλα λόγια, πρέπει να φροντίσεις να το κάνεις πιστεύω σου και δουλειά σου κάθε στιγμή μέσα σου να κατηγορείς τον εαυτό σου, όχι τους άλλους. Φρόντισε να ρίχνεις το άδικο στον εαυτό σου, όχι στους άλλους. Τον εαυτό σου πρέπει να ονομάζεις βλάκα, ανόητο, τρελό, κοιμισμένο, αδιάφορο, τεμπέλι, ακατάστατο. Τον εαυτό σου, όχι τους άλλους.
1: Ο Αββάς Δωρόθεος γράφει «Όποιος έχει αυτομεμψία έχει ησυχία και δεν ταράζεται ποτέ». Ο άνθρωπος που έχει αυτομεμψία, ό,τι και αν του τύχει, δεν ταράζεται, έστω και αν έχει αρρωστήσει, έστω και αν τον βρίζουν, έστω και αν τον στενοχωρούν, οτιδήποτε και αν του συμβαίνει, και γι' αυτό ποτέ δεν γονγίζει εις βάρος του Κυρίου. Εκείνος που έχει αυτομεμψία, ακόμη και αν ο προεστός του τον τιμωρήσει ή τον επιπλήξει, όλα τα δέχεται ήρεμα και ήσυχα, γιατί ξέρει πως όλα είναι για το καλό του και συνεπώς ευεργεσίες του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει να έχει αυτομεμψία, δεν είναι δυνατόν να ξέρει σωστά τον εαυτό του και τότε έρχεται και κατοικεί στην καρδιά του η υπερηφάνεια. Φρόντισε να μάθεις τον εαυτό σου και φυλάξου όσο πιο πολύ μπορείς από τις δύο μεγάλες πνευματικές συμφορές, την υπερηφάνεια και την ματαιοδοξία. Και βάλε το βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Αυτές οι δύο μεγάλες πνευματικές συμφορές δεν θα μπορέσεις να τις διώξεις από κοντά σου παρά μόνο αν συνεχώς κατηγορείς τον εαυτό σου, αν σε κάθε περίσταση λες ότι φταίς εσύ.
0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείων Σποράδων, σε μια ακόμη εκπομπή του κύκλου «Καπαδοκία Γη Προγονική». Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία περίπου ώρα. Ο Βαγγελής Κρητικός στην Πολυεδρική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και η Κική Βογιατζή, πρόεδρος του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα.
0: Να πούμε στους ακροατές, γιατί εμείς το ξέρουμε ήδη, το έχουμε προετοιμάσει δηλαδή, ότι από εδώ και στο εξής, μερικές εκπομπές που θα κάνουμε θα είναι αφιερωμένο σε ένα εξαιρετικό πόνημα μιας γυναίκας, της οποίας τα πονήματα επιτέλεσαν σταθμό στα μικρασιατικά πράγματα. Μιλάμε για τη Φιλιό Χαϊδεμένου. Το πόνημά της λέγεται «Τρεις αιώνες, μια ζωή. Γιαγιά Φιλιό η Μικρασιάτισσα», το οποίο κυκλοφορούσε στο παρελθόν στα βιβλιοπολία, έχει εξαντληθεί. Τουλάχιστον τελευταία φορά που το αναζήτησα δεν υπάρχει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.
1: Ναι, ευελπιστώ ότι θα ξαναβγεί, γιατί είναι ένα υπέροχο βιβλίο με πάρα πολύ σημαντικές
0: πληροφορίες
1: για τη Μικρά Ασία.
0: Και με αυτό λοιπόν το βιβλίο θα πορευθούμε, αν θέλετε θα συμπορευθούμε ραδιοφωνικά τις επόμενες μας εκπομπές, έτσι δεν είναι?
1: Να ξεκινήσουμε με ένα βιογραφικό σημείωμα της Φιλιός Χαϊδεμένου. Η Φιλιός Σιδέρη Χαϊδεμένου γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1899 στα Βουρλά της Μικράς Ασίας, μια κομμόπολη μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Ο πατέρας της Δημήτρης, Γεωργός, γεννημένος στην Άξο, και η μητέρα της, Κιουρανιό, που καταγόταν από το Μοριά, παντρεύτηκαν στα Βουρλά και απέκτησαν 7 παιδιά. Η Φιλιό ήταν το έκτο παιδί της οικογένειας. Σχολείο πήγε στην Ευαγγελίστρια και στην περίφημη Αναξαγόρια Σχολή μέχρι τα μισά της Τετάρτης Δημοτικού. Το 1922 με το διωγμό έχασε αδέρφια και πατέρα. Ήρθε στην Ελλάδα με τη μητέρα της και το μικρότερο αδερφό της, Αντώνη. Προσφυγοπούλα στην Αθήνα, έμαθε την τέχνη της καπελούς και παντρεύτηκε το 1928 τον εργοδότη της, Γεώργιο Χαϊδεμένο, γόνο παλιάς αθηναϊκής οικογένειας. Απέκτησε ένα παιδί, τη Χριστίνα. Το 1941, στα ζωφερά χρόνια του πολέμου, έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη, όπου και έζησαν έως το 1950. Σήμερα έχει 2 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Υπήρξε επί σειρά ετών μέλος σε πολλά προσφυγικά σωματεία. Τα τελευταία χρόνια έκανε πραγματικότητα το μεγάλο της όνειρο να μην χαθεί ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στη Μικρά Ασία από τους εκεί κατοικούντες Έλληνες, συμβάλλοντας στην ανέγερση του μνημείου Μικρασιατών, στο οποίο κουβάλισε χώμα και πέτρα από την Αναξαγόρια Σχολή σε ένα ταξίδι που έκανε στα Βουρλά. Δραστηριοποιήθηκε επίσης για τη συλλογή ενθυμημάτων και χρημάτων με σκοπό την ίδρυση του Μουσείου Μικρασιατών στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο φέρει το όνομά της Φιλιό Χαϊδεμένου, και για αυτή τη δραστηριότητά της επενέθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το Δεκέμβριο του 1995.
0: Μια μεγάλη Μικρασιάτισσα, μια μεγάλη γυναικεία μορφή, η οποία δεν είναι στη ζωή πια εδώ και κάποια χρόνια. Να σας υπενθυμίσω ότι το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να το βρείτε. Αλλά όσες φορές το είχαμε αναζητήσει στο παρελθόν, συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες στο να βρούμε το βιβλίο της Φιλιός Χαϊδεμένου. Η γυναίκα αυτή, όπως είπαμε, δεν είναι στη ζωή. Το πόνημά της μας δίνει εξαιρετικές πληροφορίες σχετικά με τη Μικρά Ασία. Κάπου έλεγες και εκεί ότι έφερε χώμα και πέτρα από την...
1: Ήταν Αναξαγόριο σχολείο που φοιτούσε σαν μικρή μαθήτρια.
0: Έχουμε κι εμείς χώμα από την Αγιοτόκο Καπαδοκία και μάλιστα από το Σταύλο, στον οποίο έζησε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής
1: του και κοιμήθηκε εκεί, έτσι.
0: Στην τελευταία μας μάλιστα επίσκεψη στην Αγιοτόκο Καπαδοκία διαπιστώσαμε ότι το κομμάτι αυτό ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Ξενοδοχειακή.
0: Υπάρχει μια security στην είσοδο η οποία σου επιτρέπει να πας να επισκεφθείς. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο προσευχόταν ο Άγιος, καθοδόν είναι για το Σταύλο. Υπάρχει ανακαινισμένος. Ο Σταύλος του Αγίου είναι ανακαινισμένος, αλλά το σπίτι του Αγάς, το οποίο ήταν υπό την επίβλεψή του, δεν έχει ακόμη φτιαχτεί, ενδεχομένως στο μέλλον. αν κάποια στιγμή φτιαχτεί, φαντάζομαι θα το πληροφορηθούμε και θα το μοιραστούμε με τους
1: ακροατές μας.
0: Ακροατές και ακροάτριες. Πάντοτε άκουγα με όρεξη τη γιαγιά Φιλιό όταν διηγούνταν κάτι από την πατρίδα της, τα βουρλά της Μικράς Ασίας. Ήταν ο τρόπος της διήγησης της τέτοιος που με μάγευε, με καθήλωνε στη θέση μου, ανοίγονταν εμπρός μου εικόνες άγνωστες, τόσο ζωντανές για τον τρόπο της ζωής τους εκεί, για τη σφαγή και τον ξεριζωμό τους, για τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς. Μέσα από τους διαλόγους τους απλούς, τους καθημερινούς αλλά και τόσο αλλιώτικους, ζωγράφιζε όλη τη μαγεία της εποχής. Γρήγορες κουβέντες με νοήματα τέτοια, κοινωνικότητας, συλλογικότητας, έντονων ενδιαφέροντος των πλησίων, η ευτυχία και η αγάπη βρίσκονταν παντού. Η προτροπή αλλά και η ενθάρρυνση πολλών σπουδαίων φίλων της γιαγιάς Φιλιός την οδήγησαν στην ιδέα του βιβλίου και παρότι τα τελευταία χρόνια η όρασή της περιορίστηκε, σκεφτήκαμε τη μαγνητοφώνηση της διήγησής της. Έτσι και έγινε. Κατόπιν ανέλαβα το δύσκολο έργο της απομαγνητοφώνησης και πιστέψτε με, πολλές φορές προβληματίστηκα ακούγοντας και ξανακούγοντας την ίδια πρόταση. Δεν μπορείς εύκολα να αποτυπώσεις στον χαρτί τον ήχο, το σπάσιμο και τη χρειά της φωνής. Για παράδειγμα, τον διηγείται τον αγώνα ζωής την ώρα που τρέχουν να ξεφύγουν από τουτσέτες και τη σφαγή. Δεν μπορείς εύκολα να αποτυπώσεις στις αράδες ενός βιβλίου την τελευταία ματιά της όταν πια ήρθε η ώρα να ανεβούν στο πλοίο για την Ελλάδα. Δεν μπορείς εύκολα να αποτυπώσεις σε πολλά σημεία το συνέστημα που απορρέει από τα λόγια της. Δεν θέλησα να κάνω καμία παρέμβαση στο λεξιλόγιο. Είναι αυθεντικό δικό της. Στις επαναλήψεις, όταν την ακούς να μιλάει, τονίζει τόσο ωραία το κείμενο στην όλη έκφρασή της. Όταν τελείωσα όλες τις κασέτες και βρέθηκα μπροστά σε πολλές σελίδες με τόσα περιστατικά, τόσα γεγονότα, τόση αλήθεια, τόση ιστορία, σάστησα. Τώρα τι έπεται? Η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, ιστορικός φιλόλογος, ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για την εξίσου δύσκολη εργασία της φιλολογικής επιμέλειας και ιδιαίτερης φροντίδας του κειμένου. Την ευχαριστούμε θερμά για την ευαισθησία, την καλοσύνη και την αισιοδοξία της. Η εγγονή της γιαγιάς Φιλιός.
1: Η ζωή μας στα βουρλά, τα καλοκαίρια μας στα βουρλά. Σήμερα είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου 1998, 10 το πρωί. Λέγομαι Φιλιό Χαϊδεμένου και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κρεβάτι μου, στο εξοχικό μας τον Κάλαμο, στην περιοχή Βένιζα Λεμονιές. Μόλις γύρισα από τη θάλασσα, ξάπλωσα να ξεκουραστώ και στο νου μου ήρθαν πάλι τα περασμένα, αυτά που δεν ξέχασα ποτέ και ας έφτασα 99 χρονών. Γεννήθηκα στις 28 Οκτωβρίου του 1899. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στην αλυσμόνητη αγαπημένη πατρίδα. Σαν όταν τώρα θυμάμαι μια άλλη 1η Αυγούστου, όταν ήμουν παιδάκι. Καταρχάς εκείνη τη μέρα νηστεύαμε. Ούτε γάλα θα πίναμε, ούτε θα τρώγαμε κρέας ή τυρί. Ήταν η πρώτη μέρα μιας πολύ αυστηρής νηστείας που κρατούσε 15 μέρες μέχρι τη γιορτή της Παναγίας της Βουρλιώτισσας. Αυτή την νηστεία την τιμούσαν όλοι ανεξαιρέτως. Ακόμα και όσοι τη Σαρακοστή, κυρίως οι νέοι, έκαναν και καμία παρασπονδία. Όμως για την νηστεία της Παναγίας μας, η συνείδησή μας μας κρατούσε και όχι η Εκκλησία. Δεν βάζαμε στο στόμα μας ούτε καν λάδι και κρασί. Αυτή την πρώτη εβδομάδα της νηστείας τη λέγαμε δρύματα. Κανείς δεν πήγαινε στη θάλασσα και όταν λουζόταν ή έκανε μπάνιο, έριχνε ένα καρφί, ένα σίδερο όπως λέγαμε, γιατί έλεγαν πως ό,τι βάζει στο νερό αυτές τις μέρες, ακόμα και τα ρούχα που πλέναμε, θα έλειωνε και θα φθυρόταν γρήγορα. 6 μέρες κρατούσαν τα δρύματα και τις μέρες αυτές είχαμε και τα ημερομήνια. Τι είναι αυτά? Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε μετεωρολογική υπηρεσία και προβλέψεις της. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν είχαν αυτό το ρόλο και τις προβλέψεις τους για τον καιρό όλου του χρόνου τις έκαναν αυτή την πρώτη εβδομάδα της νηστείας της Παναγίας. Το βράδυ μόλις έβγαινε ο Αποσπερίτης, ένα μεγάλο άστρο, το πρώτο που βγαίνει μόλις νυχτώνει, οι γέροι κάθονταν στο ύπαιθρο και μελετούσαν τις γανίλες, δηλαδή τις σκιές που έκανε το άστρο γύρω του, κάτι γραμμωτά σύννεφα σαν του καπνού. Ανάλογα με τα σχήματα και με το πώς έβλεπαν το άστρο, έβγαζαν και τα συμπεράσματά τους για το τι καιρό θα έκανε το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Όσο για τι μετεωρολογικά φαινόμενα θα είχαμε το δεύτερο εξάμηνο, συμβουλεύονταν ένα άλλο άστρο, τον Αυγερινό, το πρώτο άστρο που βγαίνει το ξημέρωμα, πριν ακόμα φωτίσει ο ήλιος όσο είναι ορατό. 6 μέρες παρακολουθούσαν οι γέροντες αυτά τα δύο άστρα και ήξεραν να μας πούν πότε έπρεπε να πλώσουμε τη σουλτανιά ή τη ροζακιά σταφίδα για να μην μας πιάσει βροχή και χαλάσει ή πότε έπρεπε να κλαδέψουμε τα μπέλια και να κάνουμε όλες τις αγροτικές δουλειές. Οι μετεωρολόγοι μας παρακολουθούσαν επίσης το φεγγάρι. Το φεγγάρι ήταν πολύ σημαντικό για τις δουλειές μας. Στη χασοφεγγάρια, όπως λέγαμε, κανείς δεν έπρεπε να κάνει δουλειά, γιατί δεν θα πρόκοβε. Οι ψαράδες δεν έριχναν τα δίχτυα τους και οι έμποροι δεν έκαναν συναλλαγές. Πολύ συχνά άκουγες. Είδες το καινούριο φεγγάρι? Όχι, είναι στο τέλος του. Τότε περίμενε να βγει το καινούριο. Όταν έβγαινε το νέο φεγγάρι, τις πρώτες τρεις ημέρες, οι άνθρωποι έβαζαν το χέρι τους στην παραδοσακούλα τους και έπιαναν ό,τι χρυσό είχαν πάνω τους, βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, γιατί πίστευαν ότι με τη γέμιση του φεγγαριού θα πήγαιναν οι δουλειές τους καλά και θα γέμιζαν χρυσάφι. Ας ξαναγυρίσουμε όμως λίγο στην εστία. Στην εξοχή δεν είχαμε εκκλησίες, είχαμε όμως ξοκλήσια. Όλοι πήγαιναν κάθε πρωί και αν η εκκλησία δεν λειτουργούσε, άναβαν τα καντήλια. Μέσα στα αυτιά μου έχω ακόμα τον ήχο από το σήμαντρο που καλούσε τους πιστούς στη λειτουργία. Στο αμπέλι του θείου μου του Νικόλα, που βρισκόταν στο ύψωμα στην πλατεία του λόφου, υπήρχε ένα σήμαντρο, δηλαδή ένα σίδερο και ένα σφυρί, και από το βράδυ άκουγες να το χτυπάνε. Έτσι ήξερες ότι έπρεπε πρωί-πρωί να πας στην εκκλησία. Κάθε μέρα ερχόταν από το κυλισμάνι ο παπάς του χωριού για να λειτουργήσει τους πιστούς. Μετά την εκκλησία όλοι μαζεύονταν στα γύρω σπίτια να πιούν τον καφέ τους και να φάνε πρωινό. Αν μάλιστα δεν είχαν δουλειές να κάνουν, κάθονταν όλη τη μέρα συζητώντας.
0: Μόλις τέλειωναν τα δρύματα, οι πρώτες 6 μέρες της νηστείας ξαναρχίζαμε τα μπάνια στη θάλασσα. Στις παραλίες πηγαίναμε και το πρωί και το απόγευμα. Οι γυναίκες δίνονταν πολύ ωραία, με μεταξωτούς μερχαμάδες στο κεφάλι, κάτι μακριές, πολύ ωραία στολισμένες μαντήλες σαν εσάρπες. Έβαφαν το πρόσωπό τους με σουλμά, το make-up της εποχής. Έπαιρναν τις ομπρέλες τους και πήγαιναν στην παραλία. Στο δρόμο, περνώντας από τα δρομάκια, φώναζαν η μία την άλλη να τη συντροφέψει. «Ελένη, Κιουρανιό, Αριάδνη, Ανέτα, ελάτε να πάμε!» Και όλες συναντιόντουσαν στη θάλασσα. Τα παιδιά έφεραν μαζί τους στο μπάνιο καλαθάκια γεμάτα νηστίσιμα, πεταλίδες, μύδια, καβούρια, στρίδια, κυδόνια, θαλασσινά που δεν έχουν αίμα. Οι γαρίδες, οι σουπιές και τα χταπόδια θεωρούνται νηστίσιμα. Μέσα στα καλαθάκια τους υπήρχαν και μπουκαλάκια, τρακοσάρια γεμάτα μερακή με άρωμα μαστίχας που τα έβαζαν σε τρύπες που έσκαβε μέσα στην άμμο για να κρυώσουν, να γαλανίσουν. Μετά το μπάνιο, οι γυναίκες έστρωναν τραπέζιο που έβρισκαν σκιά και άρχισε το φαγοπότι με τραγούδια, αστεία και γέλια. Τότε κατέβαιναν οι άντρες που παραφύλαγαν με τα ντουφέκια τους στη δημοσιά στον καροτσόδρομο, που ήταν πολυσύχναστος, για να μην πειράξει κανείς από αυτούς που έρχονταν από τη Σμύρνη ή τα βουρλά τις γυναίκες τους. Αφού λοιπόν όλοι έπιναν, έτρωγαν, αστειεύονταν και τραγουδούσαν, γύριζαν στα σπίτια τους και όλη η σκηνή επαναλαμβανόταν το απόγευμα και όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι περνούσε όλο το καλοκαίρι, από την ημέρα που έκλειναν τα σχολεία. Το καλοκαίρι άρχιζε με τη σχολική γιορτή για το τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ μεγάλη αυτή η γιορτή. Όλος ο κόσμος πήγαινε στο σχολείο να ακούσει τα παιδιά που θα έλεγαν τα ποίηματά τους και να βάλει και ένα φιλοδόρημα στο φάκελο με τον οποίο στελνόταν η πρόσκληση. Τα χρήματα αυτά ήταν για το σχολείο. Στο σχολείο, στις αίθουσες που θα γινόταν η γιορτή, υπήρχε ένα σαμντάνι, ένα μπουκάλι με ανθόνερο, με το οποίο έρεναν τους παρευρισκόμενους. Διάφοροι δίσκοι με γλυκά για κέρασμα και άλλοι δίσκοι άδειοι, μέσα στους οποίους οι καλεσμένοι άφηναν το φάκελο με το φιλοδόρημα. Όσοι δεν μπορούσαν ή δεν προλάβαιναν να πάνε εκείνη την ημέρα, πήγαιναν την επόμενη. Οι συζητήσεις που άκουγες ήταν «Πότε θα πάμε στο αμπέλι?» «Αύριο. Εμείς σήμερα». Όλοι φορούσαν τα καλά τους. Οι άντρες φορούσαν τα σαλβάρια τους, τα νταραμπουλούσια τους με τα ξωτά πολύχρωμα ζωνάρια και έβαζαν στη ράχη του ζώου που τους μετέφερε το πιο χρωματιστό και καινούργιο χράμι που είχαν, με κεντυμένα άσπρα μαξιλάρια με ροζ φιόγκο δεξιά και αριστερά. Τα μαξιλάρια αυτά τα έβαζαν πάνω στα κελετήρια, τα κοφίνια δηλαδή, εκτός κι αν είχαν μικρά παιδιά, οπότε θα έβαζαν κάτασπρο μαξιλάρια μέσα στα κοφίνια. Οι γυναίκες στολίζονταν με τα καλύτερα ρούχα τους, και όταν λέω καλύτερα ρούχα, δεν εννοώ παραδοσιακές φορεσιές που φόρεγαν στην εκκλησιά ή στις επίσημες γιορτές, αλλά τα καλά ευρωπαϊκά τους. Στη Σμύρνη, οι γυναίκες ακολουθούσαν πιστά τη μόδα, και η μόδα δεν αργούσε να φτάσει και στα βουρλά. Θυμάμαι τις καζάκες, άσπρες και ντυμένες μπροστά, που καμίσες με τελειώματα που φρουφρού και δαντέλες, τις φορούσαν όλες οι κοκέτες της εποχής. Όλες οι γυναίκες δίνονταν έτσι, δεν φόρεγαν πολλά χρυσαφικά και πεντόλυρα, μόνο δαχτυλίδια, και η ομπρέλα για να τις προστατεύει από τον ήλιο ήταν απαραίτητη.

0: Οι γυναίκες δεν ύπευαν όπως ξέρουμε σήμερα. Κάθονταν στο πλάι του ζώου. Δίπλα στο ζώο, ο άντρας της γυναίκας τη συνόδευε με τον τσιφτέ, τον τουφέκι του στον ώμο. Μόλις τους έβλεπε ο παραγιός του εξοχικού, άνοιγε την εξώπορτα της αυλής και τους καλωσόριζε. «Καλώς τα παιδιά, καλώς την κυρά!» Ο άντρας της τη βοηθούσε και αυτή και τα παιδιά να ξεπεζέψουν και να μπουν στο σπίτι που άστραφτε φρεσκοασβεστωμένο. Οι παραγοί είχαν ειδοποιηθεί για το πότε θα ερχόταν η οικογένεια στο εξοχικό και είχαν κάνει όλες τις ετοιμασίες για να βρει η κυρά το σπίτι καθαρό και περιποιημένο. Όλες τις δουλειές, ακόμα και το σφουγγάρισμα, τις έκαναν μη εργάτες για να υποδεχτούν την οικοκυρά. Στη συνέχεια όμως ήταν εκείνη που αναλάμβανε όλη τη λάτρα του σπιτιού. Οι κουλάδες ήταν πολύ όμορφοι. Είχαν πελεώριες αυλές, μισοσκεπασμένες με κεραμίδια ή υπόστεγα, και εκεί ήταν το καλοκαίρι η κουζίνα του σπιτιού. Τα σπίτια ήταν διόροφα. Όλα άστραφταν από την καθαριότητα, τα πατώματα, τα ντουλάπια, τα εικονίσματα. Στο δεύτερο όροφο, το ρεμπαγό, τη σοφίτα δηλαδή, έβαζαν τα τρόφιμα όλα σκεπασμένα ή σε κυβότια για να διατηρούνται καθαρά. Δίπλα στην αυλή έφτιαχναν το πατητήρι για τα σταφύλια. Το μαγειριό το είχαν στην αυλή, το σκέπαζαν με κλαδιά από πλατάνια που μύριζαν όμορφα και αργούσαν να ξεραθούν, τα έφεραν από το διπλανό ρέμα. Με τα φύλλα και τα κλαδιά έφτιαχναν μια κουζίνα που είχε και διαχωριστικό, τη χώριζαν σε δύο δωμάτια. Είχε ακόμα και παράθυρο. Σε αυτή την καλοκαιρινή κουζίνα η νοικοκυρά τακτοποιούσε την πιατοθήκη με τις πορσελάνες της και όλα ήταν έτοιμα για τις γιορτές που θα ακολουθούσαν, γιατί όπως σας είπα, για μας όλο το καλοκαίρι ήταν μια γιορτή. Γύρω στις 6 με 7 Αυγούστου άρχιζε το άπλωμα της σταφίδας. Λίγες μέρες νωρίτερα έρχονταν από τα χωριά εργάτες με τις οικογένειές τους για να βοηθήσουν στη σταφίδα. Ξέραμε από πριν πόσους και ποιους θα χρειαζόμασταν στο μάζεμα και στο άπλωμα της σταφίδας και πληρώναμε 2-3 οικογένειες σε κάθε κτήμα. Σε εμάς θυμάμαι ερχόταν μια οικογένεια από τα Αλάτσατα, μεγάλη οικογένεια, καμιά δεκαριά άτομα, μεταξύ αυτών και καλόκριες από το μοναστήρι. Υπήρχε μια γιαγιά, η κυρία Αθανασία, που φοβόταν τα βατράχια και εμείς βρίσκαμε βατράχια, τα βάζαμε σε ένα σπιρτόκουτο και της λέγαμε «Έλα κυρία Αθανασία, έλα να δεις». Ανοίγαμε το κουτί, τα κουτιά αυτά ήταν μεγάλα, δεν ήταν σαν τα σημερινά, και εκείνη έβλεπε και έλεγε «Γουάου, είναι τα πράμα είναι αυτό, έχει και μάτια». Εμείς γελούσαμε που τρόμαζε η γιαγιά και οι μεγάλοι μας μάλωναν μόλις μας έπαιρναν χαμπάρι. «Αφήστε τη γιαγιά», μας έλεγαν, «μην την πειράζετε, αφού ξέρετε ότι φοβάται τα μαμούνια». Τώρα θα μιλήσουμε για τον τρίγο. Πριν αρχίσει ο τρίγος, ετοιμάζαμε τις καλιές. Η καλιά είναι το υγρό μέσα στο οποίο βουτάμε τα σταφύλια πριν τα απλώσουμε για να στεγνώσουν. Ετοίμαζαν λοιπόν την καλιά από κλίματα μπελιού, γιατί από το πόσο καλή ήταν εξαρτιόταν το πόσο ξανθιά θα έκανε τη σταφίδα. Τα κλίματα τα μάζευαν και τα φύλαγαν. Το καλοκαίρι τα έκαιγαν και τα έκαναν στάχτη. Έπαιρναν ένα μεγάλο πιθάρι και μέσα έβαζαν κλαδιά από θυμάρι και από πάνω ένα πανί από τριπλή λινάτσα. Πάνω στη λινάτσα έβαζαν τη στάχτη από τα κλίματα, την αχιλιά όπως την έλεγαν. Στη συνέχεια έριχναν βραστό νερό. Στον πάτο του πιθαριού είχαν κάνει μια τρύπα και έτσι όπως έχυναν το ζεματιστό νερό από πάνω από το δοχείο που το είχαν τοποθετήσει λίγο ψηλά, έβγαινε καθαρό υγρό φιλτραρισμένο από τα κλαδιά του θυμαριού. Αυτό το νερό το μάζευαν 2-3 μέρες πριν αρχίσει το άπλωμα της σταφίδας. Υπήρχε όμως κι άλλος τρόπος να φτιάξουν καλιά. Την έφτιαχναν από ποτάσα, την οποία αγόραζαν σε βαρέλια. Την έβαζαν όμως σε κάτι λαμαρινένια καζάνια που τα έλεγαν αλάζα και το σουρωτήρι που χρησιμοποιούσαν το έλεγαν μπαντυρμά. Αφού έπαιρναν το υγρό, πρόσθεταν αλάτι στη συγκεκριμένη αναλογία για να γραδάρουν το νερό. Η αναλογία έπρεπε να είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί αν το υγρό ήταν πολύ δυνατό θα έκαιγε τη σταφίδα, ενώ αν ήταν πολύ αραιό η σταφίδα θα αργούσε να στεγνώσει, θα μαύριζε και δεν θα είχε το σωστό ξανθό χρώμα. Παράλληλα με την καλιά ετοίμαζαν και το σεργί. Το σεργί ήταν το χωράφι στο οποίο θα άπλωναν το σταφύλι. Έκαναν αστρακιά, δηλαδή χτυπούσαν το χώμα με κόπανους και μετά το έστρωναν, το έβρεχαν με νερό, σουλαστήρια τα λέγανε, έριχναν από πάνω άχυρο και ξανακοπάνιζαν το έδαφος με κόπανους. Σε συνέχεια άπλωναν από τη μια ως την άλλη άκρη τσουβάλια που τα αγόραζαν σε ρολό με φάρδος 1,5 μέτρο και τα έστρωναν οι γυναίκες πολύ προσεκτικά. Για την προετοιμασία του χωραφιού χρειάζονταν αρκετοί εργάτες. Δεν έφταναν ένας ή δύο. Τουλάχιστον 4 με 5 άντρες έπρεπε να δουλέψουν για το σεργί, γιατί η έκταση ήταν μεγάλη, μισό στρέμμα το λιγότερο. Οι γυναίκες έστρωναν τα σταφύλια πάνω στα τσουβάλια. Τα έπαιρναν από μία σκάφη που είχαν δίπλα τους και την οποία συνέχεια γέμιζαν οι κελετριτζίδες, οι κοφινάδες, οι οποίοι τριγυρνούσαν μέσα στα μπέλια, έκοβαν τα σταφύλια και γέμιζαν τα κοφίνια. Η σκάφη είχε μέσα καλιά και έτσι ο καρπός εμποτιζόταν στο υγρό πριν απλωθεί. Όλοι δούλευαν σκεπασμένοι από πάνω μέχρι κάτω με μαντίλια και καπέλα και στα χέρια τους φορούσαν γάντια που άφηναν τα δάχτυλα έξω. Αυτά τα γάντια τα έπλεκαν όλο το χειμώνα. Στα πόδια τους φορούσαν κάλτσες. Οι γυναίκες πρόσεχαν ιδιαίτερα να μην εκτίθονται στον ήλιο, ούτε αυτές ούτε τα παιδιά τους. Κανείς δεν έβγαινε έξω χωρίς μαντίλι ή καπέλο στο κεφάλι. Τα φορούσαν ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Ήταν αδιανόητο να γυρίσουν στην πόλη μαυρισμένοι. Το αντίθετο από ότι εμείς. Έπρεπε να δείχνουν σαν να μην τους είχε δει καθόλου ο ήλιος. Η δουλειά σταματούσε μετά από λίγες ώρες για να κολατσίσουν, καθώς και το μεσημέρι για φαγητό. Η νοικοκυρά με τους βοηθούς της ετοίμαζε τα φαγητά και τα πήγαινε στους εργάτες που δούλευαν στο χωράφι. Είχαν κάτι χαμηλά, πολύ μεγάλα μακρόστενα τραπέζια, τα έστρωναν με τροπαζομάντιλα και έβαζαν εκεί τα διάφορα εδέσματα, νηστίσιμα ημί, ανάλογα με την εποχή και πολλά φρούτα. Αφού έτρωγαν οι εργάτες, συνέχιζαν τη δουλειά τους μέχρι τη δύση του ηλίου.
1: Τα βράδια όλοι ξεκουράζονταν αλλά και γλένταγαν. Οι εργάτες έφεραν από τα χωριά τους τα τουμπερλέκια τους, κάτι τύμπανα μεγάλα και στρογγυλά με δύο χερούλια, ένα από τη μία και ένα από την άλλη που τα έκαναν να μοιάζουν με αχλάδια. Τους έβαζαν επάνω ένα δέρμα ή προβιά του μαύρου κατσικιού έκανε τον ήχο τους πολύ δυνατό και με τη μουσική που έπαιζαν αυτά τα όργανα χόρευαν και τραγουδούσαν μέχρι αργά τη νύχτα. Μόλις τέλειωνε η δουλειά, οι εργάτες πλένονταν, χτενίζονταν, φοραγαρούχα καθαρά και άρχιζαν τη γιορτή. Μέσα στη σιγαλιά της νύχτας άκουγες μέχρι από πολύ μακριά παρέες να γελούν και να τραγουδούν και να λένε σαμπανιέτες, δηλαδή αστεία. Τραγούδια ακούγονταν και την αυγή, γιατί υπήρχαν και εργάτες που δούλευαν όλη τη νύχτα στα καπνά και τέλειωναν με το πρώτο φως. Εκείνα ακούσεις αμανέδες και τραγούδια με τη συνοδεία ειδονιών, ούτε που μπορείτε να φανταστείτε αυτή την ομορφιά. Έτσι λοιπόν δούλευαν όλοι στο άπλωμα της σταφίδας. Η σταφίδα έμενε απλωμένη 6 μέρες και 2 φορές τη μέρα, μια το πρωί πριν βγει ο ήλιος και μια το απόγευμα θα την κατάβραγαν με την καλιά. Όταν η σταφίδα στέγνωνε καλά-καλά θα την μάζευαν μέσα σε κουβάδες, θα την έτριβαν να βγάλουν τα τσάμπουρα και θα την κοσκίνιζαν από ψηλά για να φύγουν όλα τα σκουπιδάκια και να μείνει καθαρό το προϊόν. Τα πρώτα χρόνια την ξεκουλουπώνανε, δηλαδή έβγαζαν το κουκουτσάκι. Φανταστείτε πόση δουλειά γινόταν. Το ξεκουλούπαμα γινόταν από κοπέλες που κάθονταν στους ταμπλάδες, τα μακριά τραπέζια που τρώγαν οι εργάτες. Έβγαζαν το κουκούτσε και μία-μία σταφίδα και οι άντρες τις έβαζαν σε τσουβάλια καλά πατημένες για να είναι έτοιμες για τον έμπορο. Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία είχε λίγο αλλάξει γιατί οι έμποροι είχαν μηχανές που έκαναν τη συσκευασία. Αφού τέλειωνε η σουλτανίνα, άρχισε το άπλωμα της ροζακιάς σταφίδας. Αυτό γινόταν με τον ίδιο τρόπο που σας περιέγραψα παραπάνω, αλλά η σταφίδα που είχε τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν η σουλτανιά, που την έλεγαν και ψιλόρογο. Όταν ήθελαν να πούν ότι κάποιος δεν είχε ανάγκη, ότι ήταν τακτοποιημένος, έλεγαν «Δε βαριέσαι, ας είναι καλά το ψιλόρογο». Οι συναλλαγές των παραγωγών με τους εμπόρους ήταν πάντα έτοιμες. Δεν υπήρχε περίπτωση ο ένας να κοροϊδέψει τον άλλον. Ο αγρότης πήγαινε στον έμπορο με μια χούφτα σταφίδες τυλιγμένα σε χαρτί. Έλεγε στον έμπορο «Αυτή τη σταφίδα έχω, πόσα δίνεις?» Όταν ο έμπορος έλεγε «Έλα να ζυγίσουμε», αυτό σήμαινε ότι η συμφωνία είχε κλείσει με την τιμή που είχαν συμφωνήσει. Κανείς δεν σκεφτόταν να ψάξει όλα τα τσουβάλια, μήπως και τον έχει κοροϊδέψει ο παραγωγός. Και δεν ήταν ίδια η σταφίδα με αυτή που του είχαν δείξει. Αυτός που πουλούσε έπρεπε να ήταν μπεσαλής, να ήταν σωστός. Ό,τι είχε μέσα το ένα τσουβάλι, το είχαν όλα. Είτε ήταν 50 καντάρια, είτε 150. Θυμάμαι το μεσίτη το Φλόρο το Θανασό να ρωτάει το εξής: «Ποιανού είναι η σταφίδα?» «Του Δημήτρη του Σιδερή», του έλεγα. «Ρίξ την κατευθείαν. Ούτε θα κοιτάξεις, ούτε θα δεις τίποτα». Αυτό το έλεγε γιατί ο πατέρας μου ήταν σωστός και τίμιος άνθρωπος και ήταν πραγματικά θρήσκος. Όχι ψευτοθρησκευόμενος από αυτούς που κάνανε μεγάλους σταυρούς, αλλά σωστός και δίκαιος άνθρωπος. Έλεγε: «Εγώ δεν θέλω να γίνω πλούσιος, μη χάσω την ψυχή μου». Και ο άνθρωπος τα είχε όλα. Θυμάμαι το κτήμα μας και τι δεν είχε. Ήταν γεμάτο δέντρα, γιατί ο πατέρας μου δεν πίστευε ότι τα καρποφόρα δέντρα θα χάλαγα τον καρπό των σταφυλιών. Το κτήμα μου, έλεγε, θα τα είχε όλα. Μήλα, τζίτζιφα, αχλάδια, φουντούκια, καρύδια, τα πάντα. Εγώ θέλω, έλεγε, να έρχεται ο κόσμος στο κτήμα μου να τρώει και να πίνει. Και είχαμε πραγματικά τα πάντα, βερικοκές, οικές, που έβγαζαν ό,τι ποικιλία καρπού υπήρχε. Είχαμε και κάτι χαμομηλιές, μικροσκοπικές μηλιές που έκαναν κάτι ροδοκόκκινα μήλα, που όταν κάρπιζαν, μοσχοβολούσαν και σε έκαναν να θέλεις να πλούσεις το χέρι σου και να κόψεις τον καρπό. Υπήρχε μάλιστα και ένα στιχάκι που έλεγε «Ποιος ήλιος ωραιότατος σου δώσε την ασπράδα και ποια μηλιά χαμομηλιά τη ροδοκοκκινάδα».

0: Στο κτήμα μας είχαμε και μελίσια. 2 φορές το χρόνο ο πατέρας μου τριγούσε το μέλι. Έρχονταν και μερικοί φίλοι να τον βοηθήσουν, που έμεναν καμιά εβδομάδα μαζί μας στο εξοχικό. Μάζευαν το μέλι σε γανωμένους τετζερέντες και τα βράδια που οι μέλισσες κοιμούνται στα μελίσια, μαζεύονταν φίλοι και γείτονες που είχαν βοηθήσει στον τρίγο και τρώγαν πίτες από κερίθρα και μέλι. Η μητέρα μου είχε μια σκάφη μέσα στην οποία έφτιαχνε λουκουμάδες. Όλη τη νύχτα τρώγαμε μελωμένους λουκουμάδες και οι μεγάλοι έπιναν αρακί. Το μέλι που μαζεύαμε ήταν για δική μας χρήση. Δεν το πουλούσαμε, δίναμε όμως σε όλους. Όλος ο κόσμος θα πάρει μέλι, έλεγε ο πατέρας μου. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Ευτυχία και μπερκέτη να έχει το κτήμα μου. Τι ωραία χρόνια, Θεέ μου, τι ωραία χρόνια. Μετά την 1η Αυγούστου άρχιζαν και άλλες δουλειές. Οι γυναίκες ετοίμαζαν τις χειμωνιάτικες σοδιές, τραχανά, φιδέ, μακαρόνια. Έφτιαχναν διάφορα είδη τραχανά. Το σαρακοστιανό, αλεσμένο τραχανό χοντρό με ντομάτα, τον τραχανά με γιαούρτι και τον τραχανά με διάφορα μυρωδικά και σουρωμένο ζωμό από κοτόπουλο ή από μουσχαροκεφαλές. Μια από τις πιο ευχάριστες δουλειές για τις νοικοκυρές ήταν η παρασκευή του φιδέ. Το απόγευμα, μόλις τελείωναν τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, φόραγαν τα καλά τους, χτενίζονταν ωραία, έβαζαν και ένα γαρίφαλο στα αυτή και μαζεύονταν τη μία μέρα στο σπίτι της μίας και την άλλη μέρα στο σπίτι της άλλης. Εκεί κοσκίνιζαν το αλεύρι και έφτιαχναν το φιδέ γελώντας και τραγουδώντας. Όταν κάποιος περαστικός ακούγε γέλια από κάποιο σπίτι, ήξερε ότι στο σπίτι αυτό είχαν μαζευτεί γυναίκες και έφτιαχναν φιδέ. Τα μακαρόνια υπήρχαν και έτοιμα στα μπακάλικα, αλλά φτιάχναμε και εμείς τα σπίτια. Η νοικοκυρά ζύμωνε το φύλλο, το άνοιγε και το έκοβε σε πολύ λεπτά κορδονάκια. Τα σπιτικά αυτά μακαρόνια έχουν μια μυρωδιά ζύμης που δεν τη βρίσκει στα αγοραστά. Τα τυριά μας τα παραγγέλαμε στο τζοπάνο. Όλοι είχαμε αρνιά, άλλος 3, άλλος 10, άλλος 20. Τα εμπιστευόμασταν στο τζοπάνο να τα φροντίζει πάνω στο βουνό και από το γάλα τους αυτός μας ετοίμαζε τα τυριά της χρονιάς. Τουλουμίσια, κασέρι, κασκαβάλι, κεφαλίσιο. Όλες αυτές οι δουλειές ήταν χαρά και γιορτή για τα σπιτικά μας. Μία από τις μεγαλύτερες όμως ήταν το κρασί. Πατάγαμε τα σταφύλια και φτιάχναμε 2-3 ειδών κρασιά. Το μπρούσκο, το μαύρο και το γλυκό. Αν και μερικοί έφτιαχναν και μια ποικιλία που τη λέγανε ρετσινάτο. Το μαύρο κρασί όμως ήταν το πιο αγαπητό. Θυμάμαι το υγρό των σταφυλιών να στάζει σαν σιρόπι, σαν να ήταν ψημένο. Από τα σταφύλια δεν φτιάχναμε μόνο κρασί και σταφίδες. Φτιάχναμε και ρετσέλια, γλυκίσματα με πετιμέζι. Από το σουλτανί γινόταν το κούμπαλι, το άβρωστο πετιμέζι. Άλλο είδος πετιμιαζιού το βράζαμε ή αφήναμε το χυμό από άσπρο σταφύλι να στεγνώσει τον ήλιο. Το πετιμέζι το χρησιμοποιούσαμε στα γλυκά του κουταλιού και στα κουλούρια. Φτιάχναμε και με μουστο κουλούρια που τα λέγανε κολίκια και τα τρώγαμε τη σαρακοστή γιατί ήταν νηστίσιμα. Τα σίκα είχαν επίσης ιδιαίτερη θέση στο τραπέζι μας και ήταν ολόκληρη διαδικασία η παρασκευή τους. Μαζεύαμε από το βουνό αρωματικά χόρτα και τα βράζαμε σε ένα μεγάλο καζάνι. Μετά σουρώναμε το νερό και με αυτό πλέναμε τα σίκα. Τα στεγνώναμε 2-3 ημέρες σε άσπρα σεντόνια, στη συνέχεια τα φουρνίζαμε και τα παιδιά τα πατούσαν μέσα σε ντενεκέδες. Είχαμε μέσα σε πανεράκια διάφορα μυρωδικά από πορτοκαλιά, λεμονιά, βασιλικό, μοσχομολόχα, σουσάμι και κανέλα και όσο τα παιδιά πατούσαν τα σίκα λίγα-λίγα μέσα στον τενεκέ ρίχναμε στρώσεις μυρωδικών μέχρι να γεμίσει ο τενεκές με στρώσεις σίκων και μυρωδικών. Τον τενεκέ τον φυλάγαμε για να έχουμε σίκα όλο το χειμώνα. Ψάρια, σουπιές και χταπόδια δεν έλεγαν επίσης από το χειμωνιάτικο τραπέζι μας, γιατί τα στεγνώναμε το καλοκαίρι και έτσι τα διατηρούσαμε όλο το χρόνο. Έτσι πέρναγε το καλοκαίρι και όταν ερχόταν ο καιρός, οι νοικοκυρές μάζευαν τη σοδιά του χειμώνα και πήγαινε η μία στο σπίτι της άλλης να χαιρετήσει και να ευχηθεί.
1: Κάτι που θυμήθηκα και θέλω να σας πω, και ας μην έχει να κάνει ακριβώς με το καλοκαίρι, είναι το έθιμά μας για τη μέρα της γιορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκείνη την ημέρα τα ζώα δεν τα έβγαζαν έξω παρά μόνο όταν έβγαινε για τα καλά ο ήλιος. Έλεγαν ότι στη γιορτή αυτή η πουλια είναι μπροστά στον ήλιο και αν έβγαιναν τα ζώα και τα έβλεπε πρωινός ήλιος θα έκαναν ένα σημάδι που καμιά φορά γινόταν και πληγή. Αυτό ήταν το σημάδι της πουλιας. Σημαντική μέρα ήταν επίσης και η μέρα της γιορτής του Αγίου Ιωάννου όταν τα κορίτσια έβγαζαν τον κλίδωνα. Όλες οι γυναίκες έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτή τη γιορτή. Από το προηγούμενο βράδυ μαζεύονταν όλες, μικρές και μεγάλες, και κανόναζαν πού θα άνοιγαν την επόμενη τον κλίδωνα. Μία κοπέλα Γύριζε και μάζευε από όλες τις άλλες ένα αντικείμενο που να μην λιώνει, συνήθως μια χάντρα, ένα βραχιολάκι, ένα δαχτυλίδι. Τα έβαζαν όλα σε ένα δοχείο και τα σκέπαζαν με ένα κόκκινο πανί. Την άλλη μέρα πήγαιναν όλες οι κοπέλες στολισμένες στο σπίτι που είχαν κανονίσει από την προηγούμενη και τη συμφωνημένη ώρα, τραγουδώντας, άνοιγαν τον κλείδωνα. Έβαζα μια μικρούλα, η οποία δεν ήξερε ποιο αντικείμενο ανήκει σε πια, να βάλει το χέρι της στον κλείδωνα. Έβαζα μια μικρούλα, η οποία δεν ήξερε ποιο αντικείμενο ανήκει σε πια, να βάλει το χέρι της στον κλείδωνα, και ενώ κάθε κοπέλα με τη

0: φιλιό γαϊδαμένο, ας ξαναγυρίσουμε στις καλοκαιρινές ετοιμασίες. Πολύ σημαντική και χρονοβόρα ήταν η Παρασκευή του Τσίπουρου. Το ρακί, όπως λεγόταν αλλιώς, βγαίνει από τα σταφύλια. Μετά το πάτημα των σταφυλιών, κρατούσαμε τσίπουρα, τσαμπιά που είχαν πατηθεί μαζί με τον καρπό, και τα βάζαμε σε πιθάρια για να γίνει το ρακί. Αυτά τα πιθάρια τα σφραγίζαμε και τα φυλάγαμε σε μια σκοτεινή αποθήκη, όχι στο ύπαιθρο, για να γίνει ζύμωση. Μετά από 10 με 12 μέρες ανοίγαμε λίγο ένα πιθάρι με ένα αναμένο κερί, ανάβαμε μια φλογίτσα στο υγρό. Αν δεν γινόταν φλόγα, το ρακί δεν ήταν έτοιμο και έπρεπε να μείνει κι άλλο στα πιθάρια. Η ίδια δοκιμασία, αλλά αντίστροφα, γινόταν για να δούμε πότε ήταν έτοιμο το ξύδι. Αν έσβηνε η φλόγα του κεριού μόλις ερχόταν σε επαφή με το περιεχόμενο του πιθαριού, το υγρό ήταν έτοιμο. Βάζαμε νερό και φτιάχναμε ξύδι. Αν το ρακί είχε υποστεί τη σωστή ζύμωση, το μεταφέραμε στα λεγόμενα ρακοκάζανα, όπου και ολοκληρωνόταν η όλη διαδικασία. Τέτοια καζάνια δεν είχαν όλα τα σπίτια, γι' αυτό πηγαίναμε την παραγωγή μας σε όσους είχαν και πληρώναμε για τη χρήση τους. Για την παρασκευή του ρακιού χρειαζόταν ειδική άδεια. Τέτοια άδεια δεν είχαν όλοι. Ένας-δύο το πουλί σε κάθε συνοικία είχαν το δικαίωμα εκμετάλλευσης από το κονάκι, δηλαδή από το διοικητήριο. Αλλά και αυτή η άδεια είχε συγκεκριμένη διάρκεια, παραδείγματος χάρη 15 μέρες. Επειδή οι έλεγχοι από τους χωροφύλακες ήταν πολύ αυστηροί και πολλοί λειτουργούσαν τα καζάνια τους για πολύ περισσότερες μέρες από αυτές τις νόμιμες άδειες, μπορεί και 2 μήνες, τα βράδια τα καζάνια δούλευαν κρυφά, με φύλακες που κράταγαν τσίλιες. Οι μπεκρίδες λοιπόν της κάθε γειτονιάς, με ένα μεγάλο χοντρό ποτήρι κρεμασμένο στη ζώνη τους, πήγαιναν κάθε βράδυ σε όποιον διανυκτέρευε για να δοκιμάσουν το προϊόν. Κάθονταν και περίμεναν να βγει το πρώτο απόσταγμα, το πιο δυνατό, και παραβγαίναμε στοιχήματα ποιος θα μπορέσει να πιει το περισσότερο. Ο τζόγος άρχιζε μόλις δυνόταν το σύνθημα. Βγήκε η καζάνα και το ποτό το συνόδευαν με λίγο χταπόδι ή κάποιον άλλον μεζέ. Νομίζω τα περιγράφει πολύ ωραία για την καθημερινή ζωή στη Μικρά Ασία.
1: Έτσι. Σαν να βρισκόμαστε εκεί.
0: Σαν να τα ζούμε, και μάλιστα είναι απλές στιγμές, η απλή καθημερινότητα που περιγράφει γεγονότα που συνοδεύουν τη ζωή τους στη Μικρά Ασία, τα βουρλάμια περιοχή.
1: Καλοκαίρια τους.
0: Πολύ κοντά στη Σμύρνη, έτσι. Η ευρύτερη Μικρά Ασία είναι ένας τόπος παραμυθένιος. Και ειδικά βέβαια για εμάς τους Μικρασιάτες και όχι μόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι ήταν γερά ποτήρια. Έπιναν άνετα 3-4 μεγάλα ποτήρια. Άλλωστε ήταν τίτλος θυμής για αυτούς τους ρακοπατέρες η μεγάλη αντοχή τους στο ποτό. Βέβαια καμιά φορά συνέβαιναν και δυσάρεστα. Κάποιοι έσκαζαν από το πολύ ρακί. Η μέρα που ετοιμαζόταν το ρακί της κάθε οικογένειας ήταν άλλη μια μέρα γλεντιού και χαράς. Στο σπίτι του Νικόλα του Μπαρμπέρι ή του Δημήτρη του Σιδερή ή όποιου άλλου έβγαζε ρακί εκείνη την ημέρα, μαζεύονταν παρέες και το έριχναν στη διασκέδαση. Οι γυναίκες έφτιαχναν μεζέδες. Το ξερό χταπόδι ήταν ο πιο δημοφιλής μεζές, τόσο για το ρακί όσο και για το κρασί. Και να πως το φτιάχνανε. Όλα τα σπίτια, όπως σας είπα και παραπάνω, το καλοκαίρι ξέρεναν χταπόδι για να το έχουν και να το μαγειρεύουν το χειμώνα ωραιότατα πιλάφια ή στιφάδο με κρεμμυδάκια. Το έκοβαν σε κομμάτια και το διατηρούσαν όλο το χρόνο. Από το βράδυ έβαζαν το ξερό χταπόδι μέσα σε μπρούσκο κρασί να μουσκέψει μέχρι την άλλη μέρα. Μετά το τύλιγαν μέσα σε στρατσόχαρτο, ξέρετε αυτό το χοντρό χαρτί που τύλιγε ο χασάπι στο κρέας. Ύστερα έβαζαν το πακέτο σε μια τρύπα που άνοιγαν μέσα στη θράκα. Κουκούλαναν το τυλιγμένο χταπόδι με στάχτη και μισοχωνωμένα κάρβουνα. Σε λίγη ώρα αυτός ο καταπληκτικός μεζές άρχισε να μυρίζει και αλίμονο στις έγκες της γειτονιάς. Η νοικοκυρά φρόντιζε πάντα να στείλει ένα μεζέ στις γειτόνισσες που περιμέναν παιδί, γιατί μπορεί και να αποβάλει έγκυος γυναίκα αν της μυρίσει κάτι και δεν το γευτεί. Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο, άνοιγαν το χαρτί και το χταπόδι είχε γίνει μαλακό σαν μαστίχα και είχε φουσκώσει. Ωραιότερος μεζές δεν υπάρχει, σας το λέω εγώ που ξέρω από μεζέδες. Με τον ίδιο τρόπο που σας περιέγραψα, μαγείρευαν και τον ταραμά, άλλο δημοφιλές έδεσμα της πατρίδας μας. Τώρα θα σας μιλήσω για το πώς βγάζαμε το λάδι της χρονιάς. Κάθε οικογένεια, ανάλογα με τις ελιές που είχε, κανόνιζε με τη φάμπρικα της περιοχής της πόσες μέρες θα χρειαζόταν το ελαιοτριβείο. Άλλος θα χρειαζόταν 2 μέρες, άλλος 5, άλλος 10. Οι κατερτζίδες, οι μεταφορείς, έρχονταν στο κτήμα και έπαιρναν από την αποθήκη τις ελιές που είχαμε μαζέψει. Τις έβαζαν σε μεγάλα τουλούμια φτιαγμένα από δέρμα μοσχαριού, όχι από πρόβατο, τις φόρτωναν στα μουλάρια και τις μετέφεραν στο ελαιοτριβείο.

0: Εκεί άδειαζαν τα τουλούμια σε κάτι μεγάλα πιθάρια που τα έλεγαν σφίδες. Όταν έρχονταν να πάρουν τις δικές μας ελιές, έλεγαν στη μάνα μου: «Κόνα κουριανό, μεζέ από χταπόδι θέμε». Και εκείνη του σέρβιρε το νοστιμότατο αυτό μεζέ, συνοδεύοντάς τον με μπόλι κορακί. Στο σπίτι μας πάντα είχαμε πολλά ξεραμένα χταπόδια και σουπιές, γιατί ο πατέρας μου ψάρευε κάθε μέρα στην παραλία και η ψαριά του ήταν πάντα καλή. Ελιές δεν μαζεύαμε μόνο για το λάδι μας, αλλά και για να τις τρώμε. Φτιάχναμε ελιές αλμυρές, αυτές που διατηρούσαμε στην άλμη, ελιές τσακιστές, ελιές χαρακτές, κουρμάδες ή θρούμπες. Ποτέ δεν έλειπαν οι ελιές από το καθημερινό μας τραπέζι. Αχ, σας τα διηγούμε όλα αυτά και οι θύμησες με κατακλείζουν. Τις νύχτες πολλές φορές ξαγρυπνάω, γιατί φέρνω στο μυαλό μου όλες αυτές τις ευτυχισμένες μέρες που έζησα, τα γλέντια και τις χαρές. Όταν είμαι στεναχωρημένη, αρκεί να χαθώ στις αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων και η στεναχώρια μου φεύγει. Ήταν τόσο ευτυχισμένη εκείνη η εποχή. Όλες οι δουλειές γίνονταν με μεράκι και η ψυχική ικανοποίηση που μας έδιναν αυτά τα απλά συνηθισμένα πράγματα που κάναμε, όπως το μάζεμα της ελιάς ή το φτιάξιμο του ρακιού, έφερναν τον έναν πιο κοντά στον άλλον. Νιώθαμε ότι κάναμε τις υποχρεώσεις μας και αυτές οι υποχρεώσεις ήταν που μας έκανε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Όλα τα σπίτια είχαν τα χρειαζόμενα. Αν τους έλειπε κάτι, είχαν κάτι άλλο. Η νοικοκυρά σηκωνόταν το πρωί και έβρισκε πάντα κάτι διαφορετικό να μαγειρέψει για τη φαμίλια της. Θυμάμαι στον πόλεμο των Εγγλέζων, πρέπει να ήταν Απρίλιος του 1917, το σπίτι μας το είχαν επιτάξει οι Τούρκοι, γιατί ο τουρκικός στρατός για να προστατευτεί από βομβαρδισμούς τους άντρες του, τους εγκαθιστούσε σε ελληνικά σπίτια. Στο δικό μας σπίτι έμεναν Τούρκοι αξιωματικοί και στο διπλανό Τούρκοι στρατιώτες. Στρατιώτες είχαμε και στην αποθήκη και στο κατώι μας. Μέσα στο υπόγειο σε μια μπάρα, ένα μεγάλο κυβότιο, είχαμε ξερά χταπόδια και ψάρια. Εμείς δεν είχαμε φύγει μακριά από το σπίτι μας. Μέναμε στο διπλανό και κάθε μέρα η μητέρα μου μπαινόβγαινε για να ελέγχει τα πράγματά μας. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τη σοδειά μας και το σπίτι μας και να φύγουμε. Οι Τούρκοι δεν χρησιμοποιούσαν τις δικές μας προμήθειες, είχαν το δικό τους συσίτιο. Αλλά ένας ανώτερος αξιωματικός που έκαμε κουμάντο είχε ενθουσιαστεί με τους μεζέδες και τα φαγητά μας και κάθε μέρα έλεγε στη μητέρα μου: «Κοκόνα, τι έχει σήμερα να πιω λίγο ρακί?» «Κρυφά, κρυφά, άνθρωπος δεν θα δει. Ύστερα το πει, εμένα ξυλώσει, ξυλώσει τούτα», και έδειχνε τα γαλόνια του. Λένε ότι οι μουσουλμάνοι απαγορεύεται να τρώνε χοιρινό κρέας, γιατί κάποτε έβαλαν στοίχημα ένας χριστιανός και ένας μουσουλμάνος να δουν ποιος θα χτυπούσε το βουνό με το ραβδί του και θα έβγαινε νερό. Πράγματι, ο χριστιανός προσευχήθηκε, χτύπησε το βράχο του με το ραβδί και ανάβλησε νερό. Ο Τούρκος, που φαίνεται πως δεν είχε και πολύ πίστη στη θρησκεία του, για να είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει το στοίχημα, πήγε από βραδύ και έβαλε ένα τουλούμι με νερό κάτω από το βράχο που θα χτυπούσε με το ραβδί του. Την άλλη μέρα ο μουσουλμάνος χτύπησε το βράχο, αλλά ο βράχος νερό δεν έβγαλε. Το βράδυ είχαν πάει αγριογούρουνα και κυλίστηκαν πάνω στα χώματα. Έσπασαν το τουλούμι και το νερό χύθηκε. Οι μουσουλμάνοι λοιπόν θεώρησαν υπεύθυνους τους χείρους για αυτό το διασυρμό και έκτοτε απέκλεισαν το κρέας τους από το διαιτολόγιο τους. Όταν όμως κάποιος μουσουλμάνος έβρισκε σε χριστιανικό σπίτι κανένα αγριογούρουνο, του έδινε και καταλάβαινε. Μπορεί να τα απαγόρευε η θρησκεία τους, αλλά σίγουρα το θεωρούσαν νοστιμότατο κρέας.
1: Αυτή την ιστορία δεν την ήξερα, η αλήθεια. Και εγώ, με το αγριογούρουνο και όλα αυτά, έτσι. Καταπληκτική περιγραφή. Αυτό με το χταπόδι, πώς το ξέραναν και πώς το έβαζαν στο στρατσόχαρτο.
0: Ναι.
1: Αφού το μούλιαζαν επί μία νύχτα στον μπρούσκο το κόκκινο κρασί.
0: Και το ψήνανε μέσα σε θράκα και
1: στη θράκα και η μυρωδιά έσπαγε τις μύτες της γειτονιάς, έτσι, των κατοίκων της γειτονιάς.
0: Μας άνοιξε η όρεξη.
1: Και μάλιστα εκτός αυτού, μία γυναίκα έγκυος μπορούσε να αποβάλει, αγαπητοί ακροατές, από τη μυρωδιά. Και είναι πολύ όμορφο αυτό το μοίρασμα των πραγμάτων που είχαν οι μικρασιάτες.
0: Βέβαια. Δεν υπήρχε γειτόνισσα που να μην διηγευτεί το μεζέ.
1: Και να πούμε ότι αυτό το πόνημα λέγεται Τρεις αιώνες μια ζωή. Γιατί η γυναίκα αυτή έζησε μέσα σε τρεις αιώνες. Γεννήθηκε το 19ο αιώνα, 1899, πώς τίποτε είπες, ναι. Απίστευτο. Τρεις αιώνες μια ζωή, λοιπόν, το πόνημα της Φιλιός Χαϊδεμένου, γιαγιά Φιλιό η Μικρασιάτισσα, το οποίο ξεκινήσαμε να σας το διαβάζουμε μέσα από την εκπομπή αυτή, θα πάρει 4-5 εκπομπές, υποθέτω, να το ολοκληρώσουμε. Η Φιλιό Χαϊδεμένου, η οποία γεννήθηκε το 1899 στα βουρλά της Μικράς Ασίας, ήρθε το 22 με το διωγμό. Έχασε αδέλφια και πατέρα.
0: Και πατέρα, μόνο ένας αδερφός έμεινε.
1: Ήρθε
0: και η μητέρα.
1: Ήρθε προσφυγοπούλα στην Ελλάδα, όπου ζούσε πριν από μερικά χρόνια, έφυγε σε μεγάλη ηλικία, πλήρης ημερών. Υπήρξε ενεργό μέλος πολλών μικρασιατικών σωματείων και βραβεύτηκε επανειλημμένως για τις δραστηριότητές της. Έχει ιδρύσει Μουσείο Μικρασιατών στη Νέα Φιλαδέλφια, το οποίο φέρει το όνομά της Φιλιό Χαϊδεμένο. Ήταν το πρώτο μέρος. Και εκεί πολύ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και το Βαγγέλη. Εδώ βάζω μια άνω τελεία και η επόμενη μας εκπομπή, το δεύτερο μέρος του βιβλίου της Φιλιός Χαϊδεμένου, «Τρεις αιώνες, μια ζωή».

Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Όριον έθου, ο παρελεύσον δε ουδέ επιστρέψου κατήψη την γη, ο εξ αποστέρων τη γάσιν φάραξιν εν αμέσων των αραίων διελεύσονται είτε τα αποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετυμνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Χτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτηνήση και χλώην του δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ήρωση φρένει καρδία των ανθρώπων. Του ηλερίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθο καρδία των ανθρώπων στηρίζει. Χορταστή σε όλα τα ξύλια του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασυμβίλευσα. Εκεί στρουθία ενό έψη του ερδού η γαρική αιγύτε αυτών. Όρτε υψηλά τη ελάφη πέτρα κατά φυγή τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού ο ήλιο έχουν την πίστη αυτού έτου κόρο και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα λεθυρία του γκριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρό στην αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και ίστα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσα μεγαλύτερη έργο σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα, επιρωθεί η γη τη κρυσό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρο εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούρο ανέπειλα σε μπέζιν αυτή, πάντα προ έπρο το κόσι, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντα σου αυτή ξυλέξουσιν. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόρητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται, αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Το ειδόξε κυρίου ει του αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενο στον αιρεόν και καπνίζερε. Άσοντε κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι πάρχω, η δυνθία αυτό, η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε πρε κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτού, σε ευλόγη η ψυχή μου κύριων. Ο ήλιο έχουν την δύση αυτού έθου κόρε και έγινε τον ύξ. Όσα μεγαλύνθη έργα σου, κυρία, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, αρκενή και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως λαγών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, γινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση καιρής, ημείς δε φωνές εσείες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς,

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, δεσπέρατα αυτοί αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το λαό Σου εφ' ημάς, καθ' άπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το λαό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έινος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ενός των ανθρώπων επιδεκτού δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά σου δε αυτόν υπέταξε να φιένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σουν περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ω διαφύλαξον εν πάντη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσίουσα νύχτα. Από παντό συντροπαστική μεν συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και μνήσεων πονηρών.

της προσευχής μου ενώτησε τη δέησήν μου αντιληθεία σου. Εις ακουσών με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οπειρών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ηθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και κηδίωσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία τα γράφη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε το χειρόν σου μελέτω. Διαπέτασε από σε τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως για νηθρώσει. Ταχύ άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποσκέψει το πρόσωπό σου εδώ μου και ομοιωθήσει με τι καταβαίνει εν φυλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαό σου, ό,τι επισήλθησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ εν υπογρέψει με ό,τι προσέγγα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξόν με το πίτι το θέλημά σου, Χριστή, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με για αυτιά και το όνομα τόσο και να ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Επολείς πάντα στους λίβατας την ψυχή μου και εγώ δουλώσει η μη.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου, εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινευσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες σε συνελήφθη και εν αμαρτίες επίσησέ με μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια, η σοφία σου δηλωσάζει. Γραντιείς με ισότου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρ θεών ελευθερθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και ευθοσύνη, αγαλιάσονται ως θέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά πίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενένεις απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη οδού σου και σε επίσεψε τη σκέψουση. Κρίσε με σε μάτι το Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σιανέδου κάνω το αυτόματο και οδηγήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στο τριμμένο. Καρδία σκετριμένη και την ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιερουσαλήμ δικαιοσύνη σαν αφογάνει και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επιτεθείς εστηριός μου όσκους.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αιώ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αιώ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον

0: ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερον, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράμμου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασουμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, του Ενεβία, Πορφυρίου Παϊσίου, Ιακώβου του Νέου Ασκητού Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων Σίλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκεντος και Ανδρονίκου, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Κεσαρίας και των Οσίων Παύλου Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου. Όν την ημνευτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέη

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ουράνια μηνύματα.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε ένα θέμα επίμαχο το οποίο απασχολεί τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος δηλαδή που να μην καλείται κάποια στιγμή να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα. Γιατί ζεις? Γιατί ζεις? Άραγε το έχουμε σκεφτεί αυτό. Βέβαια είναι αλήθεια ότι στο σημαντικό αυτό ερώτημα την απάντηση μας τη δίνει ο συγγραφέας ενός μικρού βιβλιαρίου, ο αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, πρώην καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, στην Αθήνα δηλαδή, ο οποίος έχει γράψει δύο λόγια πάνω ακριβώς αυτό το θέμα και τα οποία και εγώ θα φροντίσω από το σταθμό μας να μεταφέρω στην αγάπη σας. Κεφάλαιο πρώτο. Για ποιο σκοπό ζεις? Όλα στη φύση έχουν κάποιο σκοπό. Εάν προσέξουμε τη δημιουργία γύρω μας, θα διακρίνουμε ότι όλα ανεξαιρέτως είναι σκόπιμα. Τα πάντα δημιουργήθηκαν για κάποιο σκοπό. Όλα έχουν κάποιο προορισμό από το δημιουργό τους. Δεν θα βρεις τίποτα τυχαίο και χωρίς σκοπό υπάρξεως. Όλα, από το μεγαλύτερο ουράνιο σώμα ως το μικρότερο μικρόβιο, δημιουργήθηκαν για κάποιο προσχεδιασμένο σκοπό. Ο ήλιος, παραδείγματος χάρη, είναι για να θερμαίνει τη γη και τα εναυτή. Χωρίς αυτόν μπορούσε να ζήσει τίποτα στον πλανήτη μας. Η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, όπως λέει ο ψαλμωδός, χρησιμένει βεβαίως για να ζουν τα ψάρια και τα κύτη και τα ζώα τα μικρά με τα μεγάλα, αλλά και ως αποθήκη νερού. Το νερό δεν το έδωσε ο Θεός για να ποτίζει ολόκληρο το πρόσωπο της γης, τους ευρύς δηλαδή κάμπους με τα σπαρτά και τα βουνά τα ψηλά με τα δάστα πολλά. Χωρίς το νερό θα ήταν δυνατή η ζωή μας? Είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο ζωής. Και επειδή είναι αναγκαιότατο, γι' αυτό είναι και άφθονο. Όπως γνωρίζουμε, τα 3/4 της επιφανίας της γης είναι θάλασσα. Σκέψου αν ήταν λιγοστό. Ή το αγοράζαμε με τα γραμμάρια, σαν το ινόπνευμα, σαν το λάδι, όπως λέμε. Θα μπορούσε να ζήσει ποτέ κανείς? Ο αέρας έπειτα υπάρχει για να αναπνέουμε εμείς και τα ζώα και τα φυτά. Χωρίς τον αέρα, 5 λεπτά θα μπορούσε να ζήσει κανείς στη γη? Αμφίβολο. Τα σύννεφα είναι για να παίρνουν στην πλάτη του ανέμου και να μεταφέρουν τα εκατομμύρια κυβικά νερού από τη χαμηλή θάλασσα στη στεριά αλλά και στα ψηλά βουνά. Πώς θα ποτίζονταν αυτά χωρίς τα σύννεφα, αλλά και τα φυτά? Τα υψίκορμα δέντρα και οι ταπεινοί χλόοι χρησιμεύουν για τη δουλεία των ανθρώπων, όπως λέει πάλι ο ψαλμωδός. Χωρίς το φυτικό βασίλειο, πώς θα τρέφεται το ζωικό? Οι άνθρωποι και τα ζώα πώς θα ζούσαν? Τα ζώα έχουν και αυτό τον προορισμό τους. Είναι για να εξυπηρετούν αμέσως ή αμέσως τον καθένα τους, το καθένα τους με τον τρόπο του βέβαια, τον άνθρωπο και τη δημιουργία. Κανένα δεν είναι λοιπόν χωρίς σκοπό. Ακόμα και η ένα παράδειγμα του χάρη που τη θεωρούμε κακό ζώο, έχει σκοπό να καθαρίζει τον τόπο από τα θνησιμαία. Είναι, θα λέγαμε, ο νεκροθάφτης της ερήμου. Και τα ευτελέστατα ακόμα δημιουργήματα έχουν προορισμό. Ποιο θεωρείς ευτελές και ασήμαντο? Ας πούμε τα νύχια. Κι όμως έχουν προορισμό να προφυλάσσουν τα δάχτυλα. Χωρίς τα νύχια τα δάχτυλά μας θα ματώνανε και θα εσώνονται. Ποια επίσης θεωρείς συχαμερότερα και αειδέστερα? Τα σάλια που λέμε. Κι όμως και αυτά έχουν τον προορισμό τους. Είναι για να γλιστράει η τροφή και να γίνεται η κατάπαση. Αν λείψουν τα σάλια, τότε δεν θα μπορούμε να μασίσουμε ή να καταπιούμε και να ζήσουμε. Ψάξεις ολόκληρη τη δημιουργία και δεν θα βρεις κανένα δημιούργημα χωρίς προορισμό. Και αν ακόμα μερικά μας φαίνονται χωρίς προορισμό, τούτο συμβαίνει γιατί δεν θα ξέρουμε εμείς. Δεν έλεγαν παλαιότερα για τη σκοηδικοειδή απόφυση ότι δεν έχει κανένα προορισμό και κανένα σκοπό και την έβγαζαν ως άχρηστη κάποιοι έξυπνοι? Τώρα όμως έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Όλα λοιπόν ανεξαιρέτως τα δημιουργήματα έχουν κάποιο προορισμό.
έχουν σκοπό υπάρξεως. Εσύ λοιπόν, άνθρωπε, δεν πρέπει να έχεις κάποιον προορισμό? Εσύ δεν πρέπει να ζεις για κάποιο σκοπό? Αφού λοιπόν όλα και τα πλέον ασήματα στη δημιουργία έχουν σκοπό, δεν είναι λογικό και πρέπει και εσύ ο άνθρωπος να έχεις κάποιο σκοπό και να ζεις για τον προορισμό σου, όπως λέμε? Πώς είναι δυνατόν εσύ ο άνθρωπος, τελειότερο δημιούργημα, η κορονίσης δημιουργίας, να δημιουργήθηκες χωρίς σκοπό? Μπορεί αυτό να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου? Πώς είναι δυνατόν εσύ ο άνθρωπος πληκίστηκες με το πολυπλοκότατο και ασύγκριτο μηχανισμό του σώματος, με το υπέροχο πνεύμα, με τα θαυμάσια αισθήματα, με τα σπινθυροβόλα νοήματα του νου, να πλάστηκες χωρίς κανένα σκοπό? Τα πάντα φτιάχνονται για κάτι. Το ρολόι, ας πούμε, για να δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για να μας εξυπηρετεί και να τρέχει. Το αεροπλάνο για να πετά. Το πλοίο για να πλέει. Το μαχαίρι για να κόβει. Το βελόνι για να ράβει. Το κλειδί για να κλειδώνει. Το σαπούνι να καθαρίζει. Και ούτω καθεξής. Και εσύ, άνθρωπε, πλάστηκες χωρίς κανένα σκοπό? Είναι δυνατόν αυτό? Μόνο ανόητοι και περίσκεπτοι μπορούν να πούν ότι πλάστηκαν χωρίς σκοπό. Έχεις λοιπόν σκοπό. Έχεις και μάλιστα σπουδαίο και μεγάλο σκοπό. Αλλά το ζήτημα είναι, ποιος είναι αυτός ο σκοπός μας? Γιατί δηλαδή ζούμε στη γη?

Και μετά από αυτόν τον πρόλογο συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να δούμε τι έκαναν στην αρχαία Ελλάδα οι φιλόσοφοι, πώς αντιμετώπισαν το θέμα αυτό. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος που έβλεπε ότι όλα στον κόσμο είναι σκόπιμα, προσπαθούσε να βρει και το δικό του προορισμό. Το γιατί δηλαδή ζει. Ανέκαθεν το ζήτημα του προορισμού μας, το υπαρξιακό όπως λέμε, απασχόλησε τους σοφούς και τους φιλοσόφους. Αυτό άλλωστε ήταν και το έργο της φιλοσοφίας, να ανακαλύψει την αιτία και τον προορισμό των όντων, ιδιαίτερα του ανθρώπου. Είπαν λοιπόν πολλά και φιλοσόφησαν και έγραψαν και μας άφησαν περισσότερα. Μερικοί παραδείγματος χάρη είπαν ότι ο σκοπός που ζούμε είναι ο ευδαιμονισμός. Είναι και αυτό ένα είδος φιλοσοφίας, να ζούμε δηλαδή καλά σε τούτη τη ζωή. Και θα ζήσουμε καλά αν αποκτήσουμε 4 πράγματα. Πλούτη, απολαύσεις, δόξα, σοφία. Δυστυχώς όμως έπεσαν έξω, διότι αν αυτό είναι ο προορισμός μας, θα έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν. Αλλά δεν μπορούν. Και επομένως, όσοι δεν αποκτούν αυτά τα πράγματα, δεν έχουν προορισμό. Είναι φυσικά αστείο. Ας τα δούμε αναλυτικά το καθένα. Πρώτον, δεν ζεις για τα χρήματα, διότι τα πλούτη πόσοι τα αποκτούν. Το πλείστον οι άνθρωποι είναι φτωχοί, κι άλλοι πεινούν κι άλλοι ποσιτίζονται. Άρα αυτοί πλάστηκαν χωρίς σκοπό. Αλλά και όσοι τα αποκτούν, μήπως τα χαίρονται, κάθε άλλο. Διότι κόπους και μόχθους έχουν για να τα αποκτήσουν, κόπους και μόχθους και για να τα κρατήσουν και να τα διασφαλίσουν. Και όταν έπειτα από μόχθους κατορθώσουν να τα αποκτήσουν, φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και τα αφήνουν όλα εδώ. Αυτοί μάλιστα φεύγουν και νωρίτερα. Οι επιχειρηματίες και οι εργοστασιάρχες, κατά την στατιστική, την κρατική, πεθαίνουν κατά μέσο όρο γύρω στα 65, ενώ οι ακτήμονες και ασκητές ζουν πολύ περισσότερα χρόνια. Ο Άγιος Αντώνιος έζησε σε ηλικία 105 ετών, ο Άγιος Χαράλαμπος 113 και ούτω καθεξής. Δεύτερον, δεν ζούμε για τις απολαύσεις. Αυτές άλλοι έθεσαν τον σκοπό της ζωής τους και τρέχουν να τις ζήσουν, να τις απολαύσουν. Δεν μπορούν όμως όλοι να τις αποκτήσουν, είτε από αρρώστιες, είτε από φτώχειες, είτε από δύσκολες και αντίξωες καταστάσεις. Επομένως, αυτοί είναι χωρίς προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι κατορθωτός από όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και όσοι τα απολαμβάνουν όλα αυτά δεν ικανοποιούνται. Απόδειξη ότι τρέχουν διαρκώς αδαιμονισμένοι σε εκδρομές, σε κέντρα διασκεδάσεων, σε εξοχές, σε ταξίδια. Δεν τους χωράει το σπίτι, όπως λέμε. Μέσα τους διαρκώς υπάρχει κενό και τύψεις αόρατες τους μαστίζουν. Επέρχεται ο κάματος και ανάπαυση ουκ έχουν εν τες ψυχές αυτών. Μετά από εκδρομή, παραδείγματος χάρη, ή ορονύχτια διασκέδαση ή γλέντι αποκριάτικο, σκεφτείτε πώς είναι κατασκοτωμένοι την επόμενη μέρα. Οι απολαύσεις θέλουν χρήμα πολύ και δεν το έχουν όλοι. Άρα, χωρίς προορισμό είναι οι φτωχοί που δεν έχουν τα μέσα για να απολαύσουν τη ζωή. Επομένως, ούτε οι απολαύσεις μπορούν να είναι ο προορισμός μας. Τρίτο, ερχόμαστε στη δόξα. Δεν ζεις για τη δόξα. Αυτοί είπαν πολλοί ότι είναι ο σκοπός μας. Πράγματι, έχει τόση δίψα ο άνθρωπος για τη δόξα. Αλλά ο πόθος αυτός δεν είναι για τούτη τη ζωή, τη μάταιη, τη γήινη. Διότι εδώ η δόξα δεν αποκτάται από όλους. Πόσοι μπορούν να αποκτήσουν αξιώματα και θέσεις και να καταπλήξουν με τα κατορθώματά τους. Αλλά έστω και ότι την απέκτησαν. Χορταίνεται? Όχι. Παράδειγμα, ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυρίευσε βεβαίως όλο τον κόσμο. Υπήρξε όμως ενδοξότερος από αυτόν? Όχι, δεν υπήρξε. Και όμως στο τέλος των κατακτήσεών του τον είδαν να κλαίει. Γιατί κλαίσει, τον ρώτησαν. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άλλος κόσμος να τον κυριεύσω. Αλλά και αν την αποκτήσεις τη δόξα, δεν είναι εύκολο να την κρατήσεις. Πόσοι από ψηλά δεν κατακρινίζονται? Ευστοχοτάτη είναι η απάντηση που δόθηκε στο Σέσοστρι, το βασιλιά, το φαραώ της Αιγύπτου. Αυτός εχμαλώτησε
πέντε ξένους βασιλείς. Στον περίπατό του και στο θρίαβό του που έκανε, τους έστρεφνε πίσω από, από το άρμα του. Κάποτε όμως είδε τον ένα να κοιτάζει επίμονα ένα σημείο του τροχού και το ρωτάει, «Τι κοιτάς εκεί κάτω?» «Βλέπω», απάντησε, «ότι αυτό το σημείο του τροχού άλλοτε σηκώνεται ψηλά και άλλοτε χώνεται μες στη λάσπη. Και σκέφτομαι πως εγώ κάποτε ήμουν ψηλά. Τώρα δυστυχώς έχω πέσει. Και εσύ μεν τώρα είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, γιατί ρόδα είναι και γυρίζει». Άρα ούτε και η δόξα είναι ο προορισμός μας. Και πάμε στη σοφία και στη γνώση. Αφού λοιπόν δεν ικανοποιούν τα υλικά αγαθά, άρα είπαν άλλοι σοφοί ότι ο σκοπός της ζωής μας θα πρέπει να είναι η γνώση. Ένας πνευματικότερος δηλαδή σκοπός. Αλλά ούτε και για τη γνώση ζεις, διότι τη γνώση πώς μπορούν να την αποκτήσουν? Μέγα μέρος των ανθρώπων είναι τελείως αναλφάβητοι. Σε όσες εκδρομές και ταξίδια κι αν πάνε, ελάχιστα μόνο μέρη της γης μπορούν να γνωρίσουν. Σε όσα πανεπιστήμια και αν φοιτήσεις, ελάχιστες επιστήμες θα σπουδάσεις. Με αποτέλεσμα, αυτά τα οποία θα μάθεις θα είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά τα οποία αγνοείς. Αλλά και εκείνες οι επιστήμες μαθαίνονται όχι με όλες τις ειδικότητες. Ένας βασιλιάς είπε στο σοφό πράγματι γραμματέα του, ο οποίος δεν ήξερε κάτι. Το ρώτησε δηλαδή ο βασιλιάς να του πει κάτι και εκείνος δεν το ήξερε. «Και γιατί σε πληρώνω?» του λέει. «Με πληρώνεις», του απάντησε εκείνος ο σοφός γραμματέας, «με πληρώνεις για όσα ξέρω. Εάν ήθελες να με πληρώνεις και για όσα δεν ξέρω, δεν θα σου έφτανε ούτε όλη η Γαλλία». Το είχε πει δηλαδή τότε στο βασιλιά της Γαλλίας. Άρα ούτε η γνώση είναι σκοπός της ζωής μας. Οι άνθρωποι, οι σοφοί, οι φιλόσοφοι λοιπόν, με όλη τη σοφία, δεν μπόρεσαν να βρουν ποιος είναι ο προορισμός τους και δεν κατόρθωσαν να μάθουν γιατί ζουν. Έφτασε μάλιστα ο ανδρών απάντων σοφότατος Σοκράτης να πει το περίφημο εκείνο, «Καθεύδοντες διατελείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν κηδόμενος ημών». Θα κοιμάστε δηλαδή για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον από τον ουρανό στη γη για να σας πει γιατί ζείτε. Και πράγματι, μας λυπήθηκε ο Θεός και έστειλε τον Υιό τον μονογενή, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός σαν Θεός που είναι, μας είπε αυθεντικά γιατί ζούμε και πως πρέπει να ζήσουμε την πρόσκαιρη τούτη ζωή για να πετύχουμε τελικά τον προορισμό μας.

0: Και πάμε, αγαπητοί μου ακροατές, και στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Τον προορισμό μας τον είπε ο ίδιος ο Δημιουργός. Είπαμε ότι μόνος του άνθρωπος δεν μπορούσε να βρει το γιατί ζει. Και τούτο γιατί έπεσε και χτύπησε. Και χτύπησε πολύ. Δεν στάθηκε εκεί που τον έβαλε ο Θεός όταν το δημιούργησε. Η πτώση του όμως εκείνη, η αμαρτία δηλαδή, δεν ήταν μικρό πράγμα και χωρίς συνέπειες. Αλλά ήταν ένα χτύπημα μεγάλο, από το οποίο έπαθε σκοτισμό του νου. Όπως όταν πέσει στον δρόμο κανείς έχει χτυπήσει και πάθει διάση εγκεφάλου, δεν θυμάται κατόπιν τίποτα, ούτε δηλαδή από πού ερχόταν, ούτε που πήγαινε, έτσι έπαθε και ο άνθρωπος. Μετά την πτώση στην αμαρτία υπέστη σκοτισμό και γι' αυτό δεν ξέρει και δεν θυμάται τον προορισμό του. Δεν ξέρει πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και πού κατευθύνεται. Από πού όμως θα το μάθει? Μα από το δημιουργό του. Ο Θεός που μας δημιούργησε ξέρει και για ποιο σκοπό μας δημιούργησε. Αν στο δρόμο βρεθεί ένα μηχάνημα, παράδειγμα, και δεν ξέρουμε τι είναι και σε τι χρησιμεύει, ποιος μπορεί να μας το πει αυθεντικά? Μα φυσικά ο κατασκευαστής του. Λοιπόν, και σε εμάς που βρεθήκαμε σε τούτο του κόσμου και δεν ξέρουμε τον προορισμό μας, μόνο ο Θεός το είπε για ποιο σκοπό μας δημιούργησε όταν μας έπλασε. Τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Αυτός λοιπόν είναι ο προορισμός μας στη γη. Να φτιάξουμε άνθρωπο, λέει ο Θεός, που να μας μοιάζει, εννοεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνεργάζονται, με σκοπό το καθομοίωση. Να του μοιάσουμε δηλαδή και να γίνουμε σαν αυτόν. Υπάρχει ανώτερος και υψηλότερος σκοπός από αυτόν για τη ζωή μας? Ποιο είναι το κατ' εικόνα? Αυτό δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του Θεού, γιατί ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά στο πνεύμα, στη ψυχή. Πώς μας έκανε κατ' εικόνα του? Με το να μας δώσει αυτά που αυτός έχει και τα οποία δεν έδωσε σε άλλο όν επί της γης. Και αυτά είναι αθανασία, πνεύμα, λογική και ελευθερία. Αυτά τα έχει βέβαια σε άπειρο βαθμό ο Θεός, αλλά μπορεί να τα αποκτήσει με προσπάθεια και ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν όμως και στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Άλλο το ζήτημα εάν δια της αμαρτίας σύλθε ο θάνατος στον κόσμο. Ο θάνατος είναι προσωρινό όμως επεισόδιο στη ζωή μας. Γιατί η ζωή δεν έχει τέλος. Ο βίος, ναι, έχει τέλος. Έχει αρχή και τέλος. Η ζωή όμως, η αληθινή, δεν έχει τέλος. Επίσης, ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητη ψυχή του. Γι' αυτό προσέθεσε το αρχέτωσαν οι άνθρωποι, δηλαδή των ιχθύων, των θηρίων και πάντων των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και των αρπόντων επί της γης. Να άρχουν δηλαδή οι άνθρωποι επ' αυτών όλων. Πώς ο άνθρωπος λοιπόν θα άρχει όλων αυτών? Πώς να κυβερνά, πώς να δαμάζει? Όχι φυσικά με το σώμα, διότι εκείνα είναι πολύ μεγαλύτερα κατά το σώμα και πολύ πιο δυνατά από τον άνθρωπο, αλλά με το πνεύμα του, το λογικό του. Λογικός είναι ο Θεός, λογικό έκανε και τον άνθρωπο. Στα άλογα ζώα έδωσε μόνο το ένστικτο. Γι' αυτό ασφαλώς και δεν έγινε άλογο ποτέ πλοίαρχος ή σκύλος ποτέ εφευρέτης, ούτε βόδι γιατρός, ούτε χείρος αστρονόμος. Επίσης, ο Θεός είναι ελεύθερος. Ελεύθερο έκανε και τον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να εκλέξει μόνος το καλό ή το κακό και να μπορεί συγχρόνως να το κάνει. Λένε μερικοί ότι δεν έχει ελεύθερη βούληση, αλλά ότι είναι δέσμιος του πεπρωμένου του ο άνθρωπος. Ασφαλώς, αυτό δεν είναι αληθές. Σε ένα συνέδριο στην Ευρώπη, ο θεολόγος και φιλόσοφος Χρήστος Ανδρούτσος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεστήριξε ότι ο άνθρωπος πρικίστηκε με ελευθέρα βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό ή το κακό. Ένας όμως άλλος καθηγητής ήταν αμετάπιστος. Πίστευε δηλαδή ότι δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Κατόπιν όμως, όταν στο ζαχαροπλασείο που κάθισαν βρέθηκε μια μύγα στο γλυκό του καθηγητού αυτού, εκείνος έγινε εξωφρενών και τα έβαλε με τον καρσόνι. «Γιατί φωνάζεις», του λέει ο καθηγητής Ανδρούτσος. «Δε φταίει τον καρσόνι». «Πώς δε φταίει», λέει, «αφού μου έφερε γλυκό με μύγα πάνω». «Συ», λέει, «δεν υπεστήριξες ότι δεν έχει ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος». «Επομένως, πεπρωμένο ήταν και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα». «Και φυσικά, εάν το έτρωγε έτσι, θα αρρώστανε». «Ελεύθερος λοιπόν ο άνθρωπος. Γι' αυτό ας παρουσιάζουν μπροστά στο μάρτυρα μαχαίρια, φωτιές, τροχούς, σιδερένια νύχια και τους ξεσκίζουν τις άρκες. Αυτός προτιμάει τον Χριστό και μένει ακλόνητος στην πίστη του και λέει, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή διωγμός ή μάχαιρα ή γυμνώτης και ουδού καθεξής». Μέσα στα πιο απάνθρωπα και φρικτά μαρτύρια οι χριστιανοί μάρτυρες έψελαν χαρούμενα. «Ή και πυρί και βασάνιστα αναλώστε ημάς, εμείς ουκαρνούμεθα τη στριάδος τη δύναμη». Αυτά λοιπόν τα προσόντα του τα έδωσε ο Θεός του ανθρώπου όταν τον έπλασε κατ' εικόνα, αλλά βέβαια και καθ' ομοίωση, όπως είπαμε. Γιατί του τα έδωσε δηλαδή όλα αυτά τα χαρίσματα ο Θεός του ανθρώπου, από τα δικά του βέβαια, σε μικρή δόση? Για να επιτύχει ο άνθρωπος το καθ' ομοίωση, που είναι ο τελικός σκοπός και προορισμός του, να ομοιάσει δηλαδή με τον Θεό, στηριζόμενος σε αυτά τα χαρίσματα του κατ' εικόνα. Σε αυτή λοιπόν τη λέξη συγκεντρώνεται όλος ο προορισμός μας. Γι' αυτό και μόνο γι' αυτό ζούμε σε αυτή τη ζωή. Για να πετύχουμε δηλαδή το καθ' ομοίωση, να ομοιάσουμε με τον Θεό σε τούτη τη ζωή, για να μπορούμε κατόπιν να ζούμε μαζί του παντοτινά στην άλλη ζωή, στη βασιλεία του, ευτυχισμένοι με όλα τα πλήθη και τα μακάρια πνεύματα. Μπορείς ποτέ εσύ να κάνεις συνοικέσιο και να πάρεις στο σπίτι σου άνθρωπο που δεν ταιριάζεται? Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς εκεί, αν από εδώ δεν γίνομαι στο χαρακτήρα όμοι με το Θεό? Πόσο αλήθεια μεγάλο προορισμό έχουμε, αλλά και πόσο χαμηλά και στενά σκεφτόμαστε, ή μάλλον δεν το σκέφτονται καθόλου πολύ αυτό τον προορισμό του. Προορισμός μας λοιπόν είναι να ομοιάσουμε με το Θεό. Πώς όμως θα τον ομοιάσουμε αφού δεν τον είδαμε? Θεόν ουδείς πόποτε εώρακε, λέει η Αγία Γραφή. Ακριβώς γι' αυτό και μας έστειλε στον κόσμο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το μονάκριβο παιδί του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι και αυτός Θεός αληθινός, όμοιος με τον Πατέρα κατά πάντα. Και ο Λόγος λοιπόν κάποτε εν χρόνο σάρξε γένετο και εσκήνωσε νημήν και θεασάμεθα αυτόν δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Έγινε ο Θεός άνθρωπος, ή να τον άνθρωπο Θεό να περιγάσετε, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Πρέπει λοιπόν να μοιάσουμε του Χριστού, και όταν μοιάσουμε του Χριστού θα μοιάσουμε και του Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Καθώς εκείνος περιεπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού αγαπημένα και κατά συνέπεια κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Σε τι όμως θα μοιάσουμε του Χριστού? Όχι φυσικά στη δύναμη, γιατί είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, γιατί είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη από κάθε άλλον. Αλλά στην αρετή θα του μοιάσουμε. Στην αγάπη του δηλαδή, που έδειξε προς τον Πατέρα και προς τους συνανθρώπους μας. Στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγνότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και ούτω καθεξής. Ο Χριστός αυτά θα είναι το πρότυπό μας, που θα αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν κι αυτόν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, που τεν μιμήθηκε, τι έλεγε? «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Λοιπόν, υπάρχει ανώτερος σκοπός από αυτόν? Υπάρχει ανώτερο από το Θεό και καλύτερο και τελειότερο για να μπορέσουμε να φτάσουμε? Αυτός ο προορισμός ικανοποιεί όλους και μπορούν όλοι οι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να το πετύχουν, αρκεί να το θελήσουν. Και οι άντρες και οι γυναίκες και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι σοφοί και οι άσοφοι και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και οι καλλιτέχνες και οι οδοκαθαριστές και οι βασιλείς και οι αρχιερείς και οι νεκροθάφτες και οι πατριάρχες και οι νεοκόροι και οι άσπροι και οι λευκοί και οι μαύροι και οι κίτρινοι και οι ερυθρόδερμοι όλοι μπορούν να μοιάσουν του Χριστού στην αρετή. Πλούτη και δόξα και απολαύσεις και σοφία δεν μπορούν όλοι να αποκτήσουν. Αρετή όμως και αιωνιότητα ο καθένας μπορεί να αποκτήσει και παιδί του Θεού να γίνει και ευτυχισμένος να ζήσει παντοτινά στη βασιλεία του. Κάθισε τώρα άνθρωπε και σκέψου τι απροσμέτρητη αξία έχει η λίγη αυτή ζωή. Από τη χρησιμοποίησή της, την καλή ή την κακή, εξαρτάται το μέλλον σου το παντοτινό. Αν ζεις για να τελειοποιηθείς την αρετή και ομοιάσεις του Θεού, τότε είσαι μέσα στο σκοπό για τον οποίο πλάστηκες και θα ζεις ευτυχισμένος στην άλλη ζωή την ατέλειωτη. Αν όμως ζεις αδιάφορος, είσαι αξιολείπητος. Τι μεγαλειώδης άραγε προορισμός. Αντάξιος του πάνσοφου, παντοδύναμου και πανάγαθου και άπειρου δημιουργού, αλλά αποκλίνεται στις άπειρες εφέσεις και στις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος. Πώς μπορούσε ο άνθρωπος να είναι πλασμένος μόνο για αυτή τη μικρή ζωή? Πόσο είναι? 50, 60, 100 χρόνια? Είναι μια σταγόνα στην αιωνιότητα. Δεν φτιάχνουν ποτέ υπεροκειάνιο για μια μικρή λίμνη, αλλά για έναν απέραντο ωκεανό. Ούτε κατασκευάζουν τρένο για την αυλή του σπιτιού τους, αλλά για τις μακρινές χώρες των υπήρων. Ούτε διαστημόπλια για το αεροδρόμιο, αλλά για το άπειρο διάστημα. Και το μεγαλούργημα της Αγίας Σοφίας, Κωνσταντινούπολης, δεν το κτίσανε να χρησιμεύει για μια μέρα, αλλά για τις μέλουσες γενιές των απερχομένων αιώνων. Έτσι και το μεγάλο καλλιτέχνημα από σωματικής και πνευματικής απόψεως, τον άνθρωπο, δεν τον έπλασε ο Θεός για τα στενά όρια αυτής της μικρής ζωής. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και συν Θεώ θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ήταν η εκπομπή «Ουράνια μηνύματα» που επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος καθηγητής κ. Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Όλα είναι μια σύνδεση.
1: Και 210 5212.
2: Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και ευγεία. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
5: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κύριος οι αγαπώντες του σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέως, το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε, οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμενε επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοδύσα το Πνεύματι, χαίρε τη Αβρέ τη Ζωή Ανταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιων Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο, χαίρε Διή Εγείροντε Τρόπαια, χαίρε Διή Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετήμη αντίληψη των εις προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

Ποιος θα είναι ο πρώτος? Ο Κύριος λέει: ζητείτε πρώτον τη Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αυτή είναι η αρχή μας, έστω κι αν ακόμη η υλική ζωή μας επιβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ. Η στόχη της ζωής του κόσμου είναι άλλη και κανείς δεν έχει πια χρόνο να προσεύχεται. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνως ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στο πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθηκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε: κάνεις λάθος. Δεν έχεις παρά μόνο ένα. Αλλά πατέρα μου, απήντησα, έχω 14. Όχι, μου είπε πάλι, δεν κάνεις παρά μόνο ένα πράγμα κάθε φορά. Κάνε το λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο. Ο σκοπός που θέτουμε στη ζωή μας εμποτίζει όλες τις πράξεις μας. Αν παραδείγματος χάρη επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε χρήματα, όλα όσα θα κάνουμε θα απορρέουν από εκεί. Η εργασία, η κοινωνική θέση, δεν έπρεπε να έχουν καμία σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Όποιος αγαπά περισσότερο τον Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη καριέρας. Δεν υπάρχει καριέρα στην πνευματική ζωή. Αν η εν Χριστώ σωτηρία είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας, ό,τι κάνουμε γίνεται πράξη προσευχής, πράξη λειτουργική. Κάθε τι που κάνετε, η εργασία σας μπορεί να είναι για τη σωτηρία σας. Αυτό εξαρτάται από εσάς, από τον τρόπο που το κάνετε. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος μοναχών που διακονούσαν στο μαγειρίο, στο ξενώνα, και έγιναν μεγάλοι άγιοι. Η οδός της σωτηρίας συνίσταται στο να εργάζεται κάποιος χωρίς πάθος, προσευχόμενος. Γνωρίζετε ίσως το μοναχό εκείνο που ήταν μάγειρας σε όλη του τη ζωή σε κάποιο μοναστήρι του Κιέβου? Κοιτάζοντας τη φωτιά κάτω από το τηγάνι του, έβλεπε τον εαυτό του συνεχώς στις φλόγες του Άδη. Έγινε Άγιος. Το διακόνημά του δεν τον εμπόδισε να είναι πάντοτε μαζί με το Θεό. Μη χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψη. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει κάποιο πνευματικό νόημα. Ας αναζητήσουμε πρώτα πώς μπορούμε να εργαζόμαστε κρατώντας την καρδιά, το νου και την προσοχή μας στο Θεό. Ήθε ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να κρατήσετε το πνεύμα, το νου και την καρδιά σας στο πνεύμα του Χριστού. Τότε, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα μπορεί πολύ γρήγορα βαθιά να μεταμορφωθεί. Αυτό που ήταν ανιαρό και αποθαρρυντικό θα εξαφανιστεί, μεταμορφωμένο από τον πόθο σας να είστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός σας.

Για να διατηρούμε το πνεύμα και την καρδιά μας εν ειρήνη ενώπιον της κρίσεως του Θεού, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που να μπορεί να ενοχλήσει τον πλησίον. Οφείλουμε να κερδίζουμε οι ίδιοι τα προστοζήν με την εργασία μας. Πρέπει πάση θυσία να μην αφήσουμε να μας εμποδίσουν οι μέριμνες της καθημερινής ζωής, να παραμείνουμε εν πνεύματι με τον Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και με το Πνεύμα το Άγιο. Μερικές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την ακόλουθη μεταφορά. Αν βρισκόμαστε κάπου με έναν αυτοκράτορα, η παρουσία του επηρεάζει κάθε τι που κάνουμε. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με τον αιώνιο βασιλιά μας? Αφού είναι παρόν, ας κάνουμε το κάθε τι κάτω από το βλέμμα του. Πάντοτε. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ας σκεφτόμαστε ότι ο Θεός μας κοιτάζει, ακούει τις προσευχές μας, βλέπει τα βάθη του πνεύματός μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι βλέπουμε τον Θεό καθώς εστί, αλλά όμως δημιουργεί κάποια ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις ατέλειές μας, τη διάχυση του πνεύματός μας, τα λάθη μας στις σχέσεις μας με τους άλλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζώντας με άλλους ανθρώπους, υποβαλόμαστε σε ορισμένους περιορισμούς, εξωτερικούς Ζώντας με άλλους ανθρώπους, υποβαλόμαστε σε ορισμένους περιορισμούς, εξωτερικούς κανόνες, εξαναγκαστικούς.

θα νοικοδομήσουμε όλο το είναι μας. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε τετριμένο, μικρό και ασήμαντο. Κρατώντας το πνεύμα στον Θεό, είναι εύκολο να τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους εξωτερικούς περιορισμούς, χωρίς να γινόμαστε δούλοι τους. Οι εξωτερικοί τύποι της ζωής συνδυάζονται εύκολα με την πνευματική συνείδηση. Η φαινομενική τάξη της ζωής παραμένει η ίδια, αλλά το περιεχόμενό της αλλάζει. Η πνευματική μας πρόοδος εξαρτάται κυρίως από τη στάση μας. Είναι περίεργο, αλλά δεν αποκτήσαμε τη συνήθεια να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα μας. Το ξεχνάμε. Οι εντυπώσεις της εξωτερικής ζωής, της υλικής, μας επιβάλλονται με τόση δύναμη, ώστε ξεχνούμε την πνευματική ζωή. Οφείλουμε να διατηρήσουμε συγχρόνως μία πολύ δυνατή ορμή προς τον Θεό και τη συνείδηση της ανεπάρκειας και της φτώχειας μας. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, η προσευχή πάβει να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Έκρηξη ηφαιστείου. Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. Αντίθετα, για όποιον πιστεύει ότι είναι πάντοτε ο τελευταίος, η συνάντηση με τον άλλο γίνεται πάντοτε ευκαιρία για ωφέλεια και πνευματική πρόοδο. Αξίζει συνεπώς να είναι κανείς τελευταίος. Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη. Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αν έχουμε τη στάση αυτή μαζί με προσευχή, κάθε συνάντησή μας αποβαίνει προφητικό γεγονός.

να ταπεινωνόμαστε συνεχώς. Ιδού το έργο μας. Ο Κύριος είπε, «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να υψώνει». Το πρόβλημα της καθημερινής ζωής από ασκητική άποψη συνδέεται με το φόβο του Θεού. Αυτός ο φόβος είναι δώρο εξαιρετικά πολύτιμο. Μέσω αυτού ζητούμε από τον Θεό να μας καθοδηγεί στην καθημερινή ζωή σε κάθε στιγμή. Ανεπαίσθητα, με μία ενέργεια της χάριτος που ξεφεύγει από τη λογική μας, εισερχόμαστε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ας παραμένουμε κάθε στιγμή στο φόβο του Θεού. Έτσι θα κατορθώσουμε να διακονούμε τον πλησίον και να οικοδομούμε τη σωτηρία μας. Μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη και να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Ο τελικός σκοπός είναι να βρίσκεται ο νους μας πάντοτε ενωμένος με την καρδιά. Η ένωση αυτής της καρδιάς και του νου είναι ο καθαυτό τόπος της προσευχής. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές, είμαστε καθημερινά

κτισμένη και προσφέρουμε την ευχή χωρίς φωνή στον τόπο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέουμε την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέουμε λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Ύστερα με την εκπνοή συμπληρώνουμε «Ελέησόν με». Συγκεντρώνουμε όλη την προσοχή μας στο όνομα του Χριστού και στο λόγο «Ελέησόν με». Δεν δεχόμαστε καμία άλλη σκέψη. Στην αρχή η πράξη αυτή, η φαινομενικά τόσο απλή, είναι δύσκολη. Αντί να είμαστε ειρηνικοί, παλεύουμε. Ωστόσο, σιγά σιγά συνηθίζουμε να κρατούμε την προσοχή μας στο υψηλότερο μέρος της καρδιάς. Προοδευτικά αποκτούμε τη συνήθεια της ευχής. Όταν αρχίζουμε να προφέρουμε το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών μας κατακλείζει. Μόλις η ευχή τελειώσει, λογισμοί εξαφανίζονται. Εξερχόμαστε με το νου ελεύθερο, ενώ κατά τη διάρκεια της προσευχής οι λογισμοί μας ενοχλούσαν. Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Την ώρα της προσευχής παλεύουμε με όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πάθη και τις προλήψεις, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον, το καλύτερο είναι να μην φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου, ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε έξω από όλα αυτά. Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, να αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας. Αν λογισμοί μας προσβάλλουν και μας εμποδίζουν να προσευχόμαστε με καθαρό τρόπο, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να κράζουμε «Ελέησόν με». Με την ενεργό αυτή αντίσταση μεταμορφώνουμε σιγά σιγά την εκπεσμένη ανθρώπινη φύση που μας κάνει τέκνα του πρώτου Αδάμ. Παλεύουμε και ο αγώνας αυτός οφείλει να είναι αληθινά βαρύς, να ενδύεται παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι, δεν είμαστε απλώς άτομα που προσβάλλονται από τους λογισμούς. Με υπομονή ας κράζουμε. «Ελέησόν με». «Ελέησόν με». Ιδού ο τρόπος για να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς, να τους εμποδίσουμε να μας εχμαλωτήσουν. Μην αποθαρρύνεστε γρήγορα, αλλά να επαναλαμβάνετε την ευχή μέχρι ότου εισχωρήσει στα έγκατα της συνειδήσεώς σας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μια προσωπική σχέση που ξεπερνά τη λογική. Η ζωή του Χριστού εισχωρεί σιγά σιγά μέσα μας. Μερικοί προσεύχονται με τη σκέψη, με τη διάνοια. Δεν είναι δυνατό όμως να υπάρξει προσευχή χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Στην προσευχή η καρδιά και ο νους είναι αρρήκτως ενωμένα. Να προσεύχεστε στο κελί σας. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα, άλλη μισή ώρα, άλλη ένα τέταρτο ή 10 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τις δυνάμεις του καθενός. Αλλά πρέπει να γίνεται. Η καρδιά και ο νους θα συνηθίσουν έτσι να ζουν παντού και πάντοτε με την ευχή. Όταν λέτε την ευχή του Ιησού, εμποδίζετε κάθε λογισμό να σας προσβάλλει. Οι αρχάριοι της πνευματικής ζωής οφείλουν να μάθουν να αγωνίζονται εναντίον των απαιτήσεων του σώματος.

Να προσεύχεστε το βράδυ, το πρωί και τις άλλες στιγμές της καθημερινής σας ζωής. Να προσεύχεστε για τους άλλους. Μόνο με την ενότητα εμπνεύματι Αγίου θα μπορέσετε να οικοδομήσετε τη σωτηρία σας. Να προσεύχεστε για τους γύρω σας και να ζητείτε από τον Θεό να σας ευλογεί δια των προσευχών τους. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον άρρωστο, μνημονεύουμε το όνομά του, ζητώντας από το Θεό να τον θεραπεύσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, αλλά πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για πάθος, αλλά για στάση χριστιανικής αγάπης προς τον αδελφό μας. Όταν ο νους μας είναι εξ ολοκλήρου στραμμένος προς τον Θεό, πάβουν όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει πια παρά μόνο ένα ερώτημα. Πώς να αποκτήσουμε το πνεύμα μέσα μας και να το φυλάξουμε. Με την ορμή του πνεύματός μας προς τον Θεό, είναι δυνατό να φτάσουμε στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Όταν η προσευχή γίνει καθαρά, μια θεωρία άλλης τάξεως γεννιέται στον άνθρωπο. Κάθε τι που αφομοίωσε στον κόσμο αυτόν από την εμπειρία ή τη μελέτη, ξεπερνιέται. Στην κατάσταση της προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία, ούτε την κοινωνική και ιεραρχική του θέση. Όλες οι λεπτομέρειες της επίγειας ζωής υπερβαίνονται. Έτσι, κατανοείται καλύτερα το νόημα του Λόγου του Χριστού. «Εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν». Ποια στάση να κρατάμε στην Εκκλησία? Πρέπει να στεκόμαστε με ένταση και αυτοσυγκέντρωση. Να έχουμε ένταση, δηλαδή μεγάλη προσοχή, ώστε να μην διαχέεται ο νους μας με επιφανειακά πράγματα και αλότριες σκέψεις. Όταν ο νους μας είναι ελεύθερος από τα πάθη, η παραμορφωμένη από την πτώση φύση μας αποκαθίσταται στο πρωτόκτιστο κάλος της. Αν είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, οι αποκαλύψεις γίνονται φυσιολογικά φαινόμενα. Η χριστιανική οδός συνίσταται στην πλήρωση του νου και της καρδιάς μας από την υπερβατική γνώση του Θεού. Μόνο με μακρόχρονη εμπειρία, που μπορεί να διαρκέσει μήνες και χρόνια, αποκτά κάποιος βαθμιδόν χριστιανική στάση στην προσευχή. Να γίνετε μωροί. Μωροί σαν τους αληθινούς ασκητές. Γιατί μωροί? Γιατί να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει να ζει συγχρόνως σε δύο επίπεδα. Στο παρόν και στην αιωνιότητα. Επαναλαμβάνω. Ας αυξήσουμε τώρα την προσοχή μας στο να οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Φυλάξτε όλα αυτά στη συνείδησή σας και η ζωή σας θα είναι γεμάτη έμπνευση, όχι μόνο κάθε μέρα, αλλά κάθε στιγμή. Μην ξεχνάτε αυτά τα λόγια. Ο Θεός σας έδωσε χρόνο για να οικοδομήσετε την αιώνια σωτηρία σας. Μην το σπαταλάτε.

Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρώπινης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδέδεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία μας με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο είναι. Στη Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτόν ο καθένας στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν είχε καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Ζει την ανθρωπότητα ως ένας Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ Παγγενή. Ιδού ο αληθινός χριστιανισμός.

0: στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διάβασε το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210 5236 263. Ιστότοπος.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Και σήμερα στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου με την Εταιρεία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας να κάνει λόγο για πλήγμα ντρόουν σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα πυροσβέστες στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους. Γενικά έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εικόνα. Σε αυτή την νοερή διάβαση που ξεκινήσαμε πριν από μήνες, διερχόμενοι ένα ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, φτάνουμε μπροστά στο Ιερό Τέμπλο. Στο Ιερό Τέμπλο που μας το σηματοδοτούν οι εικόνες. Βλέποντας λοιπόν το Ιερό Τέμπλο και τις εικόνες της και τις εικόνες του, θα μιλήσουμε σήμερα για τη θεολογία της εικόνας. Τη θέση της, την ιστορία της, το περιεχόμενό της. Μεταξύ λοιπόν του Σολέα και του Αγίου Βήματος υψώνεται το τέμπλο με τις εικόνες του. Όπως γνωρίζετε, το τέμπλο δεν υπήρχε στο ναό κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας. Αλλά και η διάταξη της συνάξεως των πιστών ήταν διαφορετική. Στους Αποστολικούς χρόνους το ευχαριστιακό τραπέζι βρισκόταν στο μέσον του τόπου της συνάξεως και οι πιστοί γύρω από αυτό. Ασφαλώς στην κεφαλή της τράπεζας βρισκόταν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά η διάταξη ήταν ιονή κυκλική. Ίσως γιατί ζούσαν τον ενθουσιασμό μιας εξαγιασμένης οικουμένης που όπου να είναι θα αποτελεί βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε το χαιρετισμό και τη φράση που διείπε την πρώτη χριστιανική κοινότητα «Ο Κύριος εγγύς». Και αυτό ήταν η πεποίθησή τους. Αργότερα, μετά τον δεύτερο αιώνα, έγινε κατανοητό ότι προέχει ο χαρακτήρας της πορείας προς τη Βασιλεία του Θεού, ότι πορευόμαστε προς αυτήν. Γι' αυτό και αλλάζει η διάταξη των πιστών. Ο επίσκοπος τίθεται επικεφαλής ενός λαού που πορεύεται. Υπάρχει πλέον ένας νοητός άξονας από προς. Από τον τόπο του θανάτου, τη Δύση, προς τον τόπο της ζωής, την Ανατολή. Η τράπεζα της ευχαριστίας μετακινείται από το κέντρο προς το ανατολικό άκρο του ναού και δημιουργείται το τμήμα που ονομάζουμε Άγιο Βήμα, το οποίο συγχρόνως εικονολογεί τα έσχατα. Για να διακρίνεται αυτό το μέρος του ναού, τοποθετείται ένα χαμηλό χώρισμα, τα λεγόμενα θωράκια, χωρίς να παρεμποδίζεται η θέα των τελουμένων στο Άγιο Βήμα. Αργότερα, γύρω στον 5ο αιώνα, τοποθετούνται και κοιονίσκοι που τα άνω άκρα τους τα συνδέει ένα ευθύγραμμο επιστήλιο. Ανάμεσα στους στήλους, όπως ονομάζονται αυτοί οι μικροί κοιονίσκοι, τοποθετούνται κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα, που σύρονται όταν χρειάζεται να αποκριβούν ορισμένα από τα τελούμενα μέσα στο Άγιο Βήμα. Γνωρίζουμε ότι τον 8ο αιώνα, επάνω στους στήλους του τέμπλου, υπάρχουν οι εικόνες της Δεήσεως, ο Χριστός εν μέσω της Παναγίας και του Προδρόμου, από τους οποίους στήλους τις αφαιρούν οι εικονομάχοι και στους οποίους στήλους τις επανατοποθετούν οι πιστοί μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό η πράξη αυτή ονομάζεται αναστήλωση των Αγίων εικόνων, ορολογία βέβαια που έλαβε ευρύτερο περιεχόμενο. Αργότερα, και πάντως μετά τον 12ο αιώνα, όταν η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία διαφοροποιήθηκε και όλο και περισσότεροι δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, καταργήθηκαν τα βίλα και στη θέση τους ενσωματώθηκαν οι εικόνες του τέμπλου.
περιορίστηκε έτσι η θέα των τελουμένων μέσα στο Άγιο Βήμα και συγχρόνως άρχισε η πρακτική της μυστικής ανάγνωσης των σημαντικότερων ευχών της Αγίας Αναφοράς. Προσθέθηκε επίσης μία ζώνη πάνω από το επιστήλιο, όπου ενσωματώθηκαν οι εικόνες που ανήκουν στον κύκλο του 12 όρτου, καθώς και η κεντρική κατάληξη που φέρει το Σταυρό. Με αυτή τη μορφή, που γενικεύθηκε από τον 14ο αιώνα και μετά, το τέμπλο φέρει και την παράλληλη ονομασία «Εικονοστάση» «Εικονοστάσιο». Ανέφερα το 12ο, που είναι στο υψηλό μέρος του τέμπλου. Οι βασικές εικόνες του 12ου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η Παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η Βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η Σταύρωση, η Ανάσταση, που εικονίζεται ως Ισάδου κάθοδος, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Βλέπετε ότι η σειρά που τοποθετούνται στο 12ο αυτές οι εικόνες υπομνηματίζει την ιστορική σειρά των γεγονότων. Σας ξαναθυμίζω, πρώτα ο Ευαγγελισμός, μετά η Γέννηση, μετά η Παπαντή κλπ. Μερικές φορές, όταν το επιτρέπει η κατά μήκος έκταση του δεύτερου επιστηλίου, προστίθεται και άλλες εικόνες ή παραλλαγές των παραπάνω θεμάτων, όπως ο άγγελος πρώτου καινού τάφου, το χέρε των μυροφόρων, η ψηλάφης του Θωμά, η κύμης Θεοτόκου.

Οι εικόνες του τέμπλου αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της λατρείας. Μπορεί σε ένα ναό να λείπουν οι τοιχογραφίες, ποτέ όμως δεν λείπουν οι εικόνες του τέμπλου, καθώς και οι φορητές εικόνες που μας υποδέχονται στην είσοδο του ναού και είναι τοποθετημένες στα λεγόμενα προσκυνητάρια. Οι εικόνες του τέμπλου έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Στα δεξιά της ωραίας πύλης, όπως την βλέπουμε εμείς, υπάρχει η εικόνα του Χριστού, συνήθως ως αρχιερέως ή διδασκάλου, με ενδύματα μάλιστα στην τελευταία περίπτωση αρχαίου φιλοσόφου. Στα αριστερά της ωραίας πύλης βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, είτε ως βρεφοκρατούσα, είτε ως οδηγήτρια, είτε ως ελεούσα. Στα αριστερά της εικόνας του Χριστού, δεξιά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στα δεξιά της Παναγίας, αριστερά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας ή της εορτής που είναι αφιερωμένος ο ναός. Τέλος, στα δύο δημόθυρα, το βόρειο και το νότιο, υπάρχουν οι εικόνες των Αρχαγγέλων Μιγαήλ και Γαβριήλ. Αυτές είναι οι βασικές εικόνες του τέμπλου. Εάν ο ναός είναι μεγάλος και το τέμπλο εκτείνεται σε πλάτος, τοποθετούνται και άλλες εικόνες, συνήθως σε σχέση με τις παραδόσεις του τόπου όπου βρίσκεται ο ναός. Ανέφερα παραπάνω τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ τους Αρχαγγέλους που βρίσκονται στα δύο δημόθυρα. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο σημείο αυτό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό» και παραπέμπει στο «Κάλος του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο βόρειο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των γυναικών μέσα στο ναό, μια που η γυναίκα θεωρείται εικόνα της ομορφιάς του Θεού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ο δυνατός του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο νότιο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των ανδρών, μια που ο άνδρας θεωρείται εικόνα της δυνάμεως του Θεού. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις εικόνες, τη θεολογία τους, την ιστορία τους, τη θεματική τους και τη θέση τους στη ζωή μας. Και θα ξεκινήσω από μια εξέταση της ιστορίας της εικονομαχίας, γιατί νομίζω ότι έτσι θα αντιληφθούμε πού παραπέμπει η εικόνα και γιατί η Εκκλησία την θεωρεί ουσιώδη λόγο της. Το 680 μετά Χριστόν, με τη σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, φάνηκε να έκλεισε ο κύκλος των λεγόμενων χριστολογικών ερίδων και αιρέσεων. Έχουμε τώρα μία ολοκληρωμένη διατύπωση για το πρόσωπο του Χριστού ως ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Δύο αληθείς φύσεις, θεία και ανθρώπινη, σε ένα πρόσωπο, δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, χωρίς απομείωση καμιάς από τις δύο, χωρίς τροπή, χωρίς διαίρεση και χωρίς σύγχυση, που αρμονικά υπάρχουν και δρούν και ενεργούν. Φαίνεται όμως ότι τελικά το θέμα δεν είχε τελειώσει ακόμη, όπως δείχνει η περιπέτεια της οικονομαχίας. Δεν ήταν δηλαδή εύκολο να αποδεχθούν ορισμένοι ότι ο άνθρωπος μπορεί ποτέ να φτάσει ως φύση σε προσωπική σχέση με τον Θεό, να κοινωνήσει με τις ενέργειες της Θείας Φύσεως. Κυρίως δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν άνθρωποι που προέρχονταν από μονοφυσιτικές παραδόσεις. Παρόλο ότι είναι διατυπωμένο ήδη στην Αγία Γραφή ότι με μια διατύπωση του Αποστόλου Παύλου ότι τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δόρητε, μας έχουν δωρηθεί, είναι αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως, αυτή την κοινωνία της θείας, με τη Θεία Φύση δεν μπορούσαν να την αποδεχθούν ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την δυνατότητα ο άνθρωπος ως κτιστός να έχει πραγματική σχέση με τον Θεό που είναι άκτιστος.

Το 726 μετά Χριστόν, 46 χρόνια μετά την έκτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, δηλαδή εκφάνσεις του μονοφυσιτισμού, εκδόθηκε το πρώτο διάταγμα κατά των εικόνων από το Λέοντα III τον Ίσαυρο που είχε γίνει βασιλέας 9 χρόνια πριν. Με αυτόν αρχίζει η δυναστεία των Ισαύρων που κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή της Αρμενίας, από περιοχή δηλαδή μονοφυσιτικής παραδόσεως, και ξαναθέτουν το θέμα των δύο φύσεων του Χριστού, αυτή τη φορά με αιχμή τις εικόνες. Πώς είναι δυνατόν να ζωγραφίζω την άκτιστη φύση του Θεού χωρίς να εκπίπτω σε προσκύνηση ειδώλου? Αυτή ήταν η ένσταση των εικονομάχων. Ήδη έχει προηγηθεί ο αρμενικής επίσης καταγωγής και μονοφυσιτικής νοοτροπίας βασιλέας Φιλιππικός Βαρδάνης, του οποίου ο λανθάνων μονοφυσιτισμός οδηγεί σε μια ανεικονική αντίληψη του Θείου. Υπάρχουν δύο εκφράσεις του μονοφυσιτισμού. Η μία αντιλαμβάνεται το Χριστό μόνο ως Θεό. Αν έχουμε στην ιστορία μαρτυρία ότι εμφανίστηκε ως άνθρωπος, αυτός ο Χριστός είναι φαινομενικά και όχι κατά αλήθειαν άνθρωπος. Ή, και αν ήταν πραγματικό άνθρωπος, η ανθρωπότητά του απορροφήθηκε από τη θεότητά του και εξαφανίστηκε. Μετά την Ανάστασή του είναι μόνον Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η μία έκφραση του μονοφυσιτισμού. Η άλλη έκφρασή του είναι ότι ο Χριστός είναι ένας ψηλός, απλός άνθρωπος και μόνον άνθρωπος, χαριτωμένος ασφαλώς, ιδιαίτερος άνθρωπος, που γεννιέται από μία γυναίκα και κατά τη βάπτισή του έρχεται μία θεία ενέργεια και τον φωτίζει ώστε να μπορεί να δράσει κατά έκτακτο τρόπο και να διδάξει, να αναπτύξει μία διδασκαλία. Αυτός λοιπόν είναι ένας θείος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος που τιμάται από τον Θεό ως διακεκριμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, ψηλός άνθρωπος, ο Χριστός είναι η μία περίπτωση του μονοφυσιτισμού. Μόνο Θεός ο Χριστός είναι η άλλη περίπτωση. Οι Ίσαυροι είχαν γλιστρήσει σε αυτόν τον ιδιότυπο μονοφυσιτισμό και υποστήριζαν ότι αφού ο Χριστός είναι μόνο Θεός, είναι ειδωλολατρεία να εικονίζω το πρόσωπό του. Προσέξτε, στο θέμα της εικονομαχίας, το πρόσωπο του Χριστού είναι το ερώτημα, όχι το πρόσωπο των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίσω το Χριστό, εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίσω το Χριστό, δεν χρειάζεται να εικονίσω τους Αγίους. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι το ζήτημα. Οι εικονομάχοι έλεγαν ότι δεν μπορώ να εικονίσω τη θεότητα, διότι η θεότητα είναι αόρατη. Αν την εικονίσω, σημαίνει ότι δημιουργώ είδωλο, αφού η εικόνα αποτυπώνει τη φύση και δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσω τη φύση του αοράτου. Δεν μπορούσαν να κάνουν διάκριση μεταξύ φύσεως και προσώπου, πολύ περισσότερο μεταξύ φύσεως και ενεργειών. Ταύτιζαν τη φύση με την υπόσταση. Το διάταγμα που εξαπολύει ο Λέων III ο Ίσαυρος το 726 εναντίον των εικόνων δεν αναφέρεται στο θεολογικό περιεχόμενο της διαμάχης, αλλά επικαλείται θέματα ηθικής τάξεως. Η δικαιολογία έχει έναν λαϊκισμό, όπως συνήθως έχουν οι πολιτικές αποφάσεις για να συγκινούν τα πλήθη. Θέλει να βάλει τάξη στην αταξία που κατά τη γνώμη του είχε παρουσιαστεί, να λατρεύονται αντικείμενα του κτιστού, της φύσεως, ως θεία αντικείμενα, να λατρεύονται οι εικόνες. Και για να μην γίνει αυτό, αποφάσισε να καταργήσει τις εικόνες. Η εικόνα του Χριστού, που ήταν αναρτημένη πάνω από τη χρυσή πύλη της βασιλεύουσας, καθυλώθηκε.
και με δεύτερο διάταγμα το 730, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, αρχίζει ο διωγμός εναντίον όσων ήσαν υπέρμαχοι των εικόνων, που στην ιστορία έμεινε ως διαμάχη ανάμεσα στους εικονοκλάστες και τους εικονολάτρες.

0: Η ελληνική λέξη εικόνα παράγεται από το ρήμα οίκο με έψιλον γιώτα που σημαίνει ομοιάζω. Ειδικά από τον παρακείμενό του έικα. Έχω γίνει όμοιος με κάτι. Με αυτή τη λέξη απέδωσαν οι Εβδομοί κοντά στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη τσελέμ, η οποία εμπεριέχει τις σημασίες εμφάνιση, αντιπροσώπευση, ισοτιμία, υποκατάστατο. Επίσης με τη λέξη εικόνα αποδίδεται και η έννοια της δόξας του Θεού, το εβραϊκό καβότ γιαχβέ, μια δόξα που περιγράφεται στο περιστατικό της μεταμόρφωσης στο Θαβόρ. Η εικόνα λοιπόν παραπέμπει σε ένα πρωτότυπο, εικονίζει, δεν αναπαράγει. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι ορατό, μπορώ να το ονομάσω ορατό αρχέτυπο. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι αόρατο, πρέπει να γίνεται αναγωγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό το αόρατο. Στην εικόνα του Χριστού δεν εικονίζουμε την αόρατη θεότητα, αλλά την ορατή ανθρωπότητα που μας φανερώθηκε μέσα στην ιστορία, με αναγωγή όμως στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο. Τη διάκριση αυτή διατύπωσε ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας ότι η εικόνα ανάγεται στο πρωτότυπο του εικονιζόμενου προσώπου. Η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Και την αναδιατύπωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, επεξηγώντας ότι αυτό που εικονίζουμε σε μια εικόνα δεν είναι η φύση αλλά η υπόσταση, το πρόσωπο. Παντός εικονιζομένου, ούχι φύσης αλλά η υπόσταση εικονίζεται. Στην περίπτωση δηλαδή της εικόνας του Χριστού δεν εικονίζουμε τη Θεία Φύση αλλά αναφερόμαστε στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού. Και μάλιστα αυτό το πρόσωπο είναι ιστορικό, όχι συμβολικό ή αλληγορικό ή φανταστικό. Γι' αυτό ονόμαζαν είδωλα τις εικόνες των ειδωλολατρών, αφού αποτύπωναν φανταστικά αρχέτυπα, παράγωγα του μύθου ή του στοχασμού ή των ερμηνεών. Αφού λοιπόν εικονίζω την υπόσταση και όχι τη φύση, ο Χριστός είναι περιγραπτός κατά την υπόστασή του. Περιγράφεται κατά την υπόστασή του, ακόμα και αν κατά τη θεότητα είναι απερίγραπτος. Χωρίς να συμιγνύονται οι δύο του φύσεις, εικονίζεται το πρόσωπό του κατά την ιστορική πραγματικότητα και όχι κατά φαντασιώδη αντίληψη. Η προσέγγιση αυτή διατυπώνεται και συνοψίζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Δεν είναι δυνατό να εικονίσω τον Θεό που δεν έχει μορφή του κτιστού, που είναι ασώματος. Όμως ο Θεός, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, όμως ο Θεός εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία με την ενανθρώπιση του Υιού. Συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Γι' αυτό μπορώ να εικονίσω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης. Αυτόν που για χάρη μου έγινε ύλη, άνθρωπος, πήρε σώμα και καταδέχτηκε να ενοικήσει σε υλικό σώμα, δια του οποίου εργάστηκε τη σωτηρία μου. Δεν θα πάψω λοιπόν να σέβομαι την ύλη, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η σωτηρία μου. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ αυτά που είπα τώρα μόλις να τα διαβάσω στο πρωτότυπο, γιατί είναι ένα εξαιρετικό κείμενο αυτό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Πάλε μεν ο Θεός, ο ασώματός τε και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζετο. Νυν δε σαρκή οφθέντος Θεού και της ανθρώπης συναναστραφέντος, εικονίζω Θεού το ορόμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργών, τον ύλην διεμέ γενόμενον και εν ύλη κατοικήσε καταδεξάμενον και δια ύλης την σωτηρίαν μου εργασάμενον και σέβον ου παύσω με την ύλην διείς η σωτηρία μου εργαστέ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Με αυτά που είπαμε προηγουμένως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν εικονίζω τον Χριστό, τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, δεν τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, αφού στην εικόνα δεν εικονίζω τη φύση, αλλά την υπόσταση. Ασφαλώς δεν τον εικονίζω κατά τη θεία του φύση, αφού ο Θεός δεν εικονίζεται. Τον εικονίζω κατά την υπόστασή του, στην οποία συντρέχουν οι δύο φύσεις του, η θεία και η ανθρώπινη. Και βέβαια εικονίζω το ορόμενο, που στην εικόνα του Χριστού είναι το ανθρώπινο στοιχείο της υποστάσεώς του. Επειδή όμως εικονίζω τον δοξασμένο Χριστό, γι' αυτό δεν αποτυπώνω στην εικόνα την ψηλή ανθρώπινη μορφή, αλλά μέσω μιας εικαστικής γλώσσας που διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, κυρίως στους πρώτους αιώνες που εισήχθη η εικόνα στην Εκκλησία, εικονίζω τη θεωμένη ανθρώπινη φύση. Το ίδιο θα γίνει και με τους Αγίους που μετέχουν αυτής της θείας δόξας. Ναι μεν τα πρόσωπα των Αγίων είναι ιστορικά, αλλά συγχρόνως φανερώνουν την παρουσία της θείας δόξας. Σύμφωνα και με την επισήμανση του Αποστόλου Παύλου, «Ημείς πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόναν μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξα, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος». Μετέχουμε δηλαδή και εμείς της ίδιας δόξας του Κυρίου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε, η εικόνα είναι καταρχήν αποτύπωση ιστορικής παρουσίας και ιστορικής πράξεως που ανάγεται όμως στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι συνεχής υπόμνηση εμπειρίας αυτοπτών και αυτικών μαρτύρων. Συγχρόνως αποτελεί σχολιασμό και ερμηνεία του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Ήδη μάλιστα από τους Αποστολικούς χρόνους υπογραμμίζεται αυτός ο εμπειρικός χαρακτήρας ως προς την οδό της σωτηρίας. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα πράγματα, αυτά που φανερώνονται μέσα στην ιστορία και είναι αντιληπτά δια των αισθήσεων, και στην ιδεολογία, στη διδασκαλία, στο στοχασμό. Δεν ενδιέφερε τους πρώτους μαθητές, τους Αποστόλους, ούτε τους διαδόχους τους, τους πατέρες, ένα σύστημα διδασκαλίας, η φιλοσοφία ως θεωρία, ο στοχασμός. Όταν λοιπόν ξεκινούν το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο δηλαδή άγγελμα, ξεκινούν να εικονίσουν αυτόν τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Αρχίζουν λοιπόν να τον φανερώνουν μέσω πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι η γραφή. Παίρνουν ένα κονδύλι, μία περγαμηνή, μελάνι και γράφουν. Περιγράφουν δηλαδή τη δράση του Χριστού, τις πράξεις και τα λόγια. Το δεύτερο είναι το κήρυγμα. Εν λόγις λοιπόν και εν γραφές περιγράφεται το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταλαβαίνουν όμως ότι αυτά τα μέσα δεν αρκούν για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μαθαίνουν γι' αυτό το Λόγο του Θεού με έναν άλλο τρόπο, αφού δεν ξέρουν να διαβάζουν, ούτε και έχουν την ανάλογη παιδεία να παρακολουθούν προφορικές θεολογικές αναπτύξεις. Γι' αυτό αρχίζουν οι διδάσκαλοι της πίστεως να τον περιγράφουν με σχήματα του κόσμου τούτου, με εικαστική γλώσσα. αρχίζει η ιστορία της εικόνας στον χώρο της Εκκλησίας. Οι πρώτες απόπειρες ιστορήσεως προσώπων και πράξεων της Εκκλησίας μιμούνται τη μορφοπλαστική γλώσσα που υπάρχει κατά την ελληνιστική περίοδο γύρω τους, ακόμα και την τεχνική. Γνωρίζουμε ότι πρότυπα των πρώτων εικόνων αποτέλεσαν τα πορτρέτα του Φαγιού και η ζωγραφική που γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες της Πομπιείας, σχήμα, χρώμα, περιγραφή. Από τα τέλη όμως του 2ου και αρχές του 3ου αιώνα έχουμε τις πρώτες διαφοροποιήσεις και στη μορφή και στην τεχνική. Δεν θέλουν να εμφανίζουν τα ιερά τους πρόσωπα με τρόπο που αποτυπώνει τη φθορά, αλλά με τρόπο που ανοίγεται και ανάγεται στη μέλουσα βασιλεία του Θεού. Θέλουν να αποτυπώνεται η χάρη και η δόξα της αγιότητας. Συγχρόνως θέλουν να αποτυπώνεται ένας τόπος μεταμορφωμένος και ένας χρόνος του αιωνίου. Αυτά αργότερα τα ονομάσαμε εσχατολογικό χρόνο και εσχατολογικό τόπο. Αλλά δεν τα αφήσαμε να βρίσκονται μέσα σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Τα φέραμε μέσα στο παρόν. Τα κάναμε παρόν. Μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ψηλαφούμε το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε μετέχουμε, είτε δεν μετέχουμε, πραγματοποιούμε αυτή τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα πάρουμε λοιπόν την υπόσταση, το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων από τα έσχατα και θα τα αποτυπώσουμε στο παρόν. Ένα πρότυπο μάλιστα ουσιαστικό που έχουμε από τους Αποστόλους είναι το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τρεις από τους Αποστόλους, μία μέρα στην κορυφή ενός βουνού, είδαν τον Χριστό να λάμπει. Και όχι μόνο να λάμπει το πρόσωπό του, αλλά να λάμπουν και τα ρούχα του. Και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού γίνεται λευκά ως το φως. Συγχρόνως αισθάνθηκαν μία άλλη κατάσταση εσωτερική, τέτοια που να θέλουν να παγώσουν τη στιγμή αυτή ως αιώνια στιγμή. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως θεωρείται το ουσιοδέστερο γεγονός φανερώσεως θείας δόξας και θείας δυνάμεως. Ανάλογη δόξα θα περιγραφεί για τον άγγελο πρώτου μνημείου. Ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Ή ενεσθήσεσιν απαστραπτούσες. Αυτή η θεία δύναμη και θεία δόξα, αυτή τη θεία δύναμη και θεία δόξα προσπαθούμε με τα μέσα της ζωγραφικής να αποτυπώσουμε στις μορφές των Αγίων μας.

Ας προσεγγίσουμε τώρα το θέμα της τεχνικής της εικόνας. Λέμε ότι η διαφορά ανάμεσα στη ζωγραφιά και στην εικόνα, δηλαδή ανάμεσα στην κοσμική εικαστική τέχνη και στην εκκλησιαστική εικαστική τέχνη, βρίσκεται στην πηγή του φωτός. Στην εικόνα το φως δίνει την αίσθηση ότι έρχεται από μέσα, ενώ στη ζωγραφιά εξαρτάται από εξωτερική πηγή φωτός. Ο αγιογράφος ξεκινάει με σκούρο υπόστρωμα, αρχίζει να βάζει τα λεγόμενα σαρκώματα και σιγά σιγά προσθέτει φως. Μάλιστα έφτασαν σε μεγαλειώδη επιτεύγματα, γιατί αυτή την αποτύπωση του φωτός κατάφεραν να επιτύχουν και σε ψηφιδωτά, να βγάζουν φως μέσα από τις ψηφίδες. Έννοια τους ήταν να αποτυπωθεί ένα φως που τρόπον την απηγάζει από την υπόσταση του εικονιζόμενου προσώπου, που σημαίνει ότι το πρωτότυπο της εικόνας είναι μια υπόσταση, όχι μια φύση. Μια υπόσταση δοξασμένη μέσα στη Βασιλεία του Θεού, που γίνεται παρούσα μέσα στην ιστορία. Βλέποντας την εικόνα του Χριστού ή ενός Αγίου, ο νους μου και όλη μου η διάθεση ανάγονται στο πρωτότυπο. Επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά τη διατύπωση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, ή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά τη διατύπωση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία επανέλαβε ουσιαστικά

ιστορία της αυτοκρατορίας, όπως τη Μέση Ανατολή που κατεχόταν από τους Άραβες. Γιατί μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας τον 8ο αιώνα η πλειονότητα, για να μην πω το σύνολο σχεδόν των εικόνων, καταστράφηκαν από τη μανία των εικονομάχων. Πολλές από αυτές έγιναν με μία τεχνική που την ονομάζουμε τεχνική της εγκαυστικής ή του κυρόχητου. Μια τεχνική που το χρώμα αναμειγνύεται είτε με κερί είτε με κυρομαστίχη, κάτι που σημαίνει γρήγορη εκτέλεση. Το ίδιο γρήγορη εκτέλεση απαιτούσε και η τεχνική που ονομάζουμε τεχνική του φρέσκο, μια που έπρεπε η εικόνα να τελειώσει όσο ο σοβάς ήταν φρέσκος, νοπός, ώστε να εισχωρήσουν τα χρώματα μέσα σε αυτόν. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε η αυγοτέμπερα που, επειδή ήταν πιο ελεγχόμενη τεχνική, γενικεύθηκε η χρήση της.

Η θέση των εικόνων μέσα στο ναό δεν είναι αυθαίρετη, αλλά κάθε θέμα και κάθε εικόνα υπάρχει σε σχέση με μία διάταξη που την ονομάζουμε εικονογραφικό κύκλο. Αν και είναι αυστηρός, στην πραγματικότητα επιτρέπει σε κάθε καλλιτέχνη να δράσει εν ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει επίσης και στη μορφή και στην τεχνοτροπία. Ναι μεν η θεματολογία έχει διαμορφωθεί ήδη από τον 14ο αιώνα, κάθε εικόνα και κάθε παράσταση είναι αναγνωρίσιμες, ωστόσο μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την παρουσία του ταλέντου ενός δημιουργικού αγιογράφου, όταν αυτός δεν είναι απλώς αντιγραφέας ενός στυλ ή μιας μανιέρας. Ο εικονογραφικός κύκλος που ανέφερα χωρίζεται σε τρεις θεματολογικές ενότητες. Πρώτον, δογματική. Δεύτερον, λειτουργική. Τρίτον, ιστορική, που λέγεται επίσης και εορταστική. Οι ενότητες αυτές διακρίνονται ως προς τη θέση που αποτυπώνονται μέσα στο ναό. Η δογματική ενότητα, ή όπως αλλιώς λέγεται ο δογματικός κύκλος, αποτυπώνεται στον κυρίως άξονα ενός ναού από τη δύση προς την ανατολή. Είσοδος, τρούλος, αψίδα ιερού βήματος. Στην είσοδο, στην βασιλική πύλη όπως την ονομάζουμε, υπάρχει η εικόνα του Χριστού ως διδασκάλου, που μερικές φορές δορυφορείται από τις μορφές της Παναγίας και του Προδρόμου, οπότε η παράσταση λέγεται δέηση. Σε αυτή την εικόνα

να έχουμε έναν μιλίχιο και ήρεμο Χριστό που συνήθως κρατάει το Ευαγγέλιο ή κρατάει ένα ηλιτάριο πάνω στα οποία υπάρχει μία από τις φράσεις «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» ή «Εγώ είμαι η θύρα η απάγουσα εις την ζωή» ή «Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Είναι ο Χριστός που υποδέχεται τους πιστούς, τα μέλη του σώματός του. Η επόμενη παράσταση είναι ο Παντοκράτορς στον Τρούλο, στο κεντρικό δηλαδή σημείο του ναού. Σε αυτή την παράσταση ο Χριστός είναι αυστηρός, ετάστικος και επιβλητικός. Είναι ο Χριστός που εποπτεύει. Στο ένα χέρι κρατά το Ευαγγέλιο και με το άλλο ευλογεί. Συνήθως δορυφορείται είτε από αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, είτε από τους τέσσερις ευαγγελιστές, είτε από προφήτες ή σε συνδυασμούς αυτών των τριών ομάδων. Η τρίτη παράσταση ιστορείται στην αψίδα του ναού και συνήθως είναι η πλατιτέρα, η Παναγία ως μητέρα της Οικουμένης, που παριστάνεται είτε από τη μέση και πάνω με ανοιχτά τα χέρια σε αγκαλιά, είτε ένθρονη με ανοιχτά τα χέρια δεωμένη, ή βρεφοκρατούσα με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Δηλαδή μας προβάλλει το έργο της, τι έκανε και τι κάνει. Αυτά τα ανοιχτά χέρια είναι μια διαρκής παρουσία αγκαλιάς και δεήσεως. Γνωρίζουμε επίσης και ορισμένες άλλες παραστάσεις που υπάρχουν στην αψίδα, στη θέση που υπάρχει η πλατιτέρα, όπως παραδείγματος χάρη στη Μονή του Σινά, όπου στη θέση της πλατιτέρας έχουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Ο λειτουργικός τώρα κύκλος αποτυπώνεται στους στίχους του Ιερού Βήματος, γι' αυτό δεν είναι πάντα εμφανής, επειδή πολλές φορές μας τον κρύβει το τέμπλο. Κάτω από την αψίδα του Ιερού, στην κόγχη του Ιερού Βήματος, στο μεσαίο δηλαδή κλήτος του, υπάρχουν συνήθως δύο ζώνες, μία κάτω και μία επάνω. Στην επάνω ζώνη υπάρχει η παράσταση που υπομνηματίζει την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία. Άλλοτε ο Χριστός κοινωνεί τους Αποστόλους, άλλοτε διακονούντες άγγελοι προσφέρουν τα τίμια δώρα με σαφή υπόμνηση της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στην κάτω ζώνη εικονογραφούνται μεγάλοι ιεράρχες που έχουν μία σχέση με τη Θεία Λειτουργία, θεολόγησαν, ανέλησαν ή έγραψαν κείμενα Θείας Λειτουργίας, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι. Τώρα, όπως βλέπουμε στα αριστερά μας, μέσα στο Ιερό Βήμα, υπάρχει ένα τμήμα που ονομάζεται πρόθεση. Εκεί ετοιμάζει ο ιερέας τα τίμια δώρα πριν τον καθαγιασμό. Παλαιότερα, στην αρχαίγονη εκκλησία, η πρόθεση αυτή ήταν η τράπεζα των προθέσεων και υπήρχε στην είσοδο του ναού. Σε αυτή την τράπεζα εναπέθεταν οι πιστοί που προσέρχονταν για τη Θεία Λειτουργία τα δώρα τους, ψωμί, κρασί. Ερχόταν κάποια στιγμή που ο επίσκοπος ή ο ιερέας στη θέση του επισκόπου πήγαιναν σε αυτή την τράπεζα, έκαναν μια μικρή ακολουθία, έπαιρναν έναν από τους άρτους, έπαιρναν μια μικρή ποσότητα από το κρασί και πανηγυρικά τα πήγαιναν και τα απόθεταν πάνω στην Αγία Τράπεζα για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η Τράπεζα των Προθέσεων έχει καταργηθεί, εδώ και πολλούς αιώνες βέβαια, και αυτή τη λειτουργία της ετοιμασίας των δώρων την κάνει ο ιερέας στο τμήμα του Ιερού Ναού, βόρεια του Ιερού Βήματος, που ονομάζεται κόγχη ή πρόθεση. Από εκεί λοιπόν, από αυτή την κόγχη, από αυτή την πρόθεση, θα τα πάρει
και με τη μεγάλη είσοδο ιερέας θα τα αποθέσει στην Αγία Τράπεζα. Στην πρόθεση συνήθως εικονογραφείται ή η άκρα ταπείνωσης, όπου ο Χριστός είναι συνήθως σε μια ταπεινή στάση, πολλές φορές με τα χέρια του δεμένα. Την παράσταση τη λαμβάνουμε από την περιγραφή των παθών στα Ευαγγέλια, ενώ δεξιά του και αριστερά του υπάρχουν τα σύμβολα του πάθους, μία λόγχη, ένα σταυρός, ένα μαστίγιο, ένα ακάθινο στεφάνι. Ή υπάρχει μια άλλη εικόνα, η ετοιμασία του θρόνου, παράσταση που εμπνέεται από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε άλλα σημεία του ιερού βήματος συνήθως υπάρχουν μορφές είτε των επτά διακόνων, είτε προφητών, ενίοτε ο Μελχισεδέκ ως τύπος του αρχιερέως Χριστού, ενίοτε η θυσία του Αβραάμ, η προσφορά του Άβελ ή η θυσία του Μελχισεδέκ που προσφέρει κρασί και ψωμί. Πάντως, όλες οι εικόνες ή οι παραστάσεις μέσα στο Ιερό Βήμα αναφέρονται στη Θεία Λειτουργία. Ο τρίτος κύκλος έχει σχέση με τις εορτές. Είναι ο εορταστικός ή ιστορικός κύκλος. Γύρω-γύρω στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, άνω, μεσαία και κάτω, η κάτω είναι κυρίως διακοσμητική, βρίσκεται στο ύψος των πιστών και την ονομάζουμε ποδέα ή ποδιά. Γύρω-γύρω λοιπόν στο ναό που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες υπάρχουν παραστάσεις σκηνών από την Ιερή Ιστορία, τη Θεία Οικονομία και παραστάσεις Αγίων Μορφών. Στην επάνω ζώνη ιστορούνται παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού που αντιστοιχούν σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Παραδείγματος χάρη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού Χριστού, η Παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, η ένδοξη είσοδος, η γνωστή Βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Ή μερικές από αυτές, ανάλογα με το μέγεθος του ναού. Στη μεσαία ζώνη έχουμε τις μορφές των Αγίων. Μιλάμε μάλιστα για τάξεις ή ομάδες Αγίων. Οι Όσιοι, οι Μάρτυρες, οι Στρατιωτικοί Άγιοι, οι Ιεράρχες, οι Ερημίτες που ανήκουν στους Οσίους. Στο δυτικό εσωτερικό τοίχο του ναού τώρα, που παρατηρούμε όταν φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία και πάμε στην ιστορία, στον κόσμο, να μαρτυρήσουμε ο Ακικόαμεν, ο Εωράκαμαν της Οφθαλμής Σιμών, ο Εθεάς Άμεθα και Εχείρε Σιμών, ψηλάφισαν όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχουν παραστάσεις όπως η κοίμηση της Θεοτόκου ή η δευτέρα παρουσία του Κυρίου.

Η εικόνα, όπως είπαμε, είναι και αυτή ένα αγιογραφικό ανάγνωσμα. Παιδαγωγή και αυτή στην οδό Κυρίου, διδάσκοντας την παρουσία του Θεού στη δημιουργία και το άνοιγμα στην αναδημιουργία. Μας δείχνει ό,τι έγινε και ό,τι αναμένουμε να γίνει. Αυτό που έγινε το λέμε ιστορία. Οι Άγιοι αποτυπώνονται ως ιστορικά πρόσωπα. Συγχρόνως αποτυπώνονται και ως πρόσωπα του μέλλοντος αιώνος, φίλοι του Θεού και φίλοι του ανθρώπου. Γι' αυτό και η μορφή τους πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους πιστούς πριν ακόμα διαβάσουν το όνομά τους, η αναγραφή του οποίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εικόνας τους για να μας προφυλάξει από φαντασιώδεις εκδοχές. Στη δική μας παράδοση δεν νοείται ιστόρηση Αγίου Προσώπου με διαμεσολάβηση μοντέλου, όπως γίνεται στη δυτική παραδείγματος χάρη παράδοση, κυρίως με τις ζωγραφιές του Χριστού και της Παναγίας. Το υπόβαθρο μιας εικόνας ή μια σύνθετης παράστασης από τη ζωή του Χριστού είναι ασφαλώς ιστορικό. Συγχρόνως όμως είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα, στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λίζ, αν δεν ποδοπατούσε, μα έπαιρνε τούτα τα λεφτά, όταν θα γύριζε στο σπίτι του, το πολύ ύστερα από καμιά ώρα, θα έβαζε τα κλάματα για την ταπείνωσή του. Να, τι θα γίνονταν το δίχως άλλο. Θα έβαζε τα κλάματα και ίσως να έρχονταν να με βρει μόλις χάραζε και θα μου πετούσε ίσως τα χαρτονομίσματα και θα τα αποδοπατούσε όπως έκανε και πριν από λίγο. Μα τώρα έφυγε τρομερά περήφανος, θριαμβεύοντας, αν και ξέρει πως κατέστρεψε τον εαυτό του. Θα πει λοιπόν πως τώρα πια είναι το ευκολότερο πράγμα να τον κάνουμε να πάρει τα 200 ρούβλια, αύριο κιόλας, γιατί απόδειξε πια την τιμή του, ποδοπάτησε τα λεφτά. Δεν μπορούσε βέβαια να ξέρει όταν τα ποδοπατούσε πως θα ξαναπάω αύριο να του τα δώσω, και ωστόσο τα έχει τρομερή ανάγκη αυτά τα χρήματα. Αν και τώρα είναι περήφανος, σήμερα κιόλας, θα σκέφτεται πόσο μεγάλη βοήθεια έχασε. Τη νύχτα θα σκέφτεται ακόμα πιο πολύ. Θα το δει στον ύπνο του και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμος ίσως να τρέξει να με βρει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Και τότε ακριβώς θα παρουσιαστώ. Να, θα του πω, είστε υπερήφανος άνθρωπος, το αποδείξατε, μα τώρα πάρτε τα, συγχωρέστε μας. Τότε λοιπόν και θα τα πάρει. Ο Αλιώσα πρόφερε με κάποια παραφορά το «τότε λοιπόν και θα τα πάρει». Η Λίζ άρχισε να χτυπάει παλαμάκια. «Αυτό είναι αλήθεια! Αχ, αυτό το κατάλαβα άξαφνα! Τώρα, πολύ καθαρά! Αχ, Αλιώσα, πώς τα ξέρετε όλα αυτά! Είστε τόσο νέος και όμως ξέρετε τι κρύβει η ψυχή! Εγώ ποτέ, ποτέ μου δεν θα τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Το σπουδαιότερο είναι που πρέπει να τον πείσουμε πως αυτός είναι εντελώς ίσος με μας, παρόλο που παίρνει από μας τα χρήματα», εξακολουθούσε να λέει με έξαψη ο Αλιώσα. «Και όχι μονάχα ίσως, μα και καλύτερός μας. Ναι, καλύτερός μας. Υπέροχα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Μα συνεχίστε, συνεχίστε». «Ναι, δηλαδή δεν εκφράστηκα καλά για ανωτερότητα, όμως αυτό δεν πειράζει, γιατί...» «Μα ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, βέβαια δεν πειράζει. Ω, με συγχωρείτε αγαπητέ μου Αλιώσα, ξέρετε εγώ ως τα τώρα σχεδόν δεν σας σεβόμουνα, δηλαδή σας σεβόμουνα, μα σας θεωρούσα ίσο μου, μα τώρα θα σας σέβομαι για την ανωτερότητά σας. Μη θυμώνετε αγαπητέ μου και μην νομίζετε πως κάνω πνεύμα», πρόσθεσε αμέσως με κάποιο πάθος. «Είμαι κομική και μικρή, όμως εσείς, ακούστε Αλεξέη Φιοντόροβιτς, μήπως τάχα όλος αυτός ο συλλογισμός μας, δηλαδή ο δικός σας, όχι καλύτερα να τον πούμε δικός μας, μήπως τάχα έχει μέσα του μια περιφρόνηση για αυτόν, για τον δυστυχισμένο, επειδή δηλαδή ξεψαχνίσαμε τώρα την ψυχή του, λες και το κάναμε αφιψηλού, λέω μήπως, επειδή αποφασίσαμε τόσο σίγουρα, θα πάρει άραγε τα λεφτά». «Όχι Λίζ, δεν υπάρχει περιφρόνηση», απάντησε σταθερά ο Αλιώσα, σαν πως να ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια ερώτηση. «Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ καθώς ερχόμουν εδώ. Μα σκεφτείτε το λοιπόν, τι περιφρόνηση μπορεί να υπάρχει εδώ, τη στιγμή που εμείς είμαστε σαν κι αυτόν, τη στιγμή που όλοι είναι σαν κι αυτόν, γιατί κι εμείς τέτοιοι είμαστε, δεν είμαστε καλύτεροι. Μα κι αν ακόμα θα ήμασταν καλύτεροι, πάλι θα ήμασταν σαν κι αυτόν, αν βρισκόμαστε στη θέση του. Δεν ξέρω για σας Λίζ, μα νομίζω πως εγώ σε πολλά ζητήματα είμαι μικρόψυχος. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου, απεναντίας
έχει πολύ ευγενική ψυχή. Όχι, όχι, Λις, δεν υπάρχει εδώ καμία περιφρόνηση γι' αυτόν. Ξέρετε, Λις, ο Στάρετς μια φορά είχε πει: «Τους ανθρώπους πρέπει να τους φροντίζει κανείς σαν να ήταν παιδιά και μερικούς μάλιστα σαν να ήταν άρρωστοι». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αχ, καλέ μου, ας αρχίσουμε να περιποιούμαστε τους ανθρώπους σαν να είναι άρρωστοι». «Ας αρχίσουμε, Λις, ας αρχίσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος, μονάχα που εγώ ο ίδιος δεν είμαι εντελώς έτοιμος. Άλλοτε είμαι πολύ ανυπόμονος και άλλοτε πάλι μου λείπει η διορατικότητα. Να, εσείς είστε τελείως διαφορετικοί». «Α, όχι, δεν το πιστεύω, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Ο, πόσο ευτυχισμένη είμαι». «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μου το λέτε αυτό, Λις. Αλεξέη Φιοντόροβιτς, είστε εκπληκτικά καλός. Μονάχα που μερικές φορές νομίζει κανείς πως είσαστε σχολαστικός. Κι όμως, καλογνωρίζοντάς σας, βλέπει κανείς πως δεν είσαστε σχολαστικός. Πηγαίνετε, κοιτάξτε στην πόρτα. Ανοίξτε σιγά σιγά και κοιτάξτε, μην κρυφακουεί η μητερούλα», ψιθύρισε ξαφνικά η Λις νευρικά και γρήγορα. Ο άλλος απήγε. Άνοιξε την πόρτα και είπε πως κανένας δεν κρυφακούει. «Πλησιάστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», συνέχισε η Λις κοκκινίζοντας όλο και περισσότερο. «Δώστε μου το χέρι σας. Έτσι. Ακούστε. Πρέπει να σας κάνω μία σοβαρή εξομολόγηση. Το χθεσινό γράμμα δεν σας το έστειλα στα αστεία, μα στα σοβαρά». Και σκέπασε με το χέρι της τα μάτια της. Ήταν φανερό πως ντρεπόταν πολύ να κάνει αυτήν την εξομολόγηση. Ξαφνικά άρπαξε το χέρι του και το φίλησε με ορμή τρεις φορές. «Αχ, Λις, αυτό είναι υπέροχο», αναφώνησε χαρούμενα ο Αλιώσα. «Εγώ όμως ήμουν εντελώς βέβαιος πως τα σοβαρά μου το γράψατε». «Για φαντάσου, ώστε έτσι, ε», είπε και απομάκρυνε ξαφνικά το χέρι του, χωρίς να το αφήσει παρόλα αυτά από το χέρι της, κοκκινίζοντας τρομερά και γελώντας με ένα σύντομο, ευτυχισμένο γέλιο. «Εγώ του φιλούσα το χέρι και αυτός μου λέει, αυτό είναι υπέροχο». Όμως άδικα του έκανε επιπλήξεις και ο Αλιώσα ήταν πολύ ταραγμένος. «Θα ήθελα πάντα να σας αρέσω, Λις. Όμως δεν ξέρω πώς να το καταφέρω αυτό», μουρμούρισε αυτός και κοκκίνησε. «Αλιώσα, Αλιώσα, καλέ μου, είστε ψυχρός και θρασής. Χα, ακούσε εκεί, με διαλέξατε για γυναίκα σας και ησυχάσατε. Και ήσασταν βέβαιος πως σας το έγραψα στα σοβαρά. Αυτό πια είναι θράσος. Ναι, αυτό είναι. Μα είναι κακό λοιπόν που ήμουν βέβαιος», είπε ο Αλιώσα και ξάφνου γέλασε. «Αχ, Αλιώσα, απέναντίας, είναι τρομερά καλό», είπε η Λις και τον κοίταξε τρυφερά και ευτυχισμένα. Ο Αλιώσα στέκονταν με το χέρι του ακόμα μέσα στο δικό της. Ξάφνου έσκυψε και τη φίλησε στα χείλη. «Α, τι είναι αυτό πάλι, μα τι πάθατε», ξεφώνησε η Λις. Ο Αλιώσα τάχασε ολότελα. «Συγχωρέστε με, δεν έκανα καλά. Ίσως φέρθηκα πολύ ανόητα. Είπατε πως είμαι ψυχρός και εγώ γι' αυτό σας φίλησα. Μονάχα που βλέπω πως έγινε κάτι πολύ ανόητο. Τι έκανα?» Η Λύση γέλασε και έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια. Και με αυτό το ένδυμα της ξέφυγε ανάμεσα στα γέλια. Ξαφνικά έπαψε να γελάει και έγινε σοβαρή, σχεδόν αυστηρή. «Όμως, Αλιώσα, δεν είναι καιρός ακόμα για φιλιά.
πρέπει να περιμένουμε, γιατί και οι δυο μας δεν ξέρουμε από αυτές τις δουλειές. Θα πρέπει πολύ καιρό ακόμα να περιμένουμε, συμπέρανε ξαφνικά. Πέστε μου καλύτερα, γιατί με παίρνετε εμένα την ανόητη, την άρρωστη, εσείς που είσαστε τόσο έξυπνος, τόσο στοχαστικός, τόσο παρατηρητικός, στα σοβαρά. Ε, αχ, αλλιώσα. Είμαι τρομερά ευτυχισμένη, γιατί καθόλου, μα καθόλου δεν σας αξίζω εγώ. Αξίζετε, Λίζ. Τούτες τις μέρες θα φύγω οριστικά από το μοναστήρι. Βγαίνοντας στον κόσμο, πρέπει να παντρευτώ. Αυτό το ξέρω. Έτσι μου είπε και εκείνος. Ποια καλύτερη από σας θα πάρω λοιπόν, και ποια άλλη εκτός από σας θα με πάρει? Αυτό το σκέφτηκα καλά. Πρώτα-πρώτα με ξέρετε από τα παιδικά μου χρόνια, και ύστερα έχετε πάρα πολλές ικανότητες που εγώ δεν τις έχω. Η ψυχή σας είναι πιο πρόσχαρη από τη δική μου. Εσείς, το κυριότερο, είσαστε πιο αθώα από μένα. Δεν με ξέρετε εσείς, κι εγώ Καραμαζόφ είμαι. Όσο για το ότι γελάτε και αστειεύεστε μαζί μου, δεν με πειράζει καθόλου. Αντίθετα, γελάτε και αυτό με ευχαριστεί. Όμως εσείς γελάτε σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Μα σκέφτεστε σαν ένας μάρτυρας. Σαν μάρτυρας? Πώς? Τι εννοείτε με αυτό? Νέλης, να, πριν από λίγο ρωτήσατε μην τάχα περιφρονούμε κάπως εκείνον τον δυστυχισμένο, γιατί κάνουμε την ανατομία της ψυχής του. Αυτή είναι μια ερώτηση μάρτυρα. Δεν μπορώ, βλέπετε, να εκφραστώ καλά, όμως σε όποιον έρχονται τέτοιες ερωτήσεις, αυτό σίγουρα είναι ικανός να υποφέρει. Καθισμένοι εδώ πέρα, στην πολυθρόνα, θα έχετε σκεφτεί για πολλά πράγματα. Αλλιώσα, δώστε μου το χέρι σας. Γιατί μου το τραβάτε? Πρόφερε η Λίζ με μια φωνή αδυνατισμένη και σαν υπόκοφη από την ευτυχία. Ακούστε, Αλλιώσα, τι θα φορέσετε όταν βγείτε από το μοναστήρι? Τι κοστούμι θα βάλετε? Μη γελάτε, μη θυμώνετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα. Για το κοστούμι, Λίζ, δεν το σκέφτηκα ακόμα. Μα θα φορέσω ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω να έχετε ένα σκούρο μπλε βελούδινο σακάκι, άσπρο πικέ γυλαίκο και γκρίζα ρεμπούμπλικα. Πέστε μου, το πιστέψατε πριν από λίγο πως δεν σας αγαπάω, όταν αρνήθηκα το χθεσινό μου γράμμα? Όχι, δεν το πίστεψα. Ω, είσαστε αφόρητος και αδιόρθωτος. Βλέπετε, το ξέρα πως εσείς, όπως φαίνεται δηλαδή, με αγαπάτε. Μα έκανα πως σας πιστεύω πως δεν με αγαπάτε, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.

τόσο το χειρότερο. Χειρότερο, μα και καλύτερο απ' όλα. Αλλιώσα, σας αγαπάω. Σας αγαπάω τρομερά. Πριν έρθετε το πρωί, σκέφτηκα, θα του ζητήσω το χτεσινό γράμμα. Και αν το βγάλει ήσυχα ήσυχα και μου το δώσει, από αυτόν όλα να τα περιμένεις, τότε θα πει πως καθόλου δεν μ' αγαπάει. Τίποτα δεν αισθάνεται για μένα και είμαι μονάχα ένα ανόητο και ανάξιο παιδί. Και τότε εγώ είμαι χαμένη. Όμως εσείς αφήσατε το γράμμα στο κελί και αυτό μου δώσε λίγο θάρρος. Δεν είναι αλήθεια πως το αφήσατε στο κελί γιατί προαισθανόσαστε πως θα σας ζητήσω πίσω το γράμμα? Δεν το κάνατε αυτό για να μην μου το δώσετε? Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Αχλής, καθόλου δεν είναι έτσι. Το γράμμα το έχω και τώρα μαζί μου. Και πριν το είχα, να, σε αυτήν την τσέπη, να το. Ο Αλλιώσα έβγαλε γελώντας το γράμμα και της το έδειξε, κρατώντας το μακριά της. Όμως δεν θα σας το δώσω. Κοιτάξτε το μονάχα από εκεί που είσαστε. Πώς? Ώστε πριν είπατε ψέματα? Είσαστε καλόγερος και είπατε και ψέματα? Ναι, μάλλον είπα ψέματα, είπε γελώντας ο Αλλιώσα. Για να μην σας δώσω το γράμμα είπα ψέματα. Είναι κάτι πολύτιμο για μένα, πρόσθεσε ξαφνικά με πάθος. Και πάλι κοκκίνησε. Ποτέ και σε κανέναν δεν θα το δώσω αυτό το γράμμα. Η Λύς τον κοίταξε ενθουσιασμένη. Αλλιώσα, άρχισε και πάλι να μιλάει γρήγορα. Κοιτάξτε στην πόρτα, κοιτάξτε μήπως κρυφακούει η μαμά. Καλά Λύς, θα κοιτάξω. Μα δεν θα ήταν τάχα καλύτερα να μην κοίταζα? Ε, γιατί να υποπτευόμαστε συνέχεια πως η μητέρα σας μπορεί να κάνει μια τέτοια μικροπρέπεια? Πώς? Μικροπρέπεια? Τι μικροπρέπεια? Είναι δικαίωμά της να κρυφακούει για να μάθει τι κάνει η κόρη της και όχι η μικροπρέπεια. Κόρωσε η Λύς. Να είστε βέβαιος, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πως όταν κι εγώ θα γίνω μητέρα και θα έχω μία κόρη στην ηλικία μου, τότε το δίχως άλλο θα κρυφακούω. Αλήθεια Λύς, αυτό δεν είναι καλό. Αχ Θεέ μου, μα τι μικροπρέπεια υπάρχει εδώ πέρα. Αν ήταν καμιά συνηθισμένη κουβέντα που γίνεται σε ένα κοσμικό σαλόνι και εγώ κρυφάκουγα, τότε αυτό θα ήταν όντως μικροπρέπεια. Μα εδώ είναι η κόρη της που κλείστηκε σε ένα δωμάτιο με ένα νέο. Ακούστε, ακούστε Αλλιώσα. Πρέπει να ξέρετε πως και εσάς θα σας παρακολουθώ από τη μέρα που θα παντρευτούμε, ε? Και θα ανοίγω και τα γράμματά σας και θα τα διαβάζω και όλα. Α, σας προειδοποιώ. Ναι, βέβαια, τράβλησε ο Αλλιώσα. Μονάχα που αυτό δεν είναι καλό. Ό,τι περιφρόνηση! Αλλιώς αγαπητέ μου, ας μη μαλώνουμε από την πρώτη φορά. Καλύτερα να σας πω όμως όλη την αλήθεια. Και βέβαια είναι πολύ άπρεπο να κρυφακούει κανείς και φυσικά εγώ έχω άδικο και εσείς έχετε δίκιο, όμως εγώ παρόλα αυτά θα κρυφακούω. Να κρυφακούτε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα να ανακαλύψετε εναντίον μου τουλάχιστον, είπε γελώντας ο Αλλιώσα. Αλλιώσα, θα με υπακούτε όμως? Πρέπει και αυτό να το κανονίσουμε από πριν. Με πολύ μεγάλη προθυμία. Λύς, μα όχι στα σπουδαιότερα ζητήματα. Σ' αυτά, κι αν ακόμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Έτσι και πρέπει. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε πως εγώ απέναντίας όχι μονάχα είμαι έτοιμη να σας υπακούω στα πιο σημαντικά ζητήματα, μα πάντα θα υποχωρώ μπροστά στη δική σας θέληση. Α, αυτό σας το ορκίζομαι από τώρα. Πάντα, για όλη μου τη ζωή, ξεφώνησε φλογερά η Λύς. Και αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη. Όμως δεν είναι αυτό μονάχα.
σας ορκίζομαι πως ποτέ δεν θα κρυφακούω, ούτε μία φορά ποτέ, ούτε ένα γράμμα σας δεν θα διαβάσω, γιατί εσείς έχετε δίκιο και εγώ όχι. Και αν και θα το θέλω τρομερά να κρυφακούω, αυτό το ξέρω. Όμως εγώ παρόλα αυτά δεν θα το κάνω, γιατί εσείς το θεωρείτε αγένεια. Είσαστε τώρα σαν τη θεία μου. Αχ, ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, γιατί είσαστε τόσο μελαγχολικός όλες τούτες τις μέρες και χθες και σήμερα? Ξέρω πως έχετε στεναχώριες, μα βλέπω πως εκτός από αυτό έχετε και μια ιδιαίτερη θλίψη. Μυστική, ίσως. Ε? Νέλης, έχω και μια μυστική θλίψη, είπε λυπημένα ο Αλιώσα. Βλέπω πως με αγαπάτε, μια και το μαντέψατε αυτό. Τι θλίψη είναι αυτή λοιπόν? Γιατί? Μπορείτε να μου το πείτε? Πρόφερε με δειλή παράκληση η Λίζ. Αργότερα θα σας το πω. Λίζ, ύστερα, ταράχτηκε ο Αλιώσα. Τώρα ούτε και θα με καταλάβετε ίσως. Μα είναι πιθανόν ούτε καν να τα καταφέρω να σας το πω ποτέ. Εκτός από αυτό, σας βασανίζουν οι αδερφοί σας, ο πατέρας σας? Ναι, και οι αδερφοί, πρόφερε ο Αλιώσα στοχαστικά. Δεν τον αγαπώ τον αδερφό σας, εκείνον τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχι, δεν τον αγαπώ, παρατήρησε ξαφνικά η Λίζ. Ο Αλιώσα σημείωσε αυτή την παρατήρηση με κάποια έκπληξη, μα δεν είπε τίποτα πάνω σε αυτό. «Οι αδερφοί μου καταστρέφουν τον εαυτό τους», εξακολουθούσε. «Ο πατέρας μου το ίδιο, και καταστρέφουν και άλλους μαζί τους. Είναι η πρωτόγονη δύναμη των Καραμαζόφ», όπως εκφράστηκε τις προάλλες ο πάτερ Παΐσιος. «Πρωτόγονη, τραχιά και ακατέργαστη. Δεν ξέρω καν αν και το πνεύμα του Θεού επιφέρεται πάνω από αυτή τη δύναμη. Ξέρω μονάχα πως κι εγώ ο ίδιος είμαι Καραμαζόφ. Είμαι καλόγερος. Είμαι καλόγερος, Λίζ. Είπατε πριν από λίγο πως είμαι καλόγερος, έτσι δεν είναι? Ναι, το είπα. Κι όμως εγώ στο Θεό ακριβώς ίσως και να μην πιστεύω πολύ. Τι? Δεν πιστεύετε? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Είπε σιγανά και προσεκτικά η Λίζ. Μα ο Αλιώσα δεν απάντησε. Τούτα τα αναπάντεχα λόγια του είχαν γίνει πολύ μυστηριακά. Κάτι το πολύ υποκειμενικό, που ίσως και ο ίδιος να μην το είχε ξεκαθαρισμένο μέσα του, μα που χωρίς αμφιβολία τον βασάνιζε. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Και να που τώρα, εκτός από όλα τα άλλα, φεύγει ο φίλος μου, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Αφήνει τούτη τη γη. Αν ξέρατε, Λίζ, πόσο είμαι δεμένος μαζί του, πόσο είμαι ψυχικά ταυτισμένος με αυτόν τον άνθρωπο. Και να που τώρα θα μείνω μόνος. Θα έρθω κοντά σας, Λίζ. Από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί. Ναι, μαζί. Μαζί, από εδώ και πέρα θα είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαστε μαζί για όλη μας τη ζωή. Μαζί. Ακούστε, φιλήστε με. Τώρα σας το επιτρέπω. Ο Αλιώσα τη φίλησε. Τώρα πηγαίνετε. Ο Χριστός μαζί σας. Και έκανε πάνω του το σημείο του σταυρού. Πηγαίνετε το γρηγορότερο σε εκείνον, όσο ζει ακόμα. Βλέπω πως σας καθυστέρησα άσπλαχνα. Σήμερα θα προσευχηθώ για εκείνον και για σας. Αλιώσα, θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Θα γίνουμε. Νομίζω πως θα γίνουμε, Λίζ.

Βγαίνοντας από το δωμάτιο της Λις, ο Αλιώσα δεν το βρήκε σκόπιμο να περάσει από της κυρίας Χοχλάκοβα και χωρίς να τη χαιρετήσει ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Όμως μόλις άνοιξε την πόρτα και βγήκε στη σκάλα, βρέθηκε μπροστά του η κυρία Χοχλάκοβα. Από τις πρώτες της λέξεις ο Αλιώσα κατάλαβε πως τον περίμενε επίτηδες εκεί πέρα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι τρομερό. Αυτά είναι παιδιάστικα καμώματα. Όλα ανοησίες είναι. Ελπίζω να μην αρχίσετε να ελπίζετε. Ανοησίες, ανοησίες, ανοησίες», του επιτέθηκε αυτή. «Μονάχα μην το λέτε σε αυτήν», είπε ο Αλιώσα, «γιατί θα ταραχτεί και αυτό θα της είναι πολύ βλαβερό». «Σωστά το λέτε. Μήπως εννοείτε πως κι εσείς συμφωνούσατε μαζί της μονάχα επειδή τη λυπόσαστε και δεν θέλατε να τη θυμώσετε με αντιρρήσεις? Ε, όχι, όχι καθόλου. Μιλούσα εντελώς σοβαρά μαζί της», απάντησε σταθερά ο Αλιώσα. «Εδώ είναι αδύνατον να υπάρξει σοβαρότητα και πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρετε πως δεν θα σας ξαναδεχτώ στο σπίτι μου και δεύτερον θα φύγω και θα την πάρω μαζί μου». «Μα για ποιο λόγο?», είπε ο Αλιώσα. «Όλα αυτά θα αργήσουν πολύ ακόμα. Ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε και 1,5 χρόνο». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά μέσα σε 1,5 χρόνο θα μαλώσετε και θα τα χαλάσετε 1,000 φορές μαζί της. Όμως εγώ είμαι τόσο δυστυχισμένη. Μπορεί βέβαια όλα αυτά να είναι μικροπράγματα, όμως εμένα με έχουν αναστατώσει. Τώρα εγώ είμαι σαν τον Φασμουσόφ στην τελευταία σκηνή. Εσείς είσαστε ο Τσάτσκι και εκείνη η Σοφία. Και φανταστείτε, εγώ ήρθα επίτηδες στη σκάλα για να σας συναντήσω. Μα και εκεί το μοιραίον συντελείται στη σκάλα. Όλα τα άκουσα μόλις κρατήθηκα». Να λοιπόν η εξήγηση όλης της φρικτής νύχτας και όλων των πρόσφατων ιστεριών. Στην κόρη ο έρωτας και στη μητέρα ο θάνατος. Τώρα το δεύτερο και το σπουδαιότερο. Τι γράμμα είναι αυτό που σας έγραψε? Δείξτε το μου. Τώρα. Τώρα αμέσως. Όχι. Δεν χρειάζεται. Πέστε μου πώς πάει η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα. Εξακολουθεί να παραμιλάει. Δεν ξανάρθε ακόμα στις αισθήσεις της. Οι θείες της είναι εδώ πέρα και το μόνο που κάνουν είναι να θρηνολογάνε και να κοκορεύονται μπροστά μου. Και ο Χερντενστούπε ήρθε και τόσο τρόμαξε που δεν ήξερα τι να του κάνω και πώς να τον σώσω. Ήθελα μάλιστα να φωνάξω γιατρό. Τον πήρανε με το αμάξι μου. Και ξαφνικά, σαν πως για να συμπληρωθούν όλα αυτά, έρχεστε κι εσείς με το γράμμα σας. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται ακόμα για 1,5 χρόνο. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, για όνομα του Στάρετσας που πεθαίνει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δείξτε μου το γράμμα σε μένα, στη μητέρα της. Αν θέλετε, κρατήστε το στα χέρια σας, μονάχα να το διαβάσω από απόσταση. Όχι, δεν θα σας το δείξω. Και αυτή ακόμα να το επέτρεπε, εγώ δεν θα σας το έδειχνα. Θα έρθω αύριο και αν θέλετε θα κουβεντιάσουμε μαζί για πολλά πράγματα. Μα τώρα χαίρετε. Και ο Αλιώσα κατέβηκε τρέχοντας τη σκάλα και βγήκε στο δρόμο. Μα βιάζονταν κιόλας. Κάτι σκέφτηκε την ώρα που χαιρετούσε τη Λις. Τούτο.
με τι τέχνασμα θα κατάφερνε να βρει τον αδερφό του Δημήτρη, που ήταν φανερό πως κρύβονταν από αυτόν. Ήταν αρκετά αργά πια, 3 πάνω κάτω το απόγευμα. Όλη του η ύπαρξη τον τραβούσε στο μοναστήρι, στον μεγάλο του έτοιμο θάνατο. Όμως η ανάγκη να δει τον αδερφό του Δημήτρη τα κατανίκησε όλα. Ο Αλιώσα πείθονταν όλο και περισσότερο με την κάθε ώρα που περνούσε πως θα γίνει κάποια ανατροπή, κάποια φοβερή καταστροφή. Τι καταστροφή ήταν αυτή και τι θα ήθελε να πει τούτη τη στιγμή στον αδερφό του? Ίσως και ο ίδιος να μην μπορούσε να το καθορίσει. «Ας πεθάνει ο ευεργέτης μου χωρίς εμένα. Τουλάχιστον δεν θα κατηγορώ τον εαυτό μου σε όλη μου τη ζωή, πως κάτι μπορούσα να σώσω και δεν το έκανα, πως κοίταξα τις δικές μου επιθυμίες. Κάνοντας έτσι θα κάνω σύμφωνα με την εντολή του». Το σχέδιό του ήταν να πιάσει τον αδερφό του Δημήτρη αναπάντεχα, να πάει δηλαδή και να πηδήσει το φράχτη όπως εχθές, να μπει στον κήπο και να κάτσει στο περίπτερο. Αν δεν είναι εκεί πέρα, σκέφτονταν ο Αλιώσα, τότε θα κρυφτώ χωρίς να πω τίποτα, ούτε στο Θωμά, ούτε στις νοικοκυρές, και θα κάτσω να το περιμένω έως το βράδυ. Αν παραφυλάει, όπως και πρώτα, μήπως θα έρθει η Κρούσνεκνα, είναι πολύ πιθανό να έρθει στο περίπτερο. Για να λέμε την αλήθεια, ο Αλιώσα δεν σκέφτηκε και πολύ καλά τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Όμως αποφάσισε να το εφαρμόσει, έστω και αν αναγκαζόταν να μην πάει καθόλου στο μοναστήρι σήμερα. Όλα γίνανε χωρίς κανένα απρόπτο. Πήδησε πάνω από το φράχτη, σχεδόν στο ίδιο το χθεσινό το μέρος, και πήγε κρυφά στο περίπτερο. Δεν ήθελε να τον δει κανένας. Και η νοικοκυρά και ο Θωμάς, αν ήταν εδώ, μπορεί να ήταν με το μέρος του αδερφού του, να υπάκουαν τις διαταγές του και να μην άφηναν τον Αλιώσα να μπει στον κήπο, ή να ειδοποιούσαν τον Δημήτρη έγκαιρα πως ψάχνουν να τον βρούνε. Στο περίπτερο δεν ήταν κανένας. Ο Αλιώσα κάθισε στη χθεσινή του θέση και περίμενε. Κοίταξε γύρω γύρω το περίπτερο. Του φάνηκε για κάποιον λόγο πολύ πιο σαραβαλιασμένο από ό,τι ήταν χθες. Του φάνηκε πολύ άσχημο τούτη τη φορά. Η μέρα ωστόσο ήταν το ίδιο ηλιόλουστη όπως και χθες. Στο πράσινο τραπέζι είχε αποτυπωθεί ένας κύκλος από το χθεσινό ποτηράκι του κονιάκ, που θα είχε καθώς φαίνεται ξεχυλήσει. Διάφορες σκενές και άχρηστες σκέψεις άρχισαν να του περνάνε από το κεφάλι, όπως γίνεται πάντα τις ώρες της πληκτικής αναμονής. Λόγου χάρη, γιατί τώρα που μπήκε εδώ μέσα κάθισε στην ίδια ακριβώς θέση όπου καθότανε και χθες και δεν κάθισε κάπου αλλού? Τέλος, κάθισε στην ίδια ακριβώς θέση όπου καθότανε και χθες και δεν κάθισε κάπου αλλού. Τέλος, μελαγχόλησε.

Είχε δει στα αριστερά του, κοντά στο φράχτη, έναν πράσινο χαμηλό πάγκο ανάμεσα στους θάμνους. Φαίνεται λοιπόν πως εκεί πέρα καθίσανε τώρα. Ποιοι ήταν λοιπόν? Μια αντρική φωνή άρχισε ξαφνικά να τραγουδάει με ένα γλυκανάλατο φαλτσέτο, συντροφιά με μια κιθάρα. Δύναμη ακατανίκητη με δένει στην καλή μου, Κύριε ελέησον αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα. Η φωνή σταμάτησε. Η φωνή του τενόρου ήταν λακέδικη και τα τσακίσματά της ήταν και αυτά λακέδικα. Μια άλλη φωνή γυναικεία ακούστηκε ξαφνικά, χαϊδευτική και σαν δειλή, μα ωστόσο όλο ακισμούς. «Γιατί δεν μας ήρθατε τόσο καιρό τώρα, Πάβελ Φιοντόροβιτς? Γιατί δεν μας καταδέχεστε?» «Έτσι», απάντησε η αντρική φωνή ευγενικά, μα σταθερά και αξιόπρεπα. Ήταν φανερό πως ο άντρας δέσποζε και η γυναίκα ήταν εκείνη που πήγαινε γυρεύοντας. «Ο άντρας θα είναι ο Σμερνιακόφ», σκέφτηκε ο Αλιώσα. «Τουλάχιστον από τη φωνή του έτσι φαίνεται. Η γυναίκα θα είναι κόρη της ιδιοκτήτριας τούτου του σπιτιού, αυτή που ήρθε από τη Μόσχα, που φοράει φουστάνι με ουρά και πηγαίνει στη Μάρθα Ιγνάτιευνα να γυρέψει σούπα. Λατρεύω τρομερά τους στίχους όταν είναι καλά ταιριασμένοι», συνέχισε η γυναικεία φωνή. «Όμα γιατί δεν συνεχίζεται?» Η φωνή τραγούδησε πάλι. «Τι να την κάνω την κορώνα, σαν η καλή μου είναι καλά. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα». Την προηγούμενη φορά ήταν ακόμα καλύτερο, παρατήρησε η γυναικεία φωνή. «Είχατε τραγουδήσει για την κορώνα σαν να ήταν η λατρεμένη μου και καλά. Έτσι έβγαινε πιο τρυφερό. Σίγουρα το ξεχάσατε σήμερα αυτό». «Η στίχη είναι ανοησία», είπε κοφτά ο Σμερνιακόφ. «Α, όχι, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους στίχους». «Κι όμως, η στίχη είναι ανόητη, πέρα για πέρα. Σκεφτείτε το και μόνοι σας. Ποιος μιλάει με ρήμες σε αυτόν τον κόσμο? Και αν αρχίζαμε να μιλάμε όλοι μας με ρήμες, έστω και κατά διαταγή των αρχών, νομίζετε πως θα μπορούσαμε να πούμε πολλές κουβέντες? Η στίχη είναι σοβαρή δουλειά, Μαρία Κοντράτιευνα». «Μα πώς τα καταφέρατε και είστε τόσο σοφός? Πώς τα κατέχετε όλα αυτά?» χαϊδεύονταν όλο και περισσότερο η γυναικεία φωνή.

Θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα και να ξέρω πολλά άλλα πράγματα αν ήταν άλλη η μοίρα μου από γεννησιμιού μου. Θα καλούσα σε μονομαχία και θα σκότωνα με πιστόλι εκείνον που θα τολμούσε να με βρίσει και να με πει κάθαρμα επειδή έχω γεννηθεί χωρίς πατέρα. Αυτό μου το κοπανάγανε και στη Μόσχα κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς είναι η αιτία που το μάθε όλος αυτός ο κόσμος. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς με μέμφεται γιατί επαναστατώ ενάντια στη γέννησή μου. Εσύ, λέει, τις έσκισε στην κοιλιά. Ας λέει ό,τι θέλει. Όμως μα την αλήθεια, θα προτιμούσα να με σκοτώνανε όταν βρισκόμουν ακόμα στην κοιλιά της μάνας μου, παρά να έρθω στον κόσμο. Λέγανε στην αγορά, και η μητερούλα σας φάλθηκε να μου τα διηγηθεί, δείχνοντας έτσι πως δεν έχει καθόλου τάκτ επάνω της, πως η μητέρα μου ήταν κασιδιάρα και πως είχε μπόι ως οδύο πύχες και το σοδούτσικο. Γιατί το σοδούτσικο, όταν θα μπορούσε να το πει και κάτι, όπως το λέει όλος ο κόσμος. Ήθελε να το πει συγκινητικά. Μα είναι χωριάτικο το δάκρυ αυτό. Είναι αισθήματα μουζίκου. Και σας ρωτάω, τι αισθήματα μπορεί να έχει ένας δρόσος μουζίκος μπροστά σε έναν καλλιεργημένο άνθρωπο? Ο μουζίκος δεν είναι ικανός για κανένα αληθινό αίσθημα. Από τα παιδικά μου χρόνια, μόλις άκουγα αυτό το σοδούτσικο, μου έρχονταν να σπάσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μισώ όλη τη Ρωσία, Μαρία Καντράτιευνα. Αν ήσασταν όμως εύελπης ή κανένας μικρός, κομψός, ουσάρος, δεν θα τα λέγατε αυτά, μα θα βγάζατε το σπαθί σας και θα υπερασπίζατε όλη τη Ρωσία. Όχι, μονάχα δεν θέλω να γίνω ουσάρος, Μαρία Κοντράτιευνα. Μα απέναντίας είμαι υπέρ της κατάργησης όλων των φαντάρων. Και όταν θα έρθει ο εχθρός, ποιος θα μας υπερασπιστεί λοιπόν? Δεν χρειάζεται να μας υπερασπιστεί. Το 12 έγινε η μεγάλη επιδρομή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, του Γάλλου, του πρώτου, του πατέρα του σημερινού, ενάντια στη Ρωσία. Και θα ήταν πολύ καλά αν μας υποτάζανε τότε εκείνοι οι Γάλλοι. Ένα έξυπνο έθνος θα είχε υποτάξει ένα άλλο πολύ ανόητο έθνος και θα ενώνονταν μαζί του. Και τώρα θα ήταν εντελώς αλλιώτικα τα πράγματα. Μα μήπως τάχα αυτοί οι ξένοι είναι τόσο καλύτεροι από τους δικούς μας? Εγώ δεν θα άλλαζα έναν δικό μας λεβέντη ούτε με τρεις νεαρούς κι ας ήταν και Εγγλέζοι. Πρόφερε τρυφερά η Μαρία και τα λόγια της αυτά σίγουρα θα συνοδεύονταν με το πιο ειδονικό βλέμμα. Ο καθένας με τα γούστα του. Μα κι εσείς είστε ένας φτιστός ξένος, σαν τον πιο γαλαζοαίματο ξένο σας βλέπω. Αυτό σας το λέω, αν και ντρέπομαι. Αν θέλετε να μάθετε, μπορώ να σας πω πως τη διαφθορά και εκείνη και η δική μας είναι οι ίδιοι. Όλοι κατεργαραίοι είναι, με μόνη τη διαφορά πως εκεί πέρα φοράνε λουστρίνια και ο δικός μας κατεργάρης ζει μέσα στη βρώμα του και δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο αυτό. Το ρούσικο λαό πρέπει να τον τσακίζει κανείς το ξύλο. Σωστά τα έλεγε χθες ο Φιόντορ Παύλοβιτς, αν και τρελός, όπως δά και όλα τα παιδιά του. Όμως το λέγατε και ο ίδιος πως εκτιμάτε πολύ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και αυτός είπε πως είμαι ένας βρωμερός λεκές. Νομίζει πως είμαι κανένας αντάρτης. Σε αυτό κάνει λάθος. Ας είχα τα λεφτά που χρειάζομαι και θα είχα φύγει προπολού από εδώ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι χειρότερος από κάθε λακέ, και στη διαγωγή και στο μυαλό και στη φτώχεια. Δεν ξέρει τίποτα να κάνει. Κι όμως
Παρόλα αυτά τον σέβονται όλοι. Εγώ βέβαια δεν είμαι τίποτα παραπάνω από παραμάγειρας. Όμως αν θα έχω λίγη τύχη, μπορώ να ανοίξω στη Μόσχα ένα καφέ ρεστοράν στην οδό Πετρόβκα. Γιατί εγώ μαγειρεύω με ειδικό τρόπο και κανένας τους στη Μόσχα δεν μπορεί να μαγειρέψει έτσι, εκτός από τους ξένους μαγείρους. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρακή δεν έχει να αλλάξει. Κι όμως, αν καλέσει σε μονομαχία τον καλύτερο γιο ενός κόμητα, εκείνος θα δεχτεί την πρόσκληση. Κι όμως, σε τι είναι καλύτερος αυτός από μένα? Αυτός είναι πολύ πιο ανόητος από μένα. Τόσα λεφτά σπατάλησε χωρίς καμία χρησιμότητα. Νομίζω πως είναι πολύ ωραία να μονομαχεί κανείς, παρατήρησε ξαφνικά η Μαρία. Πώς αυτό? Είναι πολύ πολύ όμορφο όταν μάλιστα δύο νεαροί αξιωματικοί πυροβολούν με τα πιστόλια τους ο ένας τον άλλον για κάποια γυναίκα. Αυτό με τρελαίνει. Σκέτη ζωγραφιά. Αχ, αν άφηναν τις κοπέλες να βλέπουν τις μονομαχίες, θα ήθελα τρομερά να πήγαινα. Ωραία είναι όταν σημαδεύει κανείς. Μα όταν τον σημαδεύουν, τον ίδιο δηλαδή, ίσα στα μούτρα του, τότε άστα να πάνε στο καλό. Θα το βάζατε στα πόδια, Μαρία Κατράτιευνα. Μήπως τάχα εσείς δεν θα το σκάγατε? Μα ο Σμερνιακόβ δεν καταδέχτηκε να απαντήσει. Ύστερα από λίγη σιωπή ακούστηκε και πάλι η κιθάρα και η φωνή τραγουδούσε την τελευταία στροφή. Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να με κρατήσεις. Θα γλεντάω και θα μεθώ, στην πρωτεύουσα θα ζω. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν το έχω σκοπό να χολοσκάω εγώ.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη, η δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με τις πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς, με ευχαρίστηση και χαρά, σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο, αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του. Και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμα και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφό σε όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν, πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σε άλλους. Σε αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται. Σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες για να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή του αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς νόμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Αλλά τότε γίνονται φορτικά όλα. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο, μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος. Γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Άλλος είναι ο λόγος που προέρχεται από πρακτική εμπειρία και άλλος ο ωραίος λόγος. Και χωρίς την έμπρακτη πείρα, γνωρίζει η εξυπνάδα να διακοσμήσει τα λόγια της και να εκφέρει την αλήθεια, την οποία δεν γνωρίζει και να ερμηνεύει. Κι όμως, ο ίδιος να μην έχει ποτέ του πείρα από την εφαρμογή της. Ο λόγος που βγαίνει ως καρπός έμπρακτης εφαρμογής είναι ταμείο γεμάτο ελπίδα, ενώ η άπρακτη σοφία είναι παρακαταθήκη ντροπής. Ο άπρακτος λόγος είναι όπως ο τεχνίτης εκείνος που ζωγραφίζει νερό στους τοίχους και δεν μπορεί το νερό αυτό να δροσίσει τη δίψα του. Ή είναι όπως ο άνθρωπος εκείνος που βλέπει όνειρα καλά. Εκείνος όμως ο οποίος μιλάει περί της αρετής από την πείρα της εφαρμογής που έχει. Αυτός μεταδίδει σε αυτόν που τον ακούει, όπως κάποιος που δίνει χρήματα από την περιουσία που απέκτησε με την εργασία του. Τα είπα αυτά εδώ όχι χωρίς λόγο, αλλά για να γνωρίσουμε τον εμπεγμό των δαιμόνων οι οποίοι διψούν την αιώνια καταστροφή των πιστών και να μην επιθυμίσουμε ακέρος τις καταστάσεις υψηλής πνευματικότητας, ώστε να μην κατεξευθελιστούμε από τον πονηρό και αντίπαλό μας. Διότι παρατηρώ και σήμερα ότι νεότεροι στην ηλικία που είναι γεμάτοι από πάθη φλιαρούν και αποφαίνονται για τα μυστήρια της καταστάσεως της απαθίας χωρίς φόβο. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεκτή από το Θεό. Αν όμως, ενώ προσεύχεσαι, σου έλθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται ή ο Δίνα είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο άξια, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου το καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του πιστού που είναι ο σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξης, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η καθαρμένη ψυχή ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει, πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, θελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρωσε προηγουμένως με τον πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Η οργή αυτή διευκρινίζει, δεν έρχεται όταν αγωνίζεται στο πρώτο στάδιο, αλλά όταν επιχειρήσει να περάσει στο δεύτερο χωρίς να έχει ολοκληρώσει το πρώτο. Και το παθαίνει αυτό διότι ενώ η διάνοιά του είναι μολυσμένη από τα πάθη της ατιμίας, τρέχει να φανταστεί με το νου του καταστάσεις που δεν τους γνωρίζει εκ πείρας. Αλλά παρασυρμένος από όσα είχε ακούσει ή διαβάσει, έτρεξε αμέσως να περπατήσει ένα δρόμο γεμάτο από σκοτεινά μυστήρια, και ενώ ο ίδιος είναι πνευματικά τυφλός. Σε αυτό το δρόμο, ακόμη και αυτοί που έχουν καλή πνευματική όραση και έχουν κοντά τους και έμπειρο πνευματικό οδηγό, και αυτοί ακόμη κινδυνεύουν ημέρα και νύχτα, παρόλο που τα μάτια τους είναι γεμάτα δάκρυα και προσεύχονται με δάκρυα όλη τη μέρα. Λέγουν μερικοί ότι τα του Θεού έρχονται από μόνα τους, χωρίς εσύ να καταλαβαίνεις κάτι. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά πότε? Εάν ο τόπος της ψυχής σου είναι καθαρός και όχι βρώμικος. Εάν όμως η κόρη του οφθαλμού της ψυχής σου δεν είναι καθαρή, μην τολμήσεις να ατενίσεις τον πνευματικό ήλιο, για να μην στερηθείς και αυτό το λίγο φως που έχεις, και το οποίο είναι η απλή πίστη και η ταπείνωση και η καρδιακή εξομολόγηση και τα μικρά έργα σύμφωνα με τη δύναμή σου. Μην τολμήσεις, διότι θα πεταχθείς τότε σε κάποιο νοητό χώρο, ο οποίος είναι το σκοτάδι το απομακρυσμένο, αυτό που βρίσκεται μακριά από το Θεό και είναι γνωστό ως Άδης. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία. Γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ένωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. Ο γάρες θείων και πείνων αναξίως, λέει ο Απόστολος Παύλος, κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει. Γι' αυτό δοκιμαζέτο άνθρωπος εαυτόν. Και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ας φυλάξουμε λοιπόν με προθυμία και επιμέλεια τις εντολές του Χριστού και ας προσερχόμαστε με συνέστηση και ακατάκριτη συνείδηση στα πανάγια μυστήριά του για να ενωθούμε μαζί του. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το ντύσιμο, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού, όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, και αυτά να τίνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίτεχνα λόγια, ούτε με κορώνες το τραγούδι. Μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες, μα από όλα να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με το φίλο, μαλακός με τον υφιστάμενο, ανοιξίκακος με τους θρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους. Να παρηγορείς όσους ταλαιπωρούνται, να επισκέπτεσαι όσους υποφέρουν, να συζητάς με γλυκύτητα, να απαντάς με χαμόγελο, να είσαι προσιτός σε όλους. Ούτε να πλέκεις εγκόμια του εαυτού σου, ούτε να παρακινείς τους άλλους να σου πλέκουν, και να μην συμφωνείς με λόγο υπερήφανο, καλύπτοντας όσο μπορείς τα προτερήματά σου.

Όσο για τα λάθη σου, πρώτος εσύ να κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην... Όσο για τα λάθη σου, πρώτος εσύ να κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε διορθώσουν οι άλλοι.

για να την αποκτήσουν. Μη ζημιούνεσαι λοιπόν, θέλοντας να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο μεγάλος θεατής είναι ο Θεός. Στρέψε σε αυτόν τη φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπρό μισθό. Ή μήπως απέκτησες κάποιο αξίωμα και οι άνθρωποι σε ακολουθούν και σε χειροκροτούν. Να γίνεις ίσος με αυτούς που διοικείς. Γιατί όπως λέει η Καινή Διαθήκη, μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε. Και μην τους εξουσιάζετε όπως κάνουν οι ηγέτες στον κόσμο. Γιατί όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Έτσι όρισε ο Κύριος. Μέγας Βασίλειος.

Η υπακοή χαρίζει αμεριμνία, διότι η μέριμνα είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά, σαν μικρόβιο, συνεχώς δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος, και σταδιακά φέρνει το θάνατο. Έτσι και η μέριμνα του βίου, σαν ένα άλλο μικρόβιο, φθείρει τον άνθρωπο, την ψυχή του, και τον πεθαίνει ψυχικά. Η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό και όχι στον άνθρωπο που υπακούει κανείς. Και όταν ο υποτακτικός υπακούει χωρίς παράσιτα, αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνο, τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού, και μόνο και έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσος για τον Χριστό. Ποιος άνθρωπος πάνω στη γη δεν έκανε σφάλματα και δεν τραυματίστηκε στην πάλη με τους δαίμονες, στην πάλη με τα πάθη και τον κόσμο? Δεν μιλάμε για αυτά τα τραύματα, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τον προορισμό μας. Με τις δύο αρετές, της υπακοής για την αγάπη του Χριστού και της προσευχής να πετύχουμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν η αγάπη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε ο δρόμος μας πλέον δέχεται φως. Τότε η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει κάθε δυσκολία και νιώθουμε τη ζωή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου υπερηφάνεια και εγωισμός, εκεί η παρουσία των δαιμόνων, εκεί οι πειρασμοί και τα πάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι πολύ χαριτωμένη αρετή. Επειδή οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο όταν υπακούει εν γνώση για την αγάπη του Χριστού. Γέρον Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης.

Σημάδια και γνωρίσματα εκείνου που έχει την αληθινή ταπείνωση είναι τα εξής. Το να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότερος από όλους τους αμαρτωλούς και δεν έκανε κανένα καλό μπροστά στο Θεό. Το να μέμφεται τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο και σε κάθε πράξη. Το να μην κατηγορήσει κάποιον, ούτε να νομίζει ότι υπάρχει πάνω στη γη κάποιος εσχρότερος από αυτόν ή αμελέστερος, αλλά να τους επαινεί και να τους δοξάζει όλους πάντοτε. Το να μην κατακρίνει ή να εξευτελίσει ή να δικαιολογήσει ποτέ κάποιον. Το να σιωπά πάντοτε και να μην λέει κάτι χωρίς εντολή ή επιτακτική ανάγκη. Να μιλάει, να απαντά ατάραχα και ήσυχα και σπάνια, σαν να εξαναγκάζεται και να ντρέπεται να μιλήσει. Το να μην μετρά τον εαυτό του σε κάτι. Το να μην φιλονικήσει με κάποιον, αλλά εάν λέει σωστά, να λέει και ο ίδιος ναι. Αν όμως λέει λαθεμένα, να λέει εσύ ξέρεις. Το να έχει υπακοή και να απεχθάνεται το θέλημά του σαν καταστρεπτικό πράγμα. Το να έχει πάντοτε το βλέμμα του στραμμένο κάτω. Το να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο. Το να μην λέει λόγια ανώφελα ή να μιλά ανόητα ή να λέει ψέματα. Το να μην αντιμιλά στο μεγαλύτερο. Το να υπομένει με χαρά τις προσβολές, τους εξευτελισμούς και τις τιμωρίες. Το να μισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον κόπο. Και το να μην παροργήσει κάποιον ή να πληγώσει τη συνείδηση κάποιου. Είναι μακάριος εκείνος που τα έχει, διότι από εδώ έγινε σπίτι και ναός του Θεού. Και ο Θεός κατοίκησε μέσα του και έγινε κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Τίποτε άλλο δεν σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτα δεν φωτίζει το νου, όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής, όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή, όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια, όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου, όσο ο γογγισμός. Ούτε την ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου. Ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών. Ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία, ακούσια, όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο, όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλος αγαλίαση, τη χαρά και την ευφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν. Αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό. Αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε ελεημοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες. Γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών, των κουτσών, των τυφλών και των αναπήρων. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη Βασιλεία των Ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι μη.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Στον ήχο Βαγγέλης Ζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. (2) 10 72 98 222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr, για τα γραπτά σας μηνύματα. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Τι λοιπόν πρέπει να πράττει εκείνος που αξιώθηκε να ονομαστεί χριστιανός? Τι άλλο από το να ερευνά με πνεύμα κριτικό συνεχώς μέσα του τις σκέψεις και τα λόγια και τα έργα του, για να διακρίνει αν καθένα από αυτά είναι προσανατολισμένο προς το Χριστό ή είναι αποξενωμένο από Αυτόν. Και είναι πολύ εύκολη η διάκρισή τους, διότι ό,τι ενεργείται, ή νοείται ή λέγεται κάτω από την επίρρεια κάποιου πάθους, αυτό δεν έχει τίποτε κοινό προς το Χριστό, αλλά φέρει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου, ο οποίος επαλήφοντας τα πάθη, αντί για βόρβορο στον Μαργαρίτη της ψυχής, καταστρέφει τη λαμπερότητα του πολύτιμου λίθου. Εκείνο όμως που είναι και μένει καθαρό από κάθε διάθεση εμπαθή και στραμμένο και βλέπει προς τον αρχηγό της αναμαρτησίας, και αυτός είναι ο Χριστός. Από Αυτόν, σαν από καθαρή και άφθαρτη πηγή, αντλώντας κανείς τον εαυτό του. Στον εαυτό του τα νοήματα θα αποδείξει ότι ο εαυτός του σε τέτοια ομοιότητα βρίσκεται προς το πρωτότυπο, σαν εκείνη που έχει το νερό προς το νερό, και προς εκείνο που πηγάζει και αναβρίζει από την πηγή, και προς εκείνο που από εκεί το βάζουμε στο σταμνί. Διότι μία είναι από τη φύση της η καθαρότητα, και εκείνη που βλέπουμε να υπάρχει στο Χριστό και σε εκείνον που είναι μέτοχος της ζωής του Χριστού. Με τη διαφορά ότι εκείνος μεν είναι η πηγή της, όποιος δε μετέχει στη δική του ζωή, αντλεί μεταφέροντας στη ζωή του την ωραιότητα που κρύβεται στα ιερά νοήματα, ώστε να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον κρυπτό εσωτερικό άνθρωπο και σε αυτό που εξωτερικά φαίνεται. Επειδή θα συμβαδίζει η σεμνότητα του βίου με τις σκέψεις που κινούνται σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού. Άγιος Γρηγόριος Ονύσης.

Η οδός του πιστού που είναι ο σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξης, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου, εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η και καθαρμένη ψυχή, ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, θελγόμενος ερωτικός από την ηδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτό θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρωσε προηγουμένως με τον πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Η ψυχή έχει τρία μέρη. Πρώτον λογισμός, δεύτερον θυμός, τρίτον επιθυμία. Όταν στο θυμικό μέρος υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία και στην επιθυμία καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε ο λογισμός είναι φωτισμένος. Όταν όμως στο θυμικό μέρος υπάρχει μισανθρωπία και στο επιθυμητικό υπάρχει ακολασία, τότε ο λογισμός είναι σκοτισμένος. Ο λογισμός τότε υγιένει και σοφρονεί και φωτίζεται όταν έχει τα πάθη υποταγμένα και θεωρεί πνευματικά τους λόγους των χτισμάτων του Θεού και ανυψώνεται προς τη μακαρία Αγία Τριάδα. Ο θυμός τότε κινείται κατά φύση όταν αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει εναντίον κανενός λύπη ή μνηση κακία. Η δε επιθυμία, όταν με την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη νεκρώσει τα πάθη, δηλαδή την ειδονή της σαρκός και τον πόθο των χρημάτων και της πρόσκαιρης δόξας, και στραφεί προς το θείο και αθάνατο έρωτα. Γιατί η επιθυμία κινείται προς τα τρία πράγματα, είτε προς τη σαρκική ειδονή, είτε προς τη ματαιωμένη δόξα ή προς την απόκτηση χρημάτων. Και για την παράλογη αυτή έφεση καταφρονεί το Θεό και τις Άγιες εντολές Του. Λησμονεί τη θεϊκή ευγένεια και γίνεται θηρίο εναντίον του πλησίον. Σκοτίζει τότε το λογισμό και δεν αφήνει να στραφεί και να δει την αλήθεια. Ενώ εκείνος που απόκτησε ανώτερο φρόνημα, όπως προείπαμε, απολαμβάνει από εδώ τη βασιλεία των ουρανών και ζει μακάρια ζωή, αναμένοντας τη μακαριότητα που προορίζεται για όσους αγαπούν το Θεό. Αυτής ήθε να αξιωθούμε κι εμείς με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα, τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία, πλήρωμά του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με το Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας αγάπη Του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα. Σώμα Χριστού. Ημείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζητούμε αυτό, όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερετική του προσευχή. Ωραίο πράγμα. Γινόμαστε ένα με όλους.

όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Η ναόσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστήριου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι όλοι πρέπει να γίνουμε. Ότι θέλει να είμαστε δικοί του.

Είμαστε ένα ακόμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί στο Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι.

Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω κι αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου κι αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά κι αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέω καλά. Είναι στη Νότιο Αφρική, 2 ώρες από το Johannesburg. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να τους διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Γέρον Πορφύριος.

οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω κι αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά, κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος, και έχει και τους φίλους του. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο ελαιός του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μόλον ότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει, κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω κι αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σε. Ο Θεός έκανε έλεος για σε.

Ένας ευσεβής νέος, ρώτησε τον Αββά Ευπρέπειο, πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αββάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν ον προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

καινοδοξία αφαιρεί την ανταμοιβή των έργων και κάνει την εργασία αυτών που κοπιάζουν ανώφελη. Ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης, επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Η Θεία Βοήθεια χρειάζεται σε όλους τους χριστιανούς. Ανάλογη όμως με την καλή σας προαίρεση και θυσία, θα είναι και η Θεία Βοήθεια και η ουράνια ανταμοιβή. Η βοήθεια και η ανταμοιβή δίνονται σε όσους σκοπιάζουν. Μη θλίβεστε λοιπόν όταν έχετε πολλούς σκόπους. Να θλίβεστε μάλλον όταν έχετε πολλή ανάπαυση. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας στη μέση το κομμάτι με τα αλλιευτικά εργαλεία και τις επιδράσεις στο περιβάλλον και γενικότερα τους οργανισμούς. Ασχοληθήκαμε, κάναμε μια ανάλυση με τον κύριο Τσίκλυρα των μέσων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη αλιεία, στα αλιευτικά σκάφη και στη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, ειδικά στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον λέκτορα του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκλυρα. Είχαμε μείνει στο κομμάτι των αλλιευτικών εργαλείων, κύριε Τσίκλυρα, και της επίδρασής τους στο περιβάλλον και γενικότερα στους οργανισμούς. Καταρχάς, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ορίσουμε το κυριότερο χαρακτηριστικό των αλλιευτικών εργαλείων. Και αυτό είναι η επιλεκτικότητά τους. Η επιλεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του κάθε αλλιευτικού εργαλείου να συλλαμβάνει συγκεκριμένα μεγέθη και συγκεκριμένα είδη, συγκεκριμένους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα εργαλείο είναι επιλεκτικό με βάση τον ορισμό αυτό, όταν συλλαμβάνει ακριβώς αυτό που ζητάει ο ψαράς όταν πηγαίνει να ψαρέψει, ως προς το είδος και ως προς το μέγεθος, ενώ ένα μη επιλεκτικό εργαλείο συλλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους οργανισμούς που βρίσκει και σε επίπεδο είδους και σε επίπεδο μεγεθών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η επιλεκτικότητα είναι αυτή που καθορίζει τι θα πιάσει και τι μέγεθος σε κάθε οργανισμό ο ψαράς. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί κατά προέκταση καθορίζει και τα απορριπτόμενα. Τα απορριπτόμενα αλλιεύματα θα τα ορίσουμε λίγο παρακάτω. Μας ενδιαφέρει ως προς τα είδη, γιατί καθορίζει ακριβώς τα απορριπτόμενα, και μας ενδιαφέρει ως προς τα μεγέθη, γιατί τα ψάρια πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να πιάνονται ούτε πολύ μικρά ούτε πολύ μεγάλα. Πρέπει να πιάνονται κάπου στη μέση. Το να πιαστεί ένα ψάρι πάρα πολύ μικρό σημαίνει ότι δεν θα έχει προλάβει να αναπαραχθεί ούτε μια φορά στη ζωή του. Και αυτό είναι η προϋπόθεση στην αλλιευτική διαχείριση. Ένα ψάρι να προλάβει να αναπαραχθεί, να δώσει απογόνους δηλαδή, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει ανακοινωθεί από διάφορους ερευνητές στον κόσμο ότι τα ψάρια δεν πρέπει να πιάνονται ούτε και πολύ μεγάλα. Και αυτό γιατί τα μεγάλα ψάρια δίνουν καλύτερης ποιότητας, μεγαλύτερα αυγά, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης στο περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο τα πολύ μεγάλα πρέπει επίσης να τα αφήνουμε να επιβιώνουν. Συνεπώς, ένα επιλεκτικό εργαλείο μπορεί να στοχεύσει κάπου στη μέση, να πιάσει δηλαδή τα ψάρια σε ένα βέλτιστο μέγεθος που θα έχουν προλάβει να μεγαλώσουν αρκετά να αναπαραχθούν και ούτε θα είναι πολύ μεγάλα που θα δίνουν τα πολλά και τα καλά αυγά. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η επιλεκτικότητα των αλλιευτικών εργαλείων, που καθορίζει και την επίδραση του κάθε αλλιευτικού εργαλείου στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Για να τα πάρουμε ένα-ένα αυτά τα εργαλεία που είπαμε την προηγούμενη φορά στην συνομιλία μας, η τράτα βυθού είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται από τις μηχανότρατες, είναι αυτό που είναι το λιγότερο επιλεκτικό. Δηλαδή είναι αυτό που συλλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους οργανισμούς που συναντάει καθώς σέρνεται στο βυθό. Και εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού του έχει τη μεγαλύτερη επίδραση, έχει το υψηλότερο ποσοστό παραλλιευμάτων, είναι τα αλλιεύματα που δεν αποτελούν στόχο και συνεπώς απορριπτόμενων. Και ως προς τα άλλα ψάρια και ως προς οργανισμούς που δεν αποτελούν καθόλου στόχο της αλλίας. Αυτά είναι τα λεγόμενα τυχαία αλλιεύματα, δηλαδή δελφίνια, φώκες, γενικώς θαλάσσια θηλαστικά, ρυπετά και πουλιά. Γι' αυτόν τον λόγο η τράτα βυθού είναι το αλλιευτικό εργαλείο το οποίο παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θεωρείται ότι κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα, γιατί όπως είπαμε σέρνεται κάτω στο βυθό και όταν χρησιμοποιείται παράνομα, δηλαδή όταν δεν αλλιεύει στη λάσπη για την οποία έχει σχεδιαστεί να δουλεύει το αλλιευτικό εργαλείο, τότε μπορεί να ξεριζώσει οτιδήποτε φύεται πάνω στο βυθό. Βέβαια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι αυτό το γνωστό φύκος που βλέπουμε στα ρηχά όταν κολυμπάμε. Είναι πλέον προστατευόμενο ενδιέτημα, δηλαδή υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη σύρση πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας. Εν τούτης, αν ένα αλλιευτικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί μια τράτα βυθού παρανόμως πάνω στα λιβάδια Ποσειδονίας, τότε μετά από μερικές σύρσεις δεν θα υπάρχει τίποτα στο βυθό. Τα αντίθετα, τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και στους οργανισμούς εργαλεία είναι η απλή πετονιά που ψαρεύουμε από έξω, ερασιτεχνικά, και το παραγάδι που ψαρεύεται επαγγελματικό, που είναι αλλιευτικό εργαλείο επαγγελματικό. Αυτά δεν έχουν καμία επίδραση στο περιβάλλον και μπορεί να πιάσουν, ειδικά τα παραγάδια, αυτά που χρησιμοποιείται κυρίως στον αφρό, μπορεί να πιάσουν ένα μεγάλο ποσοστό τυχαίων και παραλεύματων. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας γλάρος ή μια χελώνα να πιαστεί στο παραγάδι, το οποίο είναι ζημιογόνο για το περιβάλλον και τους οργανισμούς. Του βυθού αντίθετα έχουν μικρότερο ποσοστό παραλευμάτων και απορριπτόμενων. Το γρυγρί είναι κάπου στη μέση, δηλαδή ο τρόπος αλίας του αλιευτικού εργαλείου δεν επηρεάζει καθόλου το περιβάλλον, με προϋπόθεση βέβαια να μην πατάει το αλιευτικό εργαλείο, να μην είναι το ύψος του μεγαλύτερο από το βάθος της θάλασσας και σύρεται και αυτό κατά κάποιον τρόπο έτσι όπως κλείνει στο βυθό. Κατά τα άλλα και τα παραλιεύματα και τα απορριπτόμενα συνεπώς είναι πολύ μικρότερα στην αλία με γρυγρή. Οι παγίδες και αυτές είναι μια πολύ καλή κατηγορία αλιευτικού εργαλείου, που επίσης δεν καταστρέφει το περιβάλλον και επίσης πιάνει λίγα ψάρια στα οποία δεν στοχεύει. Και φυσικά τα δίχτυα και κυρίως τα πλάδια, όχι τόσο τα μονωμένα, αλλά κυρίως τα πλάδια είναι εξαιρετικά επιλεκτικά εργαλεία. Δηλαδή μπορεί, επιλέγοντας συγκεκριμένο άνοιγμα ματιού, μπορεί ο ψαράς να πιάσει αποκλειστικά και μόνο ένα ή δύο είδη και αποκλειστικά και μόνο τα επιθυμητά μεγέθη. Και τώρα λίγο να πούμε για τα απορριπτόμενα.
0: Να περάσουμε, ναι, βεβαίως, κύριε Τσίκλυρα. Σας παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ήθελα να σας διακόψω. Τι είναι τα απορριπτόμενα αλιεύματα και για ποιο λόγο απορρίπτονται?
1: Μπράβο, αυτό είναι η σωστή ερώτηση. Οι απορρίψεις, τα απορριπτόμενα ή τα απορριπτόμενα αλιεύματα, χρησιμοποιούνται και οι τρισόροι, είναι αυτό το ποσοστό του αλιεύματος που έχει αφαιρεθεί από τη θάλασσα, το οποίο για κάποιο λόγο πετιέται ή επιστρέφεται πίσω στη θάλασσα μετά την διαδικασία της αλίας. Αυτό μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι οι οργανισμοί που πετιούνται πίσω είναι νεκροί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιοι οργανισμοί, κάποια ψάρια να έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης και μετά την αλία να επιβιώσουν πάνω στους σκάφους και να πεταχθούν πίσω ζωντανοί. Και επίσης να πούμε ότι στα απορριπτόμενα δεν περιλαμβάνονται φυτικά υλικά, ούτε υλικά που προέρχονται μετά από επεξεργασία των ψαριών. Δηλαδή αν αφαιρεθούν τα εντόστια από ένα ψάρι και πεταχθούν πίσω στη θάλασσα, αυτό δεν είναι απόρριψη. Απόρριψη είναι αν πεταχθεί ολόκληρο το σώμα του οργανισμού στη θάλασσα. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό που σας είπα τώρα αποτελούν οι καρχαρίες, οι οποίοι σε πολλές θάλασσες του κόσμου και κυρίως στην Κίνα αλεύονται για το πτερύγιο τους, μόνο για το πτερύγιο, γιατί γίνεται αυτή η διάσημη κινέζικη σούπα με το πτερύγιο καρχαρία. Άρα όταν σε αυτή την περίπτωση κρατιέται το πτερύγιο και πετιέται πίσω το υπόλοιπο σώμα του καρχαρία, τότε μιλάμε για απόρριψη. Άρα αυτές είναι μόνο οι μοναδικές εξαιρέσεις.
0: Και η απόρριψη αυτή γίνεται αποκλειστικά στην θάλασσα, κύριε Τσίκλυρα?
1: Ναι, κατά 90% γίνεται πίσω στη θάλασσα.
0: Δεν μπορεί να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο, να υπάρχει για παράδειγμα κάποια ταφή?
1: Όχι, όχι. Δεν είναι, εντάξει, και αυτό, η επιστροφή της βιομάζας στη θάλασσα δεν είναι κακή για το οικοσύστημα, είναι κακή για τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν θανατωθεί. Δηλαδή θα φαγωθούν τα νεκρά αφότου πέσουν στη θάλασσα, είτε από πουλιά είτε από άλλους οργανισμούς. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θα θανατώνεται βιομάζα από τη θάλασσα, η οποία δεν χρησιμοποιείται πουθενά για τον άνθρωπο, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτή τη θανάτωση. Γενικά οι απορρίψεις δεν συνάδουν με υπεύθυνη διαχείριση και φορική διαχείριση του οικοσυστήματος. Υπάρχουν και εδώ τρεις εξαιρέσεις στις οποίες επιβάλλεται απόρριψη. Η μία είναι η επιστροφή στη θάλασσα αστακών και καραβίδων που είναι αυγωμένα, γιατί υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τα αυγωμένα δεκάποδα αυτά τα καρκινοειδή, τους αστακούς και τις καραβίδες κυρίως. Η επιστροφή θηλαστικών και χελωνών που πιάστηκαν τυχαία, όπως δελφίνια και χελώνες, και επίσης η επιστροφή οργανισμών που έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης, οι αστερίες, τα καβούρια, μερικά καρχαριοειδή, αυτά έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης, οπότε επιβάλλεται να επιστρέφονται άμεσα στη θάλασσα. Τώρα, για ποιο λόγο απορρίπτει ο ψαράς? Υπάρχει ένα διαχειριστικό μέτρο το οποίο βασίζεται στο ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Δηλαδή, πέρα από ένα μέγεθος, από ένα μέγεθος και κάτω, δεν επιτρέπεται να αλλιεύονται, να εκφορτώνονται και να διακινούνται αλλιεύματα. Αυτό το μέγεθος είναι συγκεκριμένο για 35 περίπου είδη ψαριών στις ελληνικές θάλασσες, οπότε η αλλίευση κάτω από αυτό το μέγεθος είναι παράνομη. Γι' αυτό το λόγο, όταν οι ψαράδες ψαρεύουν υπομεγέθη ψάρια, τα πετάνε πίσω στη θάλασσα γιατί δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, δεν μπορούν να τα διακινήσουν στην ηχθειόσκαλα, γιατί θα τα κατάσχει η λιμενική αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτούς τους ελέγχους στις κατατόπους ηχθειόσκαλες. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος, το να είναι υπομεγέθες το αλλίωμα. Ο δεύτερος είναι να έχει μικρή εμπορικότητα και μικρή αξία. Υπάρχουν κάποια είδη τα οποία δεν τρώγονται από κανέναν. Αυτά λοιπόν, αν ψαρευτούν από ένα μη επιλεκτικό εργαλείο και έρθουν πάνω στο καΐκι για ξεψάρισμα, ο ψαράς δεν έχει λόγο να χάσει χρόνο να ξεψαρίζει και να βάζει σε τελάρα αυτά τα είδη, γιατί δεν ξέρει ότι δεν θα πουληθούν, θα πιάσουν πάρα πολύ μικρή τιμή. Οπότε τα πετάει πίσω. Και ο τρίτος λόγος της απόρριψης είναι το κατεστραμμένο αλλίευμα. Τα αλλιεύματα καταστρέφονται κυρίως από οργανισμούς που τρέφονται πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, ένα δίχτυ που βρίσκεται στη θάλασσα για 10-12 ώρες και ψαρεύει, μπορεί να πιάσει κάποια ψάρια και πάνω στο δίχτυ να πάνε να τραφούν άλλοι οργανισμοί, κυρίως δελφίνια και χελώνες. Γιατί το βρίσκουν έτοιμο και δεν κάνουν κόπο, δηλαδή, τέλος πάντων, για να ψαρέψουν. Συνεπώς, αν καταστραφεί το αλλίευμα, δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να πουληθεί, οπότε επιστρέφεται και αυτό πίσω στη θάλασσα. Αυτοί είναι οι τρεις κυριότεροι λόγοι απόρριψης, οι οποίοι βέβαια ποικίλουν εποχικά, ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή της αλλίας, με το αλλιευτικό εργαλείο, με τις τιμές της αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τις απορρίψεις παγκοσμίως και ειδικά στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν τουλάχιστον, σύμφωνα με ένα βιβλίο που υπάρχει για την ελληνική αλία, τουλάχιστον 50 είδη που απορρίπτονται συστηματικά από τα αλλιευτικά σκάφη και οι μεγαλύτερες απορρίψεις σε ποσοστό προέρχονται από τις στράτες βυθού στις ελληνικές θάλασσες αλλά και παγκοσμίως.

0: Κύριε Τσίκλιρα, ολοκληρώσαμε με τα απορριπτόμενα λιώματα και για τον λόγο που απορρίπτονται. Ούτως ή άλλως θα μας δοθεί και στις επόμενες εκπομπές μας σε αυτό το αφιέρωμα να ασχοληθούμε με τα απορριπτόμενα αλλιεύματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσίκλιρα, τι είναι η αλληλεία φάντασμα? Υπάρχει τέτοιος όρος, τον συναντάμε?
1: Υπάρχει ο όρος ghost fishing στα αγγλικά, ο οποίος έχει μεταφραστεί ως αλληλεία φάντασμα στα ελληνικά ή στοιχειωμένη αλληλεία, και αναφέρεται στην ακούσια απώλεια ενός αλλιευτικού εργαλείου, το οποίο παραμένει στη θάλασσα.
0: Σχετίζεται άμεσα, σχετίζεται στενά με το αλλιευτικό εργαλείο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ακριβώς, είναι το αλλιευτικό εργαλείο που έχει χαθεί για κάποιο λόγο από τον ψαρά, είτε γιατί κόπηκε ένα σκηνή και χάθηκε, είτε γιατί είχε ποντίσει κάπου και δεν μπόρεσε να το ξαναβρει, είτε γιατί από μόνος το έκοψε το σκηνί και άφησε το αλλιευτικό εργαλείο, γιατί ενδεχομένως ο καιρός μπορεί να μην ήταν καλός, μπορεί να είχε πολλά ψάρια μέσα που δεν μπορούσε να τα ανεβάσει στο καΐκι, για διάφορους λόγους. Κάθε απώλεια πάντως του αλλιευτικού εργαλείου, το οποίο συνεχίζει και παραμένει και ψαρεύει στη θάλασσα χωρίς να το μαζέψει κανείς και να το ξεψαρίσει, ονομάζεται στοιχειωμένη αλλία ή αλλιά φάντασμα. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο που ισχύει με την επιλεκτικότητα. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη ζημιά από χαμένα εργαλεία προκαλείται από τα δίχτυα παρά από τα σειρώμενα εργαλεία. Και αυτό γιατί το δίχτυ, αν αφαιθεί στη θάλασσα, θα αφαιθεί στην κατάσταση στην οποία ψαρεύει. Δηλαδή θα είναι κάθετο στη στήλη του νερού και θα συνεχίσει να πιάνει ό,τι περνάει, όποιο ψάρι πηγαίνει προς εκείνο το σημείο. Αντίθετα, ένα σειρώμενο αλλιευτικό εργαλείο, αν χαθεί, αν δεν το ανεβάσει ο ψαράς πάνω στο σκάφος, θα μείνει στο βυθό, αλλά δεν θα συνεχίσει να ψαρεύει, θα μεταμορφωθεί σε λίγο καιρό, σε λίγο διάστημα, σε ένα τεχνητό ύφαλο, γιατί θα προσελκύσει οργανισμούς οι οποίοι θα επικύσουν την επιφάνειά του και θα γίνει σαν ένα βραχάκι, ας πούμε. Οπότε στην περίπτωση της στοιχειωμένης αλλίας, μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον κάνουν τα επιλεκτικά εργαλεία, αυτά που είπαμε πριν, κυρίως τα δίχτυα, παρά τα σειρώμενα. Και μια που είπαμε για την στοιχειωμένη αλλία, την αλλία φάντασμα, να σας πω, επειδή υπάρχει μια παρανόηση συνήθως του όρου απορριπτόμενα με τα τυχαία αλλιεύματα, οι τυχαίες συλλήψεις αναφέρονται σε οργανισμούς εκτός της αλλιευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σπάνια φαινόμενα σύλληψης θηλαστικών, θαλασσοπουλιών και χελωνών. Είναι το λεγόμενο incidental catch στα αγγλικά και δεν είναι το ίδιο με το παρεπίμπτον αλλίευμα, που είναι το παραλίευμα, δηλαδή αυτό που δεν αποτελεί στόχο και συνήθως απορρίπτεται. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε εδώ το θέμα με τα αλλιευτικά εργαλεία.
0: Με τα αλλιευτικά εργαλεία, κύριε Τσίκλιρα. Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο.
1: Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο, βεβαίως.
0: Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο. Αναλύσαμε εμείς τα μέσα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αλληλεία όσον αφορά στην Ελλάδα. Και τώρα περνάμε σε ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αλληλεία σε παγκόσμια κλίμακα. Και έχουμε και μεγάλα σκάφη και πιο, θα λέγαμε, καλούς εξοπλισμούς, πιο άρτιους εξοπλισμούς.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει πρόσφατα μετρηθεί ότι ο παγκόσμιος αλλιευτικός στόλος είναι υπερδιπλάσιος έως υπερτριπλάσιος αυτού που απαιτείται για να συντηρηθούν και να ανανεωθούν βιώσιμα τα αποθέματα. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε 2 με 3 φορές περισσότερα αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν από αυτά που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια ισορροπία στο παγκόσμιο οικοσύστημα και στα επιμέρους, στο κάθε ένα επιμέρους οικοσύστημα ξεχωριστά, έτσι. Η διαφοροποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι παρόμοια με αυτή που κάναμε στην Ελλάδα, δηλαδή χωρίζονται τα σκάφη μικρής κλίμακας και σε αυτά μεγάλης κλίμακας, με τη μόνη διαφορά, που δεν είναι και μικρή, ότι τα μεγάλης κλίμακας σκάφη δεν έχουν καμία σχέση με τις μηχανότητες και τα γρηγορήτα δικά μας. Πρόκειται για σκάφη πάρα πολύ μεγάλα. Πρακτικά είναι πλωτάρικο στάσια, δηλαδή ψαρεύουν, φιλετοποιούν, συσκευάζουν τα ψάρια μέσα εκεί. Δουλεύουν συνεχώς, ψαρεύουν συνεχόμενα, απλώς εκφορτώνουν τα ψάρια σε καΐκι διπλανό για να τα πουλήσουν. Δηλαδή η μεγάλη κλίμακα στην παγκόσμια λία δεν έχει καμία σχέση με τα σκάφη που βλέπουμε στην Ελλάδα. Όποιος είδε το ντοκιμαντέρ στον Εξάδα την περασμένη εβδομάδα και όποιος έχει δει κάποια αντίστοιχα ντοκιμαντέρ για την παγκόσμια λία, θα δει ότι το μέγεθος, η διαφορά κλίμακας είναι τεράστια.
0: Δηλαδή έχουμε την κύριε Τσίκλιρα την αλίευση,
1: ναι,
0: και ταυτόχρονα και την συσκευασία δηλαδή των ψαριών μέσα στο,
1: στο
0: σκάφος.
1: Όλη η διαδικασία δηλαδή γίνεται επί τόπου και είναι συνεχόμενη. Υπάρχουν δε ορισμένα σκάφη, κυρίως αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλία του τόνου, κάτι μεγάλα γρηγρή, φανταστείτε, τα οποία έχουν και ελικόπτερα πάνω, με τα οποία βρίσκουν τα αποθέματα, εντοπίζουν τα αποθέματα του τόνου, τα κοπάδια, και μετά πηγαίνουν και τα ψαρεύουν. Δηλαδή η μεγάλη κλίμακα παγκόσμια αλία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε δει εμείς στα δικά μας τα νερά. Και υπάρχει, έχει επιχειρηθεί μία σύγκριση της παγκόσμιας αλίας μεγάλης κλίμακας με αυτή μικρής κλίμακας ως προς κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, στη μεγάλης κλίμακας αλία, στην παγκόσμια, απασχολούνται περίπου μισό εκατομμύριο ψαράδες παγκοσμίως. Το αντίστοιχο νούμερο για τη μικρής κλίμακας ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι αν και ο αλιευτικός στόλος της μεγάλης κλίμακας είναι αυτός που παίρνει τις υψηλότερες επιδοτήσεις, είναι αυτός που είναι εκβιομηχανισμένος, παρόλα αυτά είναι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στη μικρή κλίμακα παγκόσμια αλία. Αυτό που είναι ανάλογο στις δύο κατηγορίες είναι οι παγκόσμιες συλλήψεις που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ανά έτος. Δηλαδή περίπου 29 με 30 εκατομμύρια τόνους πιάνουν τα μεγάλη κλίμακα σκάφη, περίπου 24 με 25 πιάνουν τα μικρή κλίμακα σκάφη, τα οποία φυσικά είναι και περισσότερα. Σε σχέση με τις επιδοτήσεις, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια πληγή της παγκόσμιας αλίας, γιατί έχει βρεθεί ότι είναι τόσο υψηλό το νούμερο των επιδοτήσεων σε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, που ξεπερνούν το εισόδημα των παγκόσμιων των ψαράδων από την ίδια την αλία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι ψαράδες, αν δεν είχαν τις επιδοτήσεις, θα έμπαιναν μέσα. Αυτό είναι το νούμερο. Είναι 30 με 40 δις δολάρια είναι οι επιδοτήσεις, 25 με 30 είναι το κέρδος από την αλιευτική δραστηριότητα, σύμφωνα με δεδομένα του 2009 βέβαια. Αυτά τα νούμερα δίνουν κόστος για κάθε θέση εργασίας περίπου 30 με 300 χιλιάδες δολάρια στη μεγάλη αλία και περίπου 250 έως 2,5 χιλιάδες δολάρια στη μικρή, στη μικρή κλίμακας αλία. Οπότε και εδώ φαίνεται ότι όλες οι επενδύσεις γίνονται σε μια κατηγορία ψαράδων, δεν είναι ψαράδες στην πραγματικότητα, είναι επιχειρηματίες, οι οποίες δεν βγάζουν και πάρα πολύ κέρδος. Αντίστοιχα με τις συλλήψεις για ανθρώπινη κατανάλωση, υπάρχει ένα τεράστιο νούμερο, 22 εκατομμυρίων τόνων παγκοσμίως ψαριών που ψαρεύονται, αλλά δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Προορίζονται για να γίνουν ηχθιάλευρα και να ταϊστούν ψάρια. Θα τα δούμε αυτά και λίγο παρακάτω. Ενώ στην μικρή κλίμακα, στην μικρή κλίμακα αλία, αυτό το νούμερο είναι σχεδόν μηδέν. Και αυτό γιατί ό,τι περισσεύει από τους ψαράδες το καταναλώνουν οι ίδιοι. Οι οικογένειές τους το δίνουν σε φίλους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα σύγκρισης είναι η κατανάλωση των καυσίμων. Αυτά τα πλωτάρικα στάσια που σας είπα καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμων. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου καταναλώνονται από την αλία μεγάλης κλίμακας, σε αντιδιαστολή με 1-3 εκατομμύρια τόνους που καταναλώνονται από την αλία μικρής κλίμακας παγκοσμίως.
0: Είναι όλα αυτά τα σκάφη φιλικά προς το περιβάλλον?
1: Τα μικρής κλίμακας αλίας είναι σαφώς φιλικότερα προς το περιβάλλον, γιατί χρησιμοποιούν παγκοσμίως παραδοσιακές μεθόδους αλίας. τα μεγάλης κλίμακας, όταν ψαρεύουν νόμιμα, δεν δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον. Όμως όταν οι απορρίψεις είναι περίπου, ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, 10 με 20 εκατομμύρια τόνους στη μεγάλη κλίμακα και σχεδόν μηδαμινές στη μικρή κλίμακα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δημιουργείται στο περιβάλλον από τα σκάφη τα μεγάλα. Και επίσης, ανά τόνο καυσίμου, 2 έως 5 τόνους ψάρια βγάζουν τα μεγάλης κλίμακας, 10 έως 20 τα μικρά. Δηλαδή είναι πολύ πιο αποδοτική η αλία με μικρής κλίμακας σκάφη από ότι είναι με σκάφη μεγάλης κλίμακας. Και φυσικά οι μεγάλες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ακόμα και στην Ελλάδα πηγαίνουν στα μεγάλα σκάφη. Το να αποσύρεις δηλαδή ένα σκάφος, μια μηχανότρατα, θα σου αποφέρει 250 με 500 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μικρά σκάφη.
0: Να ακούσουμε, κύριε Τσίκληρα, την ώρα και να επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είχαμε προχωρήσει, κύριε Τσίκληρα, σε έναν διαχωρισμό της μικρής και της μεγάλης κλίμακας αλιεία.
1: Ναι. Και καταλήγουμε, οι συγγραφείς δηλαδή που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά παγκοσμίως, κάτι ανάλογο έχουμε κάνει και στην Ελλάδα, καταλήγουν ότι με σκοπό την αειφορική διαχείριση των αλευτικών πόρων είναι καλύτερο να επιστρέψουμε λίγα χρόνια πριν, να επιστρέψουμε σε πιο παραδοσιακές μορφές αλίας, έτσι ώστε να μπορούμε να τρώμε ψάρια για πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή ότι αν συνεχίσουμε στους σημερινούς ρυθμούς εκμετάλλευσης, υπερεκμετάλλευσης των αλευτικών αποθεμάτων, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να μην βρίσκουμε ψάρι για να φάμε ή για να ψαρέψουν οι ψαράδες και για να φάμε εμείς. Και βέβαια οι ίδιοι συγγραφείς αυτής της έρευνας, την οποία έχω μπροστά μου και σας μιλάω, είχαν τότε που ξεκίνησε να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, είχαν αναποθέσει όλες τις ελπίδες για την ανάκαμψη των αλευτικών αποθεμάτων στο απαγορευτικό κόστος του πετρελαίου για τους ψαράδες. Δηλαδή, επειδή η αλία έχει επεκταθεί πλέον σε όλη την επιφάνεια τη θαλάσσια του πλανήτη και σε πάρα πολύ μεγάλα βάθη, φτάνουν δηλαδή να ψαρεύουν σε ορισμένες περιοχές και στις 3 με 4.000 μέτρα βάθος, γι' αυτό το λόγο αναφέρουν πολλοί συγγραφείς παγκοσμίως ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εξάπλωση της αλίας σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη, με την έννοια ότι ενδεχομένως δεν θα συμφέρει σε κάποιον να δαπανίσει τόσο πολλά πετρέλαια για να πάει σε μια απομακρυσμένη περιοχή να ψαρέψει, να γυρίσει πίσω και να πουλήσει τα ψάρια. Το κέρδος του θα είναι μικρότερο. Οπότε να και ένα θετικό από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, σύμφωνα με αυτούς τους συγγραφείς. Και βέβαια η παγκόσμια τάση τα τελευταία χρόνια της διαχείρισης εστιάζεται, μάλλον εντοπίζεται σε τρεις κυρίως άξονες. Ο πρώτος είναι η μείωση του αριθμού των σκαφών και των ημερών αλίας που ψαρεύουν παγκοσμίως. Δηλαδή, επειδή σας είπα ότι ο στόλος είναι υπερδιπλάσιος, γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται είτε να ψαρεύουν λιγότερες μέρες στα σκάφη, να μην επιτρέπεται δηλαδή η αλία 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά να επιτρέπεται λιγότερες ημέρες, ή να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μην δίνονται νέες άδειες για σκάφη, το οποίο περίπου ισχύει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, και σταδιακά να μειωθεί ο αριθμός των σκαφών που ψαρεύουν. Αυτός είναι ένας άξονας. Ο δεύτερος είναι να θεσμοθετηθούν προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή να κλείσουν κάποιες περιοχές από κάθε αλευτική δραστηριότητα. Αυτό είναι πολύ της μόδας στην επιστήμη τα τελευταία 10 χρόνια. Η οικοσυστημική διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση της αλίας σε επίπεδο οικοσυστήματος, το οποίο θα προστατεύσει την τροφική δομή, την βιοποικιλότητα και όλο το οικοσύστημα, θα αυξήσει το αναπαραγωγικό δυναμικό των ψαριών, γιατί θα προστατεύονται και τα μικρά που σας είπα πιο πριν, αλλά και τα μεγάλα. Με αυτούς τους τρόπους θα αυξηθεί η βιομάζα των ψαριών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και σιγά σιγά αυτά τα ψάρια θα επικύζουν κοντινές περιοχές, οι οποίες είναι ανοιχτές για την αλιευτική δραστηριότητα, και έτσι θα ενισχύσουν και την αλία κοντινών περιοχών που αλίευονται. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας, και ο τρίτος είναι η πάυση κάθε επιδότησης, αποζημίωσης ή φορολογικής απαλλαγής για όλα τα αλιευτικά σκάφη, είτε πρόκειται για επιδότηση πετρελαίου, είτε για ανακατασκευή ανανέωση του στόλου, είτε για νέες τεχνολογικές μεθόδους. Τα πάντα να σταματήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή κληρώνουμε για να υπεραλλεύουν. Αυτό το πράγμα γίνεται παγκοσμίως. Τώρα έτσι είμαστε στον παγκόσμιο αλευτικό στόλο. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο στις ελληνικές και στις μεσογειακές θάλασσες. Παρ' όλα αυτά παγκοσμίως...
0: Μιλάμε για τα μεγάλα πλοία, κύριε Τσίκληρα, αυτά της ανοιχτής θαλάσσης.
1: Ναι, μιλάμε για τα μεγάλα πλοία κυρίως, αλλά η overcapacity τώρα πώς...
0: Την κατάλληλη λέξη
1: ελληνική. Του αλιευτικού στόλου, δηλαδή το γεγονός ότι ο αλιευτικός στόλος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για να συντηρηθεί η αλία, αυτό ισχύει και για τα μικρά. Δεν ισχύει μόνο για τα μεγάλα. Προς τα μεγάλα είναι πιο εμφανής η ζημιά που γίνεται. Οι μεγαλύτερες ποσότητες που βγάζουν είναι ευκολότερη καταγραφή, οπότε ξέρουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τα μεγάλα σκάφη. Και σε αυτά οφείλεται φυσικά το μεγαλύτερο μέγεθος της ζημιάς. Παρ' όλα αυτά, αυτά που σας είπα αναφέρονται σε οριζόντια σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα, όχι μόνο στα μεγάλα, και παγκοσμίως.
0: Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.
1: Ναι, δεν έχει ληφθεί τίποτα από όλα αυτά.
0: Συζητιούνται. Προτάσεις οι οποίες συζητιούνται.
1: Ελπίζουμε σε μια ομιλία της κυρία Δαμανάκη, Επίτροπος Αλίας, πριν από 6 μήνες, αναφέρθηκε σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αριθμητικά και συγκεκριμένα δεν έχουν γίνει προτάσεις, ούτε έχουν ληφθεί μέτρα. Αυτές είναι οι γενικές τάσεις.
0: Γενικότερα δηλαδή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία,
1: ναι,
0: που έχει να κάνει με την κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, τα έχει λάβει υπόψη της και νομίζω είναι μέσα στους στόχους.
0: Όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία βρίσκονται υπό συζήτηση,
1: ναι, κύριε Τσίκληρα. Ναι. Βρίσκονται υπό συζήτηση. Υπάρχουν δύο ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια αλιεία και τα οποία δεν συζητιούνται επίσημα, θα ήθελα να τα αναφέρουμε. Το ένα είναι η μεταφορά βιομάζας από την αλία, εξαιτίας της αλίας, από φτωχές χώρες του Ισημερινού προς πλούσιες χώρες του Βορρά, εξαιτίας διακρατικών συμφωνιών που έχουν γίνει με χώρες των δυτικών ακτών της Αφρικής κυρίως, διακρατικών συμφωνιών με τα καθεστώτα αυτών των χωρών και με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν άδεια πλέον να ψαρεύουν με μεγάλο μέρος του στόλου τους, να ψαρεύει στα νερά, τα πλούσια νερά της Δυτικής Αφρικής. Οπότε από χώρες οι οποίες είναι φτωχές και δεν έχουν να φάνε στην πραγματικότητα ψάρι, πηγαίνουμε εμείς οι ευρωπαϊκές χώρες, ψαρεύουμε τα αποθέματά τους και τα πουλάμε στα εστιατόρια κυρίως και στα σούπερ μάρκετ των πλούσιων χωρών του Βορρά. Αυτό είναι το ένα θέμα, δηλαδή ότι μεταφέρεται βιομάζα από φτωχές χώρες για να ταϊστούν οι πλούσιες βορειότερες.
0: Και για ποια ψάρια μιλάμε?
1: Στο προχθεσινό ντοκιμαντέρ είχε ψάρια πολλά ροφοειδή, πολλά σπαροειδή, είχε στήρες, είχε ροφούς, είχε σπυρίδες, αυτά είναι τα ροφοειδή, είχε σαργούς, είχε λιθρίνια, όχι τα ίδια ακριβώς που έχουμε εμείς στις ελληνικές θάλασσες, συγγενικά ήδη, έτσι μπορεί να είναι το ίδιο γένος και να μην είναι το ίδιο είδος, αλλά τέτοιες κατηγορίες, πρώτα ψάρια ακριβά, ακόμα βέβαια και μεγάλα και τόνους, ξηφίες, είχε δείξει στο ντοκιμαντέρ. Αντίστοιχο φαινόμενο ισχύει και στις δυτικές ακτές της Νοτιού Αμερικής, όπου πρέπει να σας πω ότι παράγεται το είδος με τις υψηλότερες εκφορτώσεις και συλλήψεις παγκοσμίως, ο γάβρος του Περού. Εκμεταλλεύεται ένα κλιματικό φαινόμενο σε εκείνη την περιοχή, την ανάδυση των υδάτων από βαθύτερες μάζες, και έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια τόνους παραγωγή μόνο για ένα είδος, το γάβρο του Περού. Και αυτό είναι το δεύτερο φαινόμενο.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερος ο γάβρος του Περού, κύριε Τσίκλιδα?
1: Για ποιο λόγο, ορίστε?
0: Για ποιο λόγο είναι ιδιαίτερος, τον αναφέρεται, ο γάβρος του Περού?
1: Ο γάβρος του Περού αναφέρεται γιατί είναι το πρώτο είδος σε συλλήψεις παγκοσμίως. Είναι το είδος από το οποίο βγάζουμε τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό του που είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι
0: και
1: ότι...
0: Και τροφοδοτούν τις παγκόσμιες ψαραγορές,
1: εδώ είναι...
0: λέγαμε.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, μόνο που αυτή τη στιγμή δεν τροφοδοτούν.
0: Γιατί ο γάβρος είναι και ένα ψάρι που τρώγεται φρέσκο. Είναι δύσκολο να καταψυχθεί.
1: Ακριβώς είναι αυτό που τρώγεται φρέσκο. Αυτό που τρώμε αντζούγια στην Ελλάδα συνήθως είναι γάβρος του Περού.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Χρησιμοποιείται στην κονσερβοποίηση.
1: Στην μεταποίηση, ακριβώς. Και χρησιμοποιείται επίσης για να ταϊστούν ψάρια σε μονάδες πάγησης. Μονάδες υδατοκαλλιεργιών που παχαίνουν ψάρια. Και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Είπα και στην προηγούμενη συνομιλία μας ότι ο τόνος είναι το ψάρι από τα πιο εμπορικά ψάρια στον κόσμο, που κινδυνεύει πάρα πολύ από την υπεραλίευση. Είναι από τα πιο ακριβά ψάρια, κυρίως γιατί τρώγεται σούσι από τους Ιάπωνες, και είναι εξαιρετικά πιεσμένο το απόθεμά του. Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία 10 χρόνια έχει βρεθεί ένας νέος τρόπος που είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ αλίας και καλλιέργειας, η σύλληψη του τόνου στο περιβάλλον, ζωντανού, και η πάχυνσή του μετέπειτα σε κλουβιά. Δηλαδή, συλλαμβάνονται τα άτομα του τόνου, οδηγούνται σε κλουβιά και μετά ταΐζονται ζωντανά, φρέσκα ή κατεψυγμένα ψάρια, για να πάρουν όγκο, βιομάζα, και να απολυθούν μετά στα σούσι εστιατόρια της Ιαπωνίας. Αυτό το φαινόμενο λέγεται πάχυνση. Είναι μονάδες πάχυνσης του τόνου και δημιουργεί δύο κακά στα αποθέματα. Το πρώτο είναι ότι ο τόνος, για να χρειάζεται πάχυνση, σημαίνει ότι έχει αλλιευθεί υπομεγέθης, δηλαδή τα άτομα του τόνου είναι μικρότερα από το επιτρεπόμενο, γιατί αν ήταν μεγαλύτερα θα είχαν πουληθεί έτσι και αλλιώς φρέσκα. Και το δεύτερο είναι ότι για να ταϊστεί ο τόνος είναι ένα ψάρι το οποίο τρώει μόνο ψάρια. Είναι πολύ υψηλά στο τροφικό πλέγμα και τρέφεται μόνο με ψάρια. Και τι γίνεται, τώρα ψαρεύονται ψάρια από όλες αυτές τις περιοχές που αναφέραμε για να ταϊστούν τον τόνο στη Μεσόγειο, που στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ιαπωνία, στη Βόρεια Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη για να γίνει σούσι. Οπότε το πρόβλημα δηλαδή αυτής της πάχυνσης είναι διπλό στα αποθέματα και στην αλία. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή το απόθεμα του τόνου τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς όλο ένα και πιο υπεραλλευμένο, έχει αλλάξει η αλευτική νομοθεσία 3 φορές μέσα σε 3 τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο αυστηρή για την αλία και την πάχυση του τόνου.

0: κύριε Τσίκλιρα, να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με το αν τα αλλιευτικά εργαλεία κάνουν την ίδια ζημιά στους θαλάσσιους οργανισμούς.
1: Ναι. Τα αλλιευτικά εργαλεία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτήν, έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Αλλιευτικούς στόχους, δηλαδή στοχεύουν σε συγκεκριμένα είδη, αυτά που θα πουλήσουν σε καλύτερη τιμή, αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία, αυτά που είναι πιο εύκολο να πιαστούν. Συνεπώς, αν καταφέρνουν και βγάζουν και ψαρεύουν μόνο τους στόχους τους, σημαίνει ότι θα έχουμε μια δυσανάλογη αφαίρεση ειδών στόχων και μη στόχων. Αυτή η δυσανάλογη αφαίρεση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στη δομή και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η αλία, επειδή οι ψαράδες πουλάνε κιλά, δηλαδή βιομάζα, τους ενδιαφέρει να πιάνουν τα μεγαλόσωμα είδη, τόσο μέσα σε ένα είδος, τα μεγαλόσωμα άτομα ενός είδους, όσο και τα μεγαλόσωμα είδη στο οικοσύστημα. Όταν λοιπόν στοχεύουν συνεχώς στα μεγαλόσωμα είδη, βαθμιαία, μετά από κάποια χρόνια, αυτά τα μεγαλόσωμα είδη θα έχουν αφαιρεθεί από το οικοσύστημα. Συνεπώς, το μέσο μήκος των οργανισμών στόχων σε ένα οικοσύστημα βαθμιαία μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο έχει περιγραφεί ως η συρρήκνωση των θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων και τελευταίο όρος, ο καινούργιος που χρησιμοποιούμε, είναι η αλλιευτική ταπείνωση, και σημαίνει ότι μετά από κάποια χρόνια υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν τα μεγαλόσωμα είδη και τα μεγαλόσωμα άτομα των ειδών από το οικοσύστημα και να καταλήξουμε με οργανισμούς χαμηλού τροφικού επίπεδου. Δηλαδή, στην αρχή θα εξαφανιστούν, ήδη έχουν εξαφανιστεί οι καρχαρίες, οι μεγάλοι μπακαλιάροι, οι μεγάλοι ροφοί, οι μεγάλες συναγρίδες. Μετά θα εξαφανιστούν αυτά τα είδη συνολικά. Θα καταλήξουμε στη σαρδέλα και στο γάβρο. Και στη συνέχεια, μετά από 40-50 χρόνια, έτσι λένε τα μοντέλα, ενδέχεται να καταλήξουμε να τρώμε ό,τι υπάρχει στο οικοσύστημα, ό,τι απομένει, δηλαδή μέδουσες. Αυτό το φαινόμενο είναι πλέον ορατό. Γιατί
0: αναφερθήκατε και στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Πλέον δηλαδή τα μεγάλα σπανίζουν. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια είδη που δεν αλλιεύονται από κανέναν. Η καλογρίτσα, ας πούμε, ένα μαύρο ψαράκι που το βλέπουμε πολύ συχνά όταν κολυμπάμε στην παραλία, δεν αλλιεύεται από κανένα αλλιευτικό εργαλείο στις ελληνικές θάλασσες. Αντίθετα, ο μπακαλιάρος αλλιεύεται από 3-4 τουλάχιστον στα ελληνικά νερά. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση στον μπακαλιάρο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στην καλογρίτσα. Από την άλλη,
0: βρίσκουμε μεγάλα ψάρια μπακαλιάρους στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ο μπακαλιάρος θεωρητικά...
0: Ή βρίσκουμε τα μικρά τα μπακαλιαράκια αυτά του τηγανιού.
1: Αυτό ακριβώς. Βάσει βιβλιογραφίας, ο μπακαλιάρος φτάνει στη Μεσόγειο το 1 μέτρο. Εσείς έχετε δει μπακαλιάρο πάνω από μισό μέτρο ποτέ?
0: Όχι, όχι, όχι. Το μικρό το μπακαλιάρο. Αυτό σας ρώτησα κιόλας. Για το μικρό το μπακαλιάρο που τηγανίζουν οι νοικοκυρές.
1: Ακριβώς αυτό. Εμείς στις έρευνες που έχουμε κάνει στο Βόρειο Αιγαίο με σκάφη έχουμε πιάσει μπακαλιάρο μέχρι 60 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στις ταβέρνες όμως, όσοι έχουμε πάει, ο μπακαλιάρος που τρώμε είναι 20-25 πόντους maximum. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα πιο πριν. Αυτό, ο μπακαλιάρος δείχνει ακριβώς αυτό το φαινόμενο της αλλιευτικής ταπείνωσης.
0: Γι' αυτό αναγκαζόμαστε και

0: παίρνουμε μπακαλιάρο από χώρες του εξωτερικού, όπως βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, μπακαλιάρο Σενεγάλης, Ισλανδίας. Τα λέω καλά? Δε.
1: Καλά τα λέτε. Καναδά φάγαμε εμείς τις προάλλες σε μια ταβέρνα. Νόστιμο ήταν, δεν λέω, πάντως ήταν Καναδά. Και αυτός μικρός. Που είναι, δεν είναι το ίδιο είδος, είναι ξαδερφάκι, αλλά τέλος πάντων είναι παρόμοιο.
0: Για τον παστομένο λέμε. Για το ίδιο.
1: Όχι, για το μπακαλιάρακι το δικό μας.
0: Α, το μπακαλιάρακι το δικό σας. Εγώ
1: το παστομένο το λέμε γάδο. Στα επιστημονικά
0: γάδο, ναι.
1: Για να γίνει η διαφοροποίηση με τον μπακαλιάρο το δικό μας. Είναι η ίδια οικογένεια, ίδια τάξη, διαφορετικές οικογένειες, πολύ συγγενή ήδη.
0: Ναι, αναφέρθηκα έτσι στους παστομένους μπακαλιάρους που συναντάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Μα και αυτός ο μπακαλιάρος πριν από 60-70 χρόνια έφτανε τα 2 μέτρα σε μήκος, τώρα φτάνει τους 60 πόντους. Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο αντιμετωπίζει και η αλία του γάδου στον Ατλαντικό, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και είναι το δεύτερο πιο υπεραλευμένο απόθεμα μετά του τόνου παγκοσμίως.
0: Αυτό το μπακαλιαράκι το μικρό που τρώμε, κύριε Τσίκληρα,
1: ναι,
0: στις ταβέρνες,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι και κατεψυγμένο?
1: Αυτή την εποχή είναι το πιο πιθανό να είναι κατεψυγμένο, γιατί αυτό ψαρεύεται κυρίως με μηχανότρατες, που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν ψαρεύουν αυτή την εποχή. Και γι' αυτό το λόγο εμείς φάγαμε Καναδά το περασμένο Σάββατο.
0: Εν γνώση σας.
1: Εν γνώση μας, βεβαίως.
0: Και τις άλλες.
1: Προς τιμή του ταβερνιάρη που μας το είπε, έτσι.
0: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
1: Ειλικρινής. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος οργανισμός, δηλαδή το μέγεθος που φτάνει, τη διάρκεια της ζωής του, πόσα χρόνια ζει, τα ψάρια ζουν μέχρι 150-200 χρόνια, όχι όλα, αλλά υπάρχουν ήδη που φτάνουν και τα 200 χρόνια. Τη σωματική αύξηση και τα αυγά που παράγει, ανάλογα με αυτά τα 4-5 χαρακτηριστικά, καθορίζεται η αντοχή των οργανισμών στην υπεραλήψη και σε κλιματικές υπερβαλλοντικές αλλαγές. Δηλαδή ένας οργανισμός που έχει αργή ορίμανση, μεγάλη διάρκεια ζωής και φτάνει σε μεγάλο μέγεθος, έχει χαμηλή ελαστικότητα, έτσι λέγεται αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή μπορεί να επανακάμψει πολύ δύσκολα αν ο πληθυσμός του μειωθεί πάρα πολύ εξαιτίας της υπεραλήψης. Συνεπώς, οι οργανισμοί που έχουν τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πριν, όπως είναι ο ροφός, όπως είναι η συναγρίδα, όπως είναι ο μπακαλιάρος στις ελληνικές θάλασσες, πλήττονται πολύ περισσότερο από την υπεραλήψη παρά ένας οργανισμός όπως η σαρδέλα ή ο γάβρος, που έχουν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή μικρό μέγεθος, γρήγορη αύξηση και μικρή διάρκεια ζωής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Τα ψάρια που θα γίνουν μεγάλα, όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, είναι πιο εύκολο για τα αποθέματά τους να υπεραλειφθούν ή και να μην επανακάμψουν τις υπεραλήψεις.
0: Πλήττονται όμως, κύριε Τσίκληρα, και από τα αλευτικά εργαλεία.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως πλήττονται.
0: Να το επισημαίνουμε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα από τα αλευτικά εργαλεία πλήττονται παρά από οτιδήποτε άλλο. Οι κλιματικές και υπερβαλλοντικές αλλαγές χρησιμοποιούνται ως άλοθη και από εμάς καμιά φορά τους επιστήμονες για να καλύψουμε την υπεραλήψη κάποιων ειδών. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι από την Ελλάδα, αλλά έχω συγκεκριμένα παραδείγματα που χρησιμοποιούν το κλίμα για να καλύψουν την υπεραλίευση.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε ελαστικότητα των ψαριών?
1: Η ελαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός είδους να επιστρέψει στην κατάσταση ισορροπίας του μετά από κάποιο γεγονός που θα το μετακινήσει από την κατάσταση ισορροπίας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η συναγρίδα έχει μία βιομάζα στη θάλασσα 3.000 τόνων και γίνει μία μαζική εξαλείευση των 2.000 τόνων και μείνει ένας, για να επιστρέψει η συναγρίδα στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή στην ισορροπία της, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, επειδή ακριβώς έχει χαμηλή ελαστικότητα. Αν το ίδιο συνέβαινε στο γάβρο, αυτή η επαναφορά στην αρχική κατάσταση ισορροπίας θα ήταν πολύ πιο σύντομη, γιατί ο γάβρος έχει τα άλλα χαρακτηριστικά που σας είπα. Οι πληθυσμοί, δηλαδή οι γενναίες, εναλλάσσονται πολύ πιο γρήγορα σε ένα είδος με γρήγορη ελαστικότητα όπως είναι ο γάβρος, παρά σε ένα είδος με αργή ελαστικότητα όπως είναι η συναγρίδα ή ο ροφός. Το resilience είναι στα αγγλικά ο όρος της ελαστικότητας και χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην επιστήμη για να περιγράψει την επίδραση της αλίας στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα.
0: Με δύο λόγια, η ελαστικότητα είναι...
1: Είναι η ικανότητα του οργανισμού να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση από την κατάσταση της υπεραλίευσης.
0: Η οποία γίνεται...
1: Ορίστε.
0: Η οποία, λέω, γίνεται, η επαναφορά αυτή...
1: Η οποία γίνεται σε χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί από τα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους. Θα γίνει μόνη της, δηλαδή δεν είναι κάτι που στο οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχει βρεθεί ότι για το γάβρο αυτό μπορεί να πάρει γύρω στα 1 με 4 χρόνια και για τα μεγαλόσωμα είδη όπως ο ροφός 10 με 15. Για να επανέλθει δηλαδή στην αρχική του κατάσταση μετά από ένα σοκ, ας πούμε, υπεραλίευσης, πληθυσμιακό σοκ. Και γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι οι προστατευόμενες περιοχές θα ευνοήσουν αυτά τα είδη, γιατί θα αφήσουν ανενόχλητο τον πληθυσμό να μπορέσει να διπλασιαστεί και να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
0: Δηλαδή μιλάμε για περιοχές τις οποίες δεν θα ενοχλούμε τα ψάρια, έτσι ώστε να αναπαράγονται και να μεγαλώνουν.
1: Ναι, ναι. Για μεγάλη...
0: Με πιο εύκολο τρόπο, ναι.
1: Μεγάλες όμως, όχι, γιατί οι προστατευόμενες περιοχές υπάρχουν και τώρα στις ελληνικές θάλασσες.
0: Υπάρχουν, ναι. Σε διάφορες περιοχές οι οποίες θα είναι γνωστές στους ψαράδες.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και πρέπει να, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τη σύμφωνη γνώμη των ψαράδων, να κλείσει μία από τις περιοχές που ψαρεύουν. Το σενάριο το παγκόσμιο λέει για 20% κλείσιμο των υπάρχοντων αλληλευτικών πεδίων μέχρι το 2020. Δηλαδή να κλείσει το 20% των ελληνικών αλληλευτικών πεδίων μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Δεν είναι εφικτό αυτό το σενάριο. Παγκοσμίως είναι στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι είναι. Με τη σύμφωνη γνώμη των ψαράδων και των τοπικών κοινωνιών γενικότερα, έτσι ώστε μετά τα επόμενα χρόνια τα παιδιά τους, αν γίνουν και αυτοί ψαράδες, να μπορούν να έχουν περισσότερα ψάρια να ψαρεύουν από ό,τι έχουν οι γονείς τους σήμερα.
0: Θα υπακούσουν, λέτε, οι ψαράδες ένα τέτοιο γεγονός, οι αλλοίς.
1: Οι αλλοίς, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί αλλοίς, μη σας πω ότι το θέλουν κιόλας. Οι αλλοίς που είναι επιχειρηματίες, όχι.
0: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να υπάρξει συμμόρφωση σε ένα τέτοιο μέτρο. Όταν ο άλλος καλείται να ψαρέψει για να ζήσει.
1: Έχουν πληγεί τόσο τα εισοδήματά τους από την απουσία πλέον
0: περιοχών
1: των ψαράδων, που σε πολλές περιπτώσεις το ζητάνε και οι ίδιοι.
0: Το θέλουν και οι ίδιοι, κύριε Τσίκληρα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και το φαινόμενο της ελαστικότητας των ψαριών, προκειμένου να επανέλθουν στην ισορροπία τους, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι.
0: Με δύο κουβέντες να συνοψίσουμε, κύριε Τσίκληρα.
1: Να συνοψίσουμε...
0: Για την χώρα μας, ειδικά για την Ελλάδα, όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη και τη χρήση αλλιευτικών εργαλείων, αλλά... και σε παγκόσμια κλίμακα που αναφερθήκαμε στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Να συνοψίσουμε για τις ελληνικές θάλασσες λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλος αλλιευτικός στόλος που ψαρεύει με πολλές και διαφορετικές μεθόδους και συλλαμβάνει πολλά είδη, ότι η κατάσταση των ελληνικών αποθεμάτων, μάλλον των αποθεμάτων των ελληνικών θαλασσών, είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από ότι των παγκοσμίων, ότι τα παράκτια αλλιευτικά, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους παράκτιους αλλιείς, ναι μεν πιάνουν περισσότερα είδη, εντούτοις είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση κυρίως με την τράτα βυθού, η οποία είπαμε ότι προκαλεί κάποιες ζημιές και στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Παγκοσμίως να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες της μεγάλης κλίμακας και της μικρής κλίμακας αλληλείας, που η μεγάλη κλίμακα δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά σκάφη. Μιλάμε για πολύ μεγάλα σκάφη, σαν πλωτά εργοστάσια, που μπορούν να ψαρεύουν αδιάκοπα στη θάλασσα. Και φυσικά ότι το κόστος συντήρησης αυτών των αλλιευτικών στόλων είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ψηλό, και ότι οι διαχειριστικές προσπάθειες κατευθύνονται τα τελευταία χρόνια προς τον περιορισμό αυτού του κόστους συντήρησης, δηλαδή των επιδοτήσεων για την αλληλεία, προς το κλείσιμο κάποιων περιοχών και προς τη μείωση γενικότερα του παγκόσμιου αλλιευτικού του στόλου παντού, για να μπορέσει κάπως να βοηθήσει τέλος πάντων η παγκόσμια αλλιευτική διαχείριση στην επανάκαμψη των αποθεμάτων και στην ανανέωση των ατόμων μέσα στο απόθεμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσίκληρα, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, να ευχηθείτε καλές διακοπές τώρα προς το παρόν, ξεκινάει η περίοδος διακοπών, το ίδιο εύχομαι και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: και αρχέτος Αντωνιχθείων της Θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε!

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εικόνα. Σε αυτή τη νοερή διάβαση που ξεκινήσαμε πριν από μήνες, διερχόμενοι ένα ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, φτάνουμε μπροστά στο Ιερό Τέμπλο. Στο Ιερό Τέμπλο που μας το σηματοδοτούν οι εικόνες. Βλέποντας λοιπόν το Ιερό Τέμπλο και τις εικόνες της και τις εικόνες του, θα μιλήσουμε σήμερα για τη θεολογία της εικόνας, τη θέση της, την ιστορία της, το περιεχόμενό της. Μεταξύ λοιπόν του Σολέα και του Αγίου Βήματος υψώνεται το τέμπλο με τις εικόνες του. Όπως γνωρίζετε, το τέμπλο δεν υπήρχε στο ναό κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας. Αλλά και η διάταξη της συνάξεως των πιστών ήταν διαφορετική. Στους Αποστολικούς χρόνους το ευχαριστιακό τραπέζι βρισκόταν στο μέσο του τόπου της συνάξεως και οι πιστοί γύρω από αυτό. Ασφαλώς στην κεφαλή της τράπεζας βρισκόταν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά η διάταξη ήταν ιωνική κυκλική.